στο παράθυρο της μοίρας, γεννημένος θεάτης. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω, θα είσαι η μόνη που θα δεις, και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τι καλά που τέριαζαν στο νου μου πως λιμέριαζαν και αντάμωναν τα χώρια και από σμίξηματα υπέροχα γεννιόντουσαν αγέροχα παιδιά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Σημειώθηκε χθες διόγκωση της ματαιότητας. Αυτό φυσικά κανείς δεν το αντιλήφθη. Κανείς από τους ελάχιστους πλησίων μου. Μονάχα εγώ, που όρθια μπρος στο μεσίστιο μέλλον μου, σε στάση ανήμπορη αλλά κόσμια, άφησα να διαφύγει από το χώρο μου ένα ολόκληρο απόγευμα σε μια ρευστότητα αθεράπευτη, γνωστή

Κι όμως πάβει αυτό. Και συστέλλομαι και επανέρχομαι βία προς καθησυχασμόν στην όμιμη και παραδεκτή περιοχή, στην εγκόσμια πίκρα.

Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

Σπασμένο γυαλί, μια σταγόνα από σαμπάνια γυλάει στο χαλί και σβήνει αργά σαν μικρή νυχτερινή κολυμπητές.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: αγαπήσατε, και το ξέρω αυτό, διότι συνέχεια στο τηλέφωνο μου στέλνετε μηνύματα, ιδιαίτερα στο TikTok. Είναι η εκπομπή εκείνη που περίπου 5 χρόνια τώρα σας κράτησε συντροφιά. Εκείνο που θέλω να πω, φίλες και φίλοι, είναι το εξής, ότι σήμερα είναι Κυριακή και έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, όπου η εθνική μας ομάδα θα παίξει με την αντίστοιχη εθνική ομάδα της Γερμανίας. Χθες, εντωμεταξύ, την εθνική μας ομάδα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βεβαίως συνομίλησε τόσο με τους παίκτες όσο με τον προπονητή, και πολύ περισσότερο με τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Θέλω να ακούσετε τώρα τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός όταν έφτασε στο μέρος, στο ξενοδοχείο όπου βρίσκεται η εθνική μας ομάδα.
1: Αφού είμαστε στη Θεσσαλονίκη και δεν καταφέραμε να έρθουμε στο μάτς, θα περάσουμε να σας πούμε μια καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα μας πείτε και εσείς λίγο εδώ τα...
1: Ευχαριστώ, πρόεδρε. Είναι η τιμή μας.
2: Η χαρά είναι δικιά μας. Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη χαρά μας δίνετε έτσι που βλέπουμε μια νέα ομάδα να πηγαίνει καλά, αλλά κυρίως να είναι δεμένη και αγαπημένη, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Νομίζω ότι κάτι ωραίο γίνεται στην εθνική. Και εμείς είμαστε εδώ όσο μπορούμε. Τα έχουμε συζητήσει και με τον coach και με τον πρόεδρο να βοηθήσουμε να αποκτήσει πια η εθνική τις υποδομές τις οποίες χρειάζεται σε βάθος χρόνου.
1: Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι βοήθεια.
2: Και έτσι να μας κάνετε πάντα υπερήφανοι. Νομίζω ότι εκπλήξατε πολλούς, αλλά σίγουρα όχι σε αυτούς σας. Έτσι, νομίζω ότι έχετε μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας. Και ό,τι και να γίνει, ξέρουμε ότι έχουμε μια ομάδα η οποία έχει παρόν και μέλλον.
1: Και μέλλον. Ναι. Είμαστε σίγουροι. Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ για την βοήθεια. Είναι τιμή μας που είστε μαζί μας εδώ πέρα για τα παιδιά. Έχουν αποδείξει τώρα ότι μπορούν να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Αύριο είναι ακόμα μεγάλο μάτς και ευχόμαστε πραγματικά, επειδή θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όπως φαίνεται, και τα προβληματικά του Euro του 2028, να προκριθούμε.
2: Τώρα θα πάμε αυτή τη στιγμή, αντί να είμαστε φαινόμαστε δεύτεροι, στο εκεί και τρίτη. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σίγουρο. Οπότε τώρα τα προβληματικά του Euro θα ξεκινήσουν πότε?
1: Τα προβληματικά ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσουμε, είτε Ιούνιο είτε Σεπτέμβριο.
2: Και η κλήρωση.
1: Η κλήρωση γίνεται το Δεκέμβριο.
2: Θα γίνει το Δεκέμβριο.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε θα είναι σχετικά σφιχτά.
1: Είναι σφιχτό θέμα.
2: Και το Nations League, το επόμενο βήμα είναι στους 8 μεταπροκρίνεται, ως ανεξάρτητη οργάνωση.
1: Ναι, ως ανεξάρτητη διοργάνωση, εφόσον είμαστε στην πρώτη διάδα.
2: Και μετά είναι διπλά παιχνίδια και μετά είναι...
1: Διπλά παιχνίδια το Πάντιο, με έναν φορτόν Ιούνιο.
2: Και μετά φορτόν από τον Ιούνιο. Μάλιστα. Και αν με το καλό, ανάλογα με το τι θέση πούμε, γίνεται κλήρωση για την 8.
1: Ναι, σωστά.
2: Ωραία. Πώς ήταν η τούμπα, πώς ήταν η ατμόσφαιρα? Ωραία, την είδαμε την τηλεόραση, αλλά φαντάζομαι άλλο από την τηλεόραση.
1: Εντάξει. Η άβρα της τούμπας ήταν μοναδική, εντάξει, και για τα παιδιά και για όλους.
2: Ναι. Και ωραίο νομίζω να μπορούμε να πέσουμε και σε γήπεδα σε όλη τη σφαίρα. Καλά, και το επιλέξατε αυτό.
1: Και το Νοέμβριο παίζουμε στο Βόλο.
2: Πότε ήταν τελευταία φορά που η εθνική έπαιξε? Θυμάται κανείς σας και παίξει με την... Έχει παίξει κανείς εθνική
3: στη Γεωργία, δεν ήταν?
1: Με τη Γεωργία και κλεισμένων των θυρών λόγω COVID. Πριν από λίγα χρόνια, αλλά επίσημο μάτς από το 1975.
2: Από το 1975?
1: Επίσημο μάτς με κόσμο.
2: Αυτό είναι καινούργια του μπακά σας
1: ενδιαφέροντα.
2: Εμείς γενικά έχουμε προσπαθήσει να βοηθήσουμε πολύ και τις αθλητικές υποδομές. Πάντα εγώ στο γήπεδο θα τελειώσει με το καλό. Νομίζω ότι θα μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός από τις αρχές της επόμενης σεζόν. Στο ΆΚΑ έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις. Και τώρα ακολουθεί και με το καλό και το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
1: Έτσι, το προπονητικό
2: κέντρο. Αλλά πάει για το προπονητικό κέντρο. Θα πει άμα πούμε δύο κουβέντες στα παιδιά εδώ που είμαστε.
1: Είναι το προπονητικό κέντρο του Γιώργιος Βαρτινογιάννης. Ήταν πολύ σημαντική αναβάθμιση και σύντομα θα μπει μέσα και η πρώτη ομάδα. Έχουμε τους άλλους, σας ευχαριστούμε και για όλη τη βοήθεια.
2: Εντάξει, εμείς είπαμε ότι θα βοηθήσουμε και νομίζω ότι μπορούμε. Πια η εθνική έχει και τη δυνατότητα και πολλούς να προσελκύσει και εμείς να στηρίξουμε όσο μπορούμε.

0: και να υπάρχει ένα αποκολλητικό κέντρο το οποίο θα καλύπτει, φαντάζομαι. Αυτό θα καλύπτει κιόλας.
1: Όλες, όλες. Και από μικρούς ως μεγάλους και γυναίκες και άντρες.
0: Στις γυναίκες πώς είμαστε?
1: Καλά, είμαστε, παίζουμε με την Αγγλία τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι τόσο καλά όσο εγώ.
0: Εντάξει, ναι. Ακόμα δεν έχει γίνει έτσι. Εγώ θυμάμαι στην Αμερική που ήμουν, το γυναικείο ποδόσφαιρο ήταν όσο δυνατό ήταν και το αντρικό πλευρά ενδιαφέροντος, δηλαδή των παιδιών. Αλλά εδώ έχουμε λίγο δουλειά να κάνουμε. Ναι. Κώστη, γίνεται, εσύ πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
2: Σίγουρα χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα. Και δεν είναι η πρώτη φορά και στο προηγούμενο διάστημα, όσο τουλάχιστον αυτά τα δύο χρόνια όσο ήμουν εγώ προπονητής, είχαμε συζητήσει με τον πρόεδρο, τον κύριο πρωθυπουργό, όσον αφορά το θέμα τα εθνική. Σας το είχα μεταφέρει το ίδιο και όσον αφορά την βοήθεια που μας προσφέρει το κράτος, όσον αφορά το αθλητικό κέντρο καινούριο που έχει τεράστια σημασία για μας όσον αφορά τις προετοιμασίες της ομάδος. Το ποδόσφαιρο έχει τεράστιο impact σε καθημερινότητα των Ελλήνων. Το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε στη Σερβία, στη Γερμανία, που είχαμε πάρα πολύ κόσμο.
0: Έχετε πόσο κόσμο ήρθε στη Γερμανία? Πόσο είχαμε, 4.000? Πόσο είχαμε?
1: Παραπάνω.
2: Και γενικώ πιστεύω ότι έχουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, έχουμε ένα γκρουπ παικτών εδώ που έχει τεράστιο μέλλον όσον αφορά την εξέλιξη μας στο ποδόσφαιρο. Παιδιά που έχουν πολύ μεγάλο πάθος να παίξουν πρωτίστως για την εθνική ομάδα, που μπορεί να θυσιάζουν τα πάντα για να παίξουν στην εθνική ομάδα. Επειδή ξέρω πώς είναι σε άλλες εθνικές ομάδες, νομίζω ότι αυτό που έχουμε εμείς εδώ είναι κάτι μοναδικό. Και φαίνεται αυτό και όταν τα παιχνίδια δεν έχουν κάποια.
0: Δεν πάνε τόσο καλά, ή δεν πάνε τόσο καλά. Δεν να στηρίξει και την εθνική.
2: Όχι τόσο πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά προς κατεύθυνση όταν δεν είναι μεγάλη σημασία στα παιχνίδια, όταν είναι φιλικά, δεν έχουμε ποτέ κανένα πρόβλημα όσον αφορά την παρουσία των παικτών. Πραγματικά εγώ είμαι σαν προπονητής πάρα πολύ περηφανός για όλους αυτούς, για τον τρόπο που σκέφτονται αυτή την ομάδα. Είναι το βασικό πράγμα όσον αφορά την κοινωνική επιτυχία.
0: Και αυτό φαίνεται.
2: Φαίνεται και φαίνεται στους ίδιους και εύχομαι να έχουμε μία ανάλογη συνέχεια.
0: Θα την έχουμε. Θα την έχουμε, γιατί είστε μια καλή ομάδα, δεμένη, κυρίως αγαπημένη. Αυτό φαίνεται, φαίνεται πολύ, πολύ καθαρά στο γήπεδο και παίζεται για το εθνόσημο.
2: Ναι.
0: Και ξέρετε, σε μια εποχή μεγάλων δυσκολιών, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι εύκολο πάντα στον κόσμο παντού, γύρω τα βλέπετε, το να μπορούμε να παίρνουμε χαρά από μια ομάδα η οποία είναι ενωμένη, αφήνει στην άκρη τις όποιες προτιμήσεις, τα όποια οπαδικά, για μένα είναι μεγάλη επιτυχία αυτό το οποίο κάνετε και είναι μια εικόνα της Ελλάδος που αλλάζει και που έτσι ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Και για μένα είναι και πολύ μεγάλο στοίχημα να λύσουμε τα θέματα της οπαδικής βίας και νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο σε αυτό. Και εγώ να πια φαντάζομαι και όσοι εσείς παίζετε στο ελληνικό πρωτάθλημα, βλέπετε ότι δεν είναι πια αυτό το οποίο ήταν. Βλέπουμε άλλο κόσμο να έρχεται στα γήπεδα, βλέπουμε οικογένειες, βλέπουμε καταρχάς τις ομάδες μέσα στο γήπεδο μπορεί να εγώ το πιο ωραίο που βλέπω είναι τελειώνει ένα ντέρμπι και μετά οι παίκτες πάνε και αγκαλιάζονται όπως πρέπει να είναι και όπως γίνεται παντού στο.
1: Γι' αυτό γίνονται και τεράστιες επενδύσεις με τους λόγους.
0: Γίνονται επενδύσεις. Εγώ βλέπω να υπάρχει και μία. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω παιδιά όχι μόνο από τους εντός εισαγωγικών μεγάλους συλλόγους και να παίρνουν ευκαιρίες, το πρωτάθλημα να γίνεται ανταγωνιστικό. Εγώ τα τελευταία δύο χρόνια ξαναβλέπω ελληνικό πρωτάθλημα. Από πολύ. Όλοι οι κόσμοι δεν έπαιρναν πάλι. Και τώρα ξαφνικά το επόμενο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αλλά και με όλα τα μάτς να είναι ενδιαφέροντα. Αυτό θέλουμε.
2: Έχουμε παιδιά που δεν μεγάλωσαν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Έχουμε παιδιά που μεγάλωσαν σε άλλες χώρες, αλλά είχαν αυτό.
0: Είχαν την επιλογή να παίξουν
2: αυτό. Είχαν αυτό το ελληνικό το στοιχείο τους πάντα. Υπέρμενε όλα τα υπόλοιπα και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους.
0: Πόσοι τώρα από τους αριθμητικά, πόσοι παίζουν στην Ελλάδα από τους.
2: Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε περίπου
0: 11-12
2: παίκτες που παίζουν εδώ και άλλοι τόσοι
0: είναι στο εξωτερικό. Καλή
2: αναλογία.
0: Και νομίζω ότι είναι και ωραίο το να μπορούμε και δηλαδή Εγώ ακούω συνέχεια για αυτή την κουβέντα. Τα νέα τώρα παιδιά θα φύγουν κάποια στιγμή, θα πάνε στο εξωτερικό. Μα έτσι δεν πρέπει να, έτσι δεν πρέπει να γίνει. Δηλαδή το ακούμε και από τους συλλόγους, άφησε ο ένας να φύγει. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, άμα κάποιος έχει την ευκαιρία να πάει να παίξει σε ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα, διαφήμιση είναι αυτό τελικά για τη χώρα και παράδειγμα και για τα νέα παιδιά τα οποία θα ακολουθήσουν. Έτσι, και αυτή είναι νομίζω αυτό το μισό-μισό το οποίο έχουμε εμείς, είναι μια πολύ καλή ισορροπία. Σε άλλες χώρες δεν υπάρχει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι το πρωτάθλημα ακόμα παραμένει διαγωνιστικό. Εγώ και εγώ ξεκινάω το δικό μου πρωτάθλημα. Εγώ παίζω, εξακολουθώ να παίζω με την ομάδα των αποφύτων του σχολείου μου. Παίζουμε 30 τόσα χρόνια η ίδια ομάδα και τώρα έχουμε φέρει και τα παιδιά μας και παίζουμε. Οπότε το δικό μου πρωτάθλημα. Το δικό μου πρωτάθλημα ξεκινάει την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή το βράδυ.
2: Η ίδια ομάδα,
0: τη λέγαμε όταν ξεκινήσαμε σαν 30, τη λέμε 30 something. Τώρα γινόμαστε πλησιάζουμε τα 60. Αλλά και όλοι μου λένε μη θα χτυπήσεις το ένα το άλλο εδώ. Δεν πειράζει. Και αυτά είναι μέρος του.
3: Είναι ωραία.
0: Έχω τη φανέλα με το 8, αν σε ενδιαφέρει. Παίζω δεξί χαφ. Οπότε.
2: Τώρα θα έχετε
0: και μία. Τώρα έχω και μία.
2: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία τώρα. Θα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία.
2: Και έχετε και το πλεονέκτημα και δικαίωμα να τη φοράτε ξεχωριστά.
0: Δικαίωμα να τη φοράω ξεχωριστά.
2: Δεν χρειάζεται να έχετε φανέλα.
0: Με αυτή παίζουμε. Παίζουμε τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Έχετε, πότε έχετε προπόνηση σήμερα, το απόγευμα?
2: Ναι, το απόγευμα 7.
0: Ναι, και πώς πέρα, η μέρα τώρα βγαίνετε?
2: Είμαστε αναλύσεις όλη μέρα. Είναι δύσκολη λόγω των αριθμών των παιδιών.
0: Ναι, τώρα ο Κλοπ κατέβασε 2 20 000. Τώρα τι έχει, με ποια ομάδα θα εμφανιστεί τώρα για
2: πρώτη?
0: Διαφορετική από την πρώτη, τελείως άλλη και 22 διαφορετική. Και 22, εντάξει, αυτό δεν κάνει.
2: Όχι, κάνει ενδιαφέρον για αυτούς, αλλά για μας δεν έχει τόσο μεγάλο ρόλο όταν έχουμε το ίδιο σώμα.
0: Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Άντε, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
4: Ακούσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός και τη συνομιλία που είχε τόσο με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, όσο βέβαια και με τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Γιοβάνοβιτς, αλλά και με τους ποδοσφαιριστές. Θα μου πείτε τώρα, σε μια πολιτική εκπομπή βάζει τα αθλητικά? Δεν είναι αθλητικά. Είναι πολιτικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την εθνική μας ομάδα. Και επειδή εμείς το έχουμε αυτό, ενώ έχουμε την δήλωση του Πρωθυπουργού, γι' αυτό προτίμησα ως αρχή, Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα και πάλι. Καλά. Να βάλουμε όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γκαγκάτση, με τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Γιωβάνο Ντζιμίτς, και με τους παίχτες. Εμείς από καρδιάς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάμε, Βασίλη.

Για να δούμε και μερικές ειδήσεις, φίλες και φίλοι, όπως διαγράφονται τούτη την ώρα. Ρωσικός χειμώνας στην Ουκρανία. Το νέο δόγμα Πούτιν μεταφέρει τον πόλεμο σε πόλεις, γέφυρες και δρόμους. Ο Ζελίνσκι απαντά με τα διελιστήρια. Δεν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Θα δούμε τι θα έχει να μας πει και ο στρατηγός μας, όπως και ο Ναύαρχος, σε λίγο. Να πούμε ακόμα ότι υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, όπως αυτή. Τη βίαζαν και εισέπναν, λέει, καταμείνει από το σώμα της. Το χρονικό της φρίκης στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, γιατί οι καθηγητές έριξαν στα μαλακά τους φοιτητές. Μη χειρότα, τι ακούμε, τι ειδήσεις είναι αυτές. Και βέβαια έχουμε μια λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Ρόμεν Καβρά στην Αθήνα. Μαζί του είναι η Έμιλι η Ρατεϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής Βενσάν Κασέλ. Στη δίνη λοιπόν της κακοκαιρίας η Κρήτη ακόμα. Ορμητικός χήμαρος, ο κεντρικός δρόμος στα Ζωνιανιά, περιοχές χωρίς νερό και βέβαια καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Έκλεβαν, λέει, αυτοκίνητα και μηχανές από όλη την Αττική και τα έκρυβαν για να μην εντοπίζονται η μέθοδος πατάκι και τα 350 χιλιάρικα κέρδος αυτής της πείρας. Μάλιστα. Να πούμε ακόμα ότι έχουμε καταστροφικές πλημμύρες στη Γερμανία, στην Ισπανία, συγγνώμη. Με μια ηλικιωμένη νεκρή απεκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες, όπως λέει το τηλεγράφημα που έχουμε στα χέρια μας από την Ισπανία. Ο Σπανούλης μετά την ήττα του Άρη, έχασε ο Άρης από την καρδίσα, ρε Βασιλεία, άκου να δεις. Ντροπιαστική εμφάνιση, λέει ο Βασίλης Σπανούλης. Όποιος δεν μπορεί να παίξει υποπίεση, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Και ο Τριαντόπουλος κατά της Καριστιανού λέει, χιδαίος ψεύδος, ότι χαρακτήρισα κρέατα προς μεταφορά τις ορούς θανόντων στα Τέμπη. Εντάξει, τώρα είναι δυνατό να έχει υποθεί τέτοια κουβέντα. Σαμαράς κατά φον ντερ Λάιν και κατά κυβέρνησης για τα οστά του Σαμουήλ. Ενώ η Αρχιεπισκοπή και η Εκκλησία της Ελλάδος είπε, συμφώνησε με την κυβέρνηση να σταλούν, γιατί θα πάρουμε και εμείς τα δικά μας που έχουν κλέψει οι Βούλγαροι. Αυτοκίνητο έπεσε σε απόκριμο σημείο στην Πεντέλη. Σόι βέβαια και οι δύο άντρες που επέβαιναν του αυτοκινήτου. Αυτές είναι οι πρωινές ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ για τη δική σας ενημέρωση, ο Βασίλης Γερασίμου και εγώ, και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Τώρα διαφημίσεις και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε, Βασίλη.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή ανασκόπηση, αν θέλετε, τη σημερινή κουβέντα μας με τον στρατηγό, που είναι και αποτελεί από τα μεγάλα κεφάλαια της εκπομπής, τον στρατηγό, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, να μιλήσουμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία καταρχάς. Και το λέω αυτό γιατί, διότι διάβασα σήμερα μία είδηση και μου έκανε εντύπωση για το νέο δόγμα Τρούμαν. Τρούμαν λέω, καλό. Για το νέο δόγμα Πούτιν, ο οποίος μεταφέρει τον πόλεμο σε πόλεις, γέφυρες και δρόμους, ενώ ο Ζελένσκι απαντά με τα διηλυστήρια. Τι σημαίνει αυτό, στρατηγέ μου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα στον κύριο Γερασίμου που είναι δίπλα σας. Καλημέρα στην Ελλάδα ολόκληρη. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και
0: είναι η πραγματικότητα και τα αξίζεται, στρατηγέ μου. Και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή όλων αυτών τον καιρό στις εκπομπές. Και θα συνεχίσουμε, βέβαια.
1: Συνεχίζοντας λοιπόν και χωρίς υπερβολές, κύριε Κοντονή, βλέπουμε ότι στην Ουκρανία εδώ και τουλάχιστον αρκετά χρόνια, από το 2022, 24 του μηνός, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην συγκεκριμένη χώρα με την ρωσική εισβολή, κατέληξε σήμερα να διεξάγεται ένας πόλεμος φθοράς.
0: Είναι πόλεμος φθοράς αυτός, Αυτό είναι το νέο δόγμα του Πούτιν ή κάτι άλλο, υποτίθεται?
1: Όχι, βέβαια, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Εσείς είστε αναλυτής, εσείς τα λέτε, εγώ δεν μπορώ να επεμβαίνω, σας ακούω.
1: Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είχε παρατηρηθεί και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε πολύ διαφορετικές συνθήκες όμως, που ονομαζόταν πόλεμος των χαρακομμάτων. Λόγω του ότι και οι δύο αντίπαλοι διέθεταν την αναγκαία ισχύ στο πεδίο της μάχης, δεν μπορούσε να υπάρξει διάσπαση ένθεν κακήθεν του μετόπου, με αποτέλεσμα επί χρόνια, τουλάχιστον 4, και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να παρατηρείται 102 νεκρών, 102 νεκρών, όπως γίνεται και στην πραγματικότητα στο ουκρανικό πεδίο της μάχης. Είχαμε πει και σε άλλη φορά λοιπόν ότι λόγω της φύσης του πολέμου και της διαφάνειας του σημερινού πεδίου της μάχης, με την χρήση τεχνολογιών αιχμής, η οποία είναι μαζί, λειτουργεί μαζί με τις τεχνολογίες τις γνωστές μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα το πεδίο της μάχης έχει καταστεί, όπως είπαμε, διαφανές λόγω της ύπαρξης των drones, των δορυφορικών συστημάτων και άλλων συστημάτων, τα οποία το καθιστούν, κάθε κίνηση την καθιστούν πλέον ορατή και στους δύο αντιπάλους. Τα drones λοιπόν δημιουργούν ένα, όπως λέγεται στη στρατιωτική ορολογία, πλέγμα αναγνώρισης και πλήγματος πάνω από το όποιο πεδίο της μάχης, με αποτέλεσμα κάθε κίνηση και να είναι ορατή αλλά και να πλήττεται ταχύτατα. Τούτων προθέτων υπάρχει το λεγόμενο κενό μεταξύ των δύο αντιπάλων. Παρατηρούνται βέβαια μικροδιεισδύσεις και από εδώ και από εκεί μεριά, χωρίς βέβαια να εφαρμόζεται η αρχή του πολέμου, η μεγάλη, μεγάλη αρχή του πολέμου που λέγεται ελιγμός. Να είναι απαγορευτική κάθε διάσταση.
0: Αυτό τον ελιγμό να μας το εξηγήσετε λιγάκι στα δικά μου, κύριε Μπελεγράτη.
1: Ναι. Ο ελιγμός σήμαινε και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι, παραδείγματος χάρη, οι Γερμανοί, διαθέτοντας ισχύ πυρός ή συγκεντρώνοντας ισχύ πυρός και πάρα πολλά μέσα σε ένα συγκεκριμένο σημείο του μετώπου, μπόρεσαν, διέσπασαν την αντίπαλη τοποθεσία κοντά στη γραμμή Μαζινό, η πλησία της γραμμής Μαζινό, με αποτέλεσμα να βρεθούν κοντά στις, στην κύρια γραμμή του μετώπου των Γάλλων, να τη διασπάσουν και βέβαια να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα. Αυτό δεν το βλέπουμε στη σημερινή πραγματικότητα, στο οικονομικό πεδίο. Το είδαμε στην έναρξη της όποιας θερμής αντιπαράθεσης με τις βαθύες διεισδύσεις των ρωσικών στρατευμάτων. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει, όπως βλέπετε, διότι υπάρχουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως και η είσοδος της τεχνολογίας αιχμής συνοδευόμενες και από βέβαια άλλη τεχνολογία η οποία είναι φτηνή αλλά κάνει μεγάλα εισοδηματικά αποτελέσματα.
2: Ναι, αυτή που είναι φτηνή...
1: Για να απαντήσω την πρώτη ερώτησή σας σήμερα. Τούτων δροφέντων λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να υπάρξει διάσπαση και ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη πλευρά μια σημαντική πρόοδος, ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο πεδίο της μάχης, έχουν επιβεβαιωθεί και οι δύο αντίπαλοι σε ένα πόλεμο φθοράς. Οι Ρώσοι χτυπούν εγκαταστάσεις ενεργειακές, χτυπούν σημαντικά σημεία και περιοχές εντός της Ουκρανικής επικράτειας, τα οποία μπορούν ή χρησιμεύουν για τους Ουκρανούς είτε ως σημεία διοικητικής μέρημνας, αλλά πολύ περισσότερο σημεία σημαντικά, τα οποία θα μπορέσουν να επιφέρουν σημαντικότερα πλήγματα στους Ουκρανούς, ούτως ώστε να επιβάλλουν τη θέλησή τους επί του συγκεκριμένου αντιπάλου. Μέσα σε αυτό λοιπόν και τις γέφυρες κοντά στο Κίεβο ή επί του Δνίπερο ποταμού στο Κίεβο, αν δούμε στο χάρτη, είναι χτισμένο ως πρωτεύουσα της Ουκρανίας πάνω ή κοντά στο Δνίπερο και έχει και δύο περιοχές, μία από την ανατολική πλευρά και μία από την δυτική πλευρά, και ενώνεται με πολύ μεγάλες γέφυρες. Πολύ κοντά εκεί στο Δνίπερο υπάρχει ένα πολύ στο Κίεβο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φράγμα, το οποίο είναι και σημείο παραγωγής, υπάρχει εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος, το οποίο επανειλημμένως έχει δεχθεί πλήγματα από πλευράς των Ρώσων. Τέτοιες λοιπόν περιοχές οι Ρώσοι χτυπούν διαδοχικά και προσπαθούν να επιφέρουν αποτελέσματα. Τώρα από πλευράς Ουκρανών οι Ουκρανοί προσπαθούν να μεταφέρουν τον πόλεμο εντός της ρωσικής επικράτειας, γεγονός που δεν μπορούσαν να το κάνουν ή να το πράξουν τα προηγούμενα χρόνια, λόγω του ότι δεν είχαν τελειοποίηση την όποια τεχνολογία τους, τα περίφημα ντρόνς που διαθέτουν ή τα πυραυλικά τους συστήματα, τα οποία διαδοχικά και με χρήση της τεχνολογίας κατόρθωσαν να εξελίξουν.
2: Ναι.
1: Τα σημερινά ντρόνς, τα δικά τους και τα πυραυλικά τους συστήματα μπορούν και φτάνουν σε βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας, χτυπούν διελιστήρια, χτυπούν πομβικές περιοχές όπου υπάρχει ή βρίσκεται η διακίνηση υδρογόνων ανθράκων, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουν επιφέρει σημαντικά πλήγματα, γεγονός που παραδέχτηκε από ό,τι είδαμε στις ειδήσεις και ο κύριος Πούτιν σε μια ομιλία του που έγινε προχθές.
2: Στρατηγέ μου, ας έρθουμε τώρα στα δικά μας. Αυτός ο μήνας, ο Οκτώβριος, ή μάλλον σε αυτό το μήνα τον Οκτώβριο, ανοίγονται δύο νέα πεδία τριβής στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις. Είναι το καλώδιο, η διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και της Γαλλίας που έχει αναλάβει, και βέβαια της γαλάζιας πατρίδας. Λέει η Άγκυρα από την πλευρά της, εμείς θέλουμε ενημέρωση, δεν ζητάμε άδεια. Μέχρι τώρα θέλουμε να πάρετε άδεια από εμάς. Τι γίνεται τώρα, τι πάμε, πού πάμε? Λένε όλα γραπτώς θα θέλουν αυτοί οι Τούρκοι. Θα πρέπει να παίρνουμε άδεια, δηλαδή ακόμα να πηγαίνουμε στα νησιά μας. Τι πράγμα είναι αυτό?
1: Κύριε Κοντονή, τέτοια άδεια προφανώς δεν προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο για την έρευνα και πόντιση καλωδίων, πολύ περισσότερο όταν εκεί στην περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή, η οποία εκτείνεται ανατολικότερα της Καρπάθου και της Θάσου, και της Κάσου, αλλά και της Ρόδου προς τη μεριά του Καστελόριζου, υπάρχει η δυνητική δική μας ΑΟΣ, αλλά και η ΑΟΣ η οποία έχει ανακηρυχθεί από πλευράς της χώρας μας και έχει υπογραφεί με την Αίγυπτο. Συνεπώς, επειδή τούτο δεν προβλέπεται, δεν θα υπάρξει προφανώς και ανάλογη δική μας, από ό,τι έχει διακηρυχθεί και από την ελληνική κυβέρνηση και από τη χώρα μας, δεν θα υπάρξει τέτοια περίπτωση να πάρουμε άδεια για την έρευνα και την πόντιση του συγκεκριμένου καλουδίου. Πολύ περισσότερο όταν εκεί αρχίσει να κάνει τις εργασίες του και το σκάφος το ανάλογο της Meridian, δηλαδή της γαλλικής εταιρείας, η οποία μαζί με τον Αυνία έχει αναλάβει την έρευνα στην αρχή του της συγκεκριμένης περιοχής, για το πού ακριβώς θα φωτιστεί το συγκεκριμένο καλώδιο. Έχει χαραχθεί στο χάρτη βέβαια, αλλά θα πρέπει ακριβώς να δούμε πώς και πού ακριβώς θα φωτιστεί το καλώδιο, ούτως ώστε στη συνέχεια να προβεί μετά την έρευνα η συγκεκριμένη εταιρεία στην πώληση του συγκεκριμένου καλωδίου.
2: Να βοηθήσω σε αυτό το σημείο λέγοντας το εξής, για να ακούσω τη θέση σας. Η Τουρκία δέχεται ότι δεν υπάρχει κανόνα στο διεθνές δίκαιο που να μιλάει για άδεια, αλλά λέει από την άλλη πλευρά υπάρχει πρακτική. Τι σημαίνει πρακτική? Δεν κατάλαβα.
1: Επεαπτερώεντα, κύριε
2: σωστό,
1: κύριε Κοντονή, δηλαδή όπως έλεγε και ο Όμηρος, λόγια του αέρα.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή προσπαθούμε με άλλες μεθόδους, αν δείτε τις ανακοινώσεις τους. Εντάξει, λέει, εμείς δεν είμαστε κατά της πόντισης των καλωδίων ή της οικονομικής δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή, αλλά για να αποφύγουμε θέματα δυσλειτουργίας ή θέματα, κάπως έτσι το λέει η ανακοίνωσή τους, ή θέματα τα οποία άπτονται θεμάτων που μπορεί να υπάρξουν συγκρασιακές δυνατότητες, θέλουμε και εμείς μια ενημέρωση για το πού ακριβώς θα κάνετε τις εν λόγω εργασίες σας. Τούτος δοθέντος όμως αναγνωρίζουμε ότι εκεί υπάρχει η απέτηση της Τουρκίας, γίνεται πράξη η απέτηση της Τουρκίας έμεσα, ότι είναι χώρος τον οποίο η ίδια έχει διεκδικήσει ή διεκδικεί ως δική της ΑΟΣ. Σε καμία περίπτωση συνεπώς η χώρα μας δεν θα πράξει κάτι ανάλογο, πολύ δε περισσότερο όταν τούτο δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Επομένως θα προβούμε σε ανάλογες δραστηριότητες όπως έχουν σχεδιαστεί από την χώρα μας και δει από το ανάλογο Υπουργείο.
2: Για τη γαλάζια πατρίδα τι λέτε? Γιατί και αυτό παίζει αυτό το μήνα, τον Οκτώβριο δηλαδή.
1: Είναι ένα σαφρό.
2: Είναι το επικείμενο, όπως το λένε, νομοσχέδιο.
1: Είναι ένα σαφρό.
2: Σαφρό.
1: Ή αν θέλετε, ένα ακραίο θεώρημα, γαλάζια πατρίδα, που στο Αιγαίο, το οποίο ξεκίνησε από μία τουλάχιστον θέση ενός Τούρκου συναδέλφου του ναυτικού, του κ. Γιαϊτζή, ο οποίος είναι πολύ γραφότατος και ο οποίος θεώρησε ότι ένα κομμάτι του Αιγαίου θα πρέπει να τύχει της προστασίας μέσα σε παρένθεση από πλευράς Τουρκίας, διότι εκεί είναι τα απότατα όρια της δικής της θεώρησης ως προς την ΑΟΣ, την Διεφαλοκρηπίδα,
2: ναι,
1: στην περιοχή του Αιγαίου. Δεν μιλάνε οι Τούρκοι για ΑΟΣ, διότι δεν έχουν υπογράψει
2: τον
1: άλογο δίκαιο, αλλά είναι εφαρμοστεί, όπως έχουμε πει και την άλλη φορά, στην οικουμενική πραγματικότητα. Οι Τούρκοι δέχονται μέσα σε παρένθεση, διακηρύσουν ότι τα νησιά, όπως προβλέπει η Ούγκλος του 1982, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, επομένως το μόνο που διαθέτουν ή πρέπει να διαθέτουν είναι τα 6 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων και πλέον τίποτα. Δηλαδή δεν μπορούν να προεκταθούν αυτά τα χωρικά υδάτα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και συγκεκριμένα η Ούγκλος του 1982, και πολύ δε περισσότερο να ανακηρύξουν την προβλεπόμενη ΑΟΣ, να διακηρύξουν την προβλεπόμενη ΑΟΣ όπως ήδη προβλέπει το ίδιο δίκαιο. Δέχονται ότι το μόνο κομμάτι το οποίο δικαιούται εντός παρενθέσεων ΑΟΣ είναι η υπηρετική ελληνική χώρα και η υπηρετική τουρκική επικράτεια, τα μικρασιατικά παράλληλα. Και δέχονται ότι, παραδείγματος χάρη, επειδή οι εκτές της Ανατολίας ουσιαστικά προεκτείνονται υποθαλασσίως μέχρι τη μέση περίπου του Αιγαίου, αυτό λοιπόν το κομμάτι το θαλάσσιο θα πρέπει να ελέγχεται ως γαλάζια πατρίδα. Σε καμία περίπτωση όμως η χώρα μας αυτό ούτε το δέχεται, δεν το δέχεται το διεθνές δίκαιο, δεν το δέχεται η διεθνής πρακτική.
2: Σωστά. Τι φοβάται η Τουρκία, στρατηγέ μου?
1: Μα συγχωρείτε, δεν σας άκουσα, κύριε Κοντή.
2: Λέω, τι φοβάται η Τουρκία, κύριε Πρεσβευτέρα, τι φοβάται? Φοβάται κάτι.
1: Προφανώς φοβάται τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Προφανώς φοβάται να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο, αφού το διεθνές δίκαιο δεν είναι με το μέρος. Σε καμία περίπτωση στην περιοχή του Αιγαίου, ό,τι και να γίνει, αυτό που επιθυμεί η Τουρκία δεν πρόκειται να γίνει. Και χρησιμοποιεί την τακτική της έμεσης προσέγγισης, θα μου επιτρέψετε, που ονομάζουμε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στόχου. Δηλαδή λέει, εντάξει, δεν θα πάμε στα διεθνή φόρα και τα δικαστήρια, αλλά θα τα βρούμε μεταξύ μας. Δηλαδή,
2: πάντα αυτό ζητούσε.
1: Οι δυο μας θα μπορούμε να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες συζητήσεις, οι οποίες όπως πρόσφατα διακήρυξε η δική μας πλευρά, και υπό τον φόβο, ή τουλάχιστον όχι τον φόβο, με συγχωρείτε, υπό την απειλή ή τις απειλές της Τουρκίας, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πραγματικότητα και από τη χώρα μας. Η μοναδική, κύριε Κοντονή, περίπτωση, αν δείτε έναν χάρτη των διακηρυγμένων ΑΟΣ, η μοναδική παραφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα στη Μεσόγειο είναι αυτή της Τουρκίας, οι αιτήσεις, οι πράξεις της Τουρκίας. Αυτό που ζητά η Τουρκία επί σειρά ετών είναι αυτό που θέλει να διακηρύξει. Ή διακηρύξει η Τουρκία η θαλάζια πατρίδα, το σαφρό του κολυμπικό μνημόνιο, και ότι πρεσβεύει και περί την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι μία και αδιαίρετη.
2: Ναι, στα διέ μου να κάνουμε μία μουσική ανάσα και σε λίγο σας ξαναπαίρνουμε για να συνεχίσουμε με ένα τεράστιο θέμα. Τι γίνεται με τα 12 μίλια, γιατί ο Κοσμάκης, έχω πολλά μηνύματα, τέτοια θέλει να μάθει. Κάνουμε μια μουσική ανάσα και να σας πάρουμε, έτσι.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
8: Στρατηγέ μου, και πάλι καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Κοντονή.
8: Καλημέρα κύριε Βελεγράδη, και πάλι εδώ είμαστε. Άλλωστε, ό,τι λέτε είναι από εκείνα που περιμένει ο κόσμος να ακούσει. Ξέρει τις αναλύσεις σας, τις πολύ σωστές, και τις περιμένει. Λέγαμε προηγουμένως για την γραπτή ενημέρωση που θέλει η Άγκυρα. Που θέλει. Τώρα, για πείτε μου, είναι πραγματικά όπως γράφουν οι εφημερίδες άπιαστο όραμα τα 12 μίλια?
9: Κύριε Κοντονή, τα 12 μίλια προβλέπονται ή τουλάχιστον βρίσκονται στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα σε αυτό που ονομαζήσαμε προηγουμένως το δίκαιο των θαλασσών, δηλαδή το δίκαιο το οποίο έχει υπογράψει το σύνολο σχεδόν των κρατών της γης,
8: ναι,
9: την τριών, και αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία μέσα από την οποία ανακηρύσσεται τη λεγόμενη ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, που περικλεί και άλλες μορφές διεθνούς δικαίου μέσα της. Εκεί ακριβώς αναφέρεται και η δυνατότητα όλων των κρατών της γης να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα μέχρι την απόσταση των 12 μιλίων από τις ακτές, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των νησιωτικών περιοχών. Κυρίως τον παρόδο, παραδείγματος χάρη, μου ήρθε στο μυαλό, κύριε Κοντονή. Εάν αυτό δεν συνέβαινε, παραδείγματος χάρη, προσέξτε, γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα. Εάν αυτό δεν συνέβαινε, η Σικελία, παραδείγματος χάρη, που είναι δίπλα μας, η Μάλτα, την οποία επικαλούνται οι Τούρκοι, η Σαρδινία.
8: Ναι, αλλά λένε Μάλτα Γιώκ, έτσι.
9: Λέγανε Μάλτα Γιώκ, κάποτε προσπάθησαν να κάνουν και κάποια πράγματα.
8: Έτσι.
9: Η Μάλτα, η Κύπρος. Μέχρι τα ως νησιωτική επικράτεια και άλλα νησιά, ακόμα και η Μεγάλη Βρετανία,

0: του Αιγαίου σε ελληνική λίμνη, λέω τώρα εγώ, αφού στο κεντρικό και στο νότιο Αιγαίο η ύπαρξη νησιών και νησίδων, είναι πολλά τα νησιά και νησίδες, θα οδηγήσει σε ένα φράχτη ελληνικής κυριαρχίας, λέμε τώρα, που θα περνάνε όλα μέσα από εκεί για να πάνε στον εύξηνο πόντο. Δεν ξέρω.
1: Όπως είπαμε προηγουμένως, κύριε Κοντονή, αυτό που...
0: Είναι κάτι αυτό που σας είπα ή όχι?
1: Ναι. Όπως είπαμε προηγουμένως, κύριε Κοντονή, ναι, αυτό προβλέπεται με βάση το διεθνές δίκαιο. Όπως προβλέπεται και με βάση το διεθνές δίκαιο να υπάρχουν δίωδοι επιτρεπτές θαλασσίου πλού για όλα τα σκάφη του κόσμου, όταν και αν και εφόσον υπάρχουν τέτοιες περιοχές που είναι αναγκαστικός ο πλούς μέσα από χωρικά ύδατα άλλων χωρών. Ερώτηση κρίσεως. Πώς γίνεται ο πλούς, κύριε Κοντονή, από τα ρήγμα στενά του Ελισπόντου και του Βοσπόρου? Πώς γίνεται ο πλούς, παραδείγματος χάρη, από την περιοχή των στενών Σκάγερακ, για να εισέλθουμε στην Βαλτική θάλασσα?
0: Ακριβώς.
1: Πώς γίνεται ο πλούς στο στενό της Μάχης, κύριε Κοντονή, που ένα κομμάτι της περιοχής είναι και από τη μία πλευρά και στο στενό εκεί πέρα του Καλέ είναι πάρα πολύ κοντά στις υπηρετικές ακτές ή τις δημιουργικές ακτές της Μεγάλης Βρετανίας? Πώς γίνεται ο πλούς στα νησιά, στα μακρινά νησιά, στην περιοχή των Φιλιππίνων ή της Ινδονησίας? Αυτά βέβαια είναι, όπως λέγαμε προηγουμένως, έπαια πτερόεντα, λόγια για να τα λέμε, λόγια του αέρα.
0: Ναι, ναι. Ανεξάρτητα, μάλλα λόγια να αγαπιόμαστε, λέει ο λαός.
1: Ναι, ανεξάρτητα τι πρεσβεύει ως προς το θέλω του ο κάποιος ή κάποιοι, ή τουλάχιστον επιθυμούν για την περιοχή του Αιγαίου, άλλα προβλέπει το διεθνές δίκαιο, και εκεί νομίζω πρέπει να συντείνουν όλες οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, κύριε Κοντονή. Θα μου επιτρέψετε όμως σήμερα να αναφέρω και το εξής. Λέγαμε προηγουμένως ότι υπάρχουν ανά τον κόσμο και εν γέννη στο γεωστρατηγικό περίγυρο της Ευρώπης θερμές αντιπαραθέσεις, πόλεμοι δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: και στα ανατολικά της σύνορα, δηλαδή στην Ουκρανία, και στη Μέση Ανατολή, Ιλιάν προσφάτως, οι οποίες είναι και σουβούσες κρίσεις ή πόλεμοι, οι οποίοι γίνονται και κάτω από το κατώφλι του πολέμου μερικές φορές, με πλήγματα εκατέρωθεν ή ένθεν κακήθεν. Οι προρυφήσεις λοιπόν κρίσεις ή θερμές αντιπαραθέσεις, αλλά διαμορφώνουν αυτό το σκηνικό, δηλαδή το παγκόσμιο σύστημα ανταγωνισμού, παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση ισχύως ή διακίνησης και ελέγχου των υδραγανάθρακων. Το βλέπουμε στην Αντλία αυτές τις μέρες, κύριε Κοντονή. Ή των λεχθέντων λοιπόν, και σε μια, ας πούμε, όπως το ονοματίζουμε στην στρατιωτική ορολογία, προοπτική διερεύνηση του μέλλοντος ή των μελλοντικών εξελίξεων για την κυρία Ήπειρο και τη χώρα μας βέβαια, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα πρέπει, μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Το ορόσημο παραδείγματος χάρη του 2030 σηματοδοτεί την ανάγκη ανασύνθεσης, προσέξτε, την ανάγκη ανασύνθεσης της διατιθέμενης σκληρής ισχύως και ήπιας ισχύως για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη των 27 επί του παρόντος, για την Ευρώπη ως σύνολο αν θέλετε, και την ετοιμότητα πλέον για να επιδιωχθεί και από πλευράς Ευρώπης η επάρξη της ανθεκτικότητας και της ύπαρξης ετοιμότητας για αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως, κύριε Κοντονή, ερχόμενοι σε αυτό που μόλις συζητούσαμε, η ίδια η Ευρώπη μέσω των ερευνητέων εξελίξεων και για τη χώρα μας, που αφορούν τη χώρα μας, θα πρέπει επιτέλους να κοιτάξει και τον υφιστάμενο αναθεωρισμό στα ανατολικά μας σύνορα, στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, πέραν των πολυεπίπεδων προκλήσεων στη Μέση Ανατολή αλλά και στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης που λέγαμε προηγουμένως. Οφείλει να αποφύγει μονομερείς αποκλήσεις, υιοθετώντας, όπως λέγαμε και χθες, τη στρατηγική της αποτροπής των 360 μοιρών, καθώς οι απειλές δεν εντοπίζονται, κύριε Κοντονή, αποκλειστικά μόνο στο Βορρά ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς, για να έρθουμε και σε αυτό που με ρωτήσατε, καθίσταται επιτεκτική η ανάγκη επιτέλους της αναχέτησης, παρακαλώ, των όποιων αναθεωρητικών τάσεων από κράτη όπως η Τουρκία, και καθώς η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, η ούγκλος του 1982 που την έχουν υπογράψει τα Ηνωμένα Έθνη στο Μοντέγκο Μπέι, και τέλος η πλήρης αποχώρηση, κύριε Κοντονή, επιτέλους των στρατευμάτων κατοχής από την Κυπριακή Δημοκρατία. Με παράλληλη συμμόρφωση προς τα ψηφίσματα του ΙΕ. Αυτό είναι και η μόνη

0: περίοδος εφαρμογής της διεθνούς κοινότητας, της Ευρώπης γενικότερα, και προς τα εκεί θα πρέπει να συγκλίνει.
1: Η Τουρκία πρόσφατα δήλωσε και δηλώνει διαρκώς, στρατηγέ μου, και τα ξέρετε καλύτερα από μένα, πως επειδή είναι κλειστές και οι μη κλειστές οι θαλάσσιες περιοχές, οι θάλασσες δηλαδή στο Αιγαίο, η θάλασσα του Αιγαίου, δεν μπορεί να γίνει η ανάπτυξη των 12 μιλίων. Είναι έτσι?
0: Κύριε Κοντονή, είπαμε και προηγουμένως ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί...
1: Τα θέτω όλα για να ακούσω την θέση σας και την άποψή σας, όχι εγώ, ο κόσμος.
0: Χρησιμοποιεί την έμεση προσέγγιση. Επαναλαμβάνω ότι αυτό ακριβώς το οποίο πρεσβεύει η Τουρκία δεν αναγράφεται ή δεν προβλέπεται από τον διεθνές δίκαιο. Δεν μιλάει το διεθνές δίκαιο για κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, οι οποίες αδυνατούν ή δεν πρέπει να έχουν 12 μίλια, και πολύ δε περισσότερο όταν σε αυτό το Αιγαίο, όπως και σε άλλες περιοχές του κόσμου, υπάρχουν και μπορούν να υπάρξουν δίωδοι ή τρόποι μέσα από το οποίο δεν θα διαταραχθεί ο πλούς των όποιων πλοίων χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη περιοχή, όταν και η χώρα μας ανακηρύξει τα 12 ναυτικά μίλια. Συνεπώς, οι όποιες προσπάθειες αναγωγής της υπογραφής ή αν θέλετε της οριοθέτησης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας μέχρι να γίνει πραγματικότητα ανάγεται σε θέσεις εκ του πονηρού από πλευράς Τουρκίας.
1: Σωστό.
0: Ανάγεται σε κάτι άλλο για να αποφύγει τη συγκεκριμένη πρακτική, η οποία δεν είναι πρακτική της χώρας μας, είναι διεθνής πρακτική εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Και εάν αυτό δεν τελεσφορέσει, και πάλι η χώρα μας έχει δηλώσει την ετοιμότητα να βρεθεί στα διεθνή φόρα, δηλαδή στο διεθνές δικαστήριο, το οποίο ενδεχομένως και με βάση το διεθνές δίκαιο να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε επιτέλους, προσοχή, την νησιωτική υφαλοκρηπίδα, δηλαδή την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ εκεί που βρίσκονται τα σύνορα της Ευρώπης και πουθενά αλλού, κύριε Κοντονή.
1: Σωστό είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς αντιδράσει η Τουρκία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχει πει πάλι και παλιά και τώρα και πάλι το λέει το Κασους Μπέλι. Γιατί αυτό είναι ο πόλεμος. Δεν το πήρε πίσω, δεν το έχει πάρει πίσω. Αυτό θέλω να πω.
0: Η γείτονα χώρα, κύριε Κοντονή, επιθυμεί να εισέλθει διακαώς στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: Με το Κασους Μπέλι νομίζω πως όχι.
0: Μέσα λοιπόν στις προβλέψεις του κοινοτικού δικαίου, το οποίο έχει καταστεί εφαρμοστέο από όλες τις χώρες, είναι και αυτή η συνθήκη για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, η UNCLOS, η οποία έχει καταστεί ευρωπαϊκό και κεκτημένο εφαρμοστέο της πάση από όλες τις χώρες, δηλαδή της κοινότητας, της ευρωπαϊκής κοινότητας. Επομένως, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε επί του θέματος, αρκεί να εφαρμόσει αυτό που προβλέπει το ευρωπαϊκό και κεκτημένο η Τουρκία, το οποίο είναι το ζητούμενο όχι από τη χώρα μας, από πλευράς διεθνούς δικαίου. Τώρα, τι άλλο μπορεί να αιτιάται και τι άλλο μπορεί να λέει η γείτονα χώρα Τουρκία, νομίζω ότι είναι εκ του πονηρού και είναι άλλα λόγια τα οποία είναι και επεαπτερόντα, δεν άπτονται συνθηκών ισχυόντων
1: ή κριτικής.
0: Και κριτικής. Σωστή. Και πολύ περισσότερο του διεθνούς δικαίου.
1: Τώρα, για να πάμε να δούμε τι γίνεται μετά το επεισόδιο που είχαμε στον αέρα με το αεροσκάφος κτλ. Έχουμε κάτι το καινούργιο, γιατί βγαίνουν πάρα πολλά στο φως δημοσιότητας. Μέχρι που ο πιλότος βοηθός είπε σκοτώστε με, μην με αφήνετε έτσι.
0: Όπως λέγαμε και χθες, κύριε Κοντονή, έχει επιβεβαιωθεί πλέον ότι αυτός ο πιλότος
1: ο
0: συγκυβερνήτης,
1: ναι,
0: δούλευε σε αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία του ΟΜΑΝ. Έχοντας πληθαίνουν οι πληροφορίες που έρχονται και από πλευράς των Αμερικανικών εντύπων και άλλων μέσων ενημέρωσης, οι οποίες αναφέρουν ότι αυτός είχε μάλλον είχε τάσεις τέλος πάντων προς ριζοσπαστικοποίηση. Επομένως είχε μάλλον ασπαστεί άλλες δοξασίες, οι οποίες συνέτειναν η αεροπορική του εταιρεία οι προηγούμενοι, στο Ομάν μιλάω πάντοτε, να τον θέσει σε κανόνες δουλειάς εδάφους, όχι να πετάει δηλαδή με αεροσκάφη. Όμως κάποια στιγμή, το έτος 2026 προφανώς, ήρθε σε επαφή με άλλη εταιρεία στο γειτονικό, στα γειτονικά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πιθανώς εκεί να μην ελήφθη υπόψη αυτή η προηγούμενη του θέση στην ανάλογη εταιρεία του Ομάν. Επομένως αυτός όταν βρέθηκε σε
1: κατάλληλη... Άρα η ευθύνη είναι και τον άλλον, είναι μόνο δική του.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είδανε το παρελθόν του και γιατί ακριβώς η αντίστοιχη εταιρεία του Ομάν τον είχε θέσει σε κατάσταση εδάφους, αν αυτό πραγματικά συμβαίνει. Επομένως, μάλλον δεν είχαν τις ακριβείς πληροφορίες η ανάλογη εταιρεία,
1: ναι,
0: στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να γίνει το επεισόδιο το οποίο παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία. Πολύ δε περισσότερο αν αυτό χρησιμοποιείται ως αεροσκάφος τύπου 11 Σεπτεμβρίου να πλήξει κάποιους στόχους στην ευρύτερη περιοχή και ίσως σε Ισραηλινό έδαφος. Βέβαια οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις είχαν συνεγερθεί εγκαίρως. Έχουμε διαβάσει ότι Ισραηλινά αεροσκάφη συνόδευσαν το συγκεκριμένο αεροσκάφος πολύ κοντά στο Ταμπού, εκεί που προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία, και πολύ περισσότερο τώρα σήμερα διαβάζουμε στο διεθνή τύπο ότι το Ισραήλ ενδιαφέρεται να ανακρίνει έστω και έμεσα ή τουλάχιστον να μάθει πληροφορίες περισσότερες για τον συγκυβερνήτη, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπου και ανακρίνεται μαζί με τον κυβερνήτη.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι τα νεότερα. Και να κλείσουμε, αφού σας ευχαριστήσω πρώτα, με τούτο. Τον απόϊχο της μεγάλης, μεγαλειώδης ήταν η παρέλαση στην Κύπρο. Ο απόϊχος. Έγινε παγκόσμιο γεγονός αυτό.
0: Κύριε Κοντονή, είπαμε και χθες ότι δημοσιεύματα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και αλλού, σε φιλικά έντυπα, ενδεχομένως και σε κάποια τα οποία ενδιαφέρονται για άλλους λόγους, για τα εκτενόμενα στην Κυπριακή Δημοκρατία, έγινε γεγονός της ενημέρωσης πληροφοριακών, αν θέλετε, επιχειρήσεων, η παρέλαση που έγινε στη μία και μοναδική Κυπριακή Δημοκρατία, στην περιοχή της Λευκοσίας, όπου επεδείχθησαν και νέα οπλικά συστήματα, αντιρροπικά συστήματα τύπου Μπάρακο MX, όπως είπαμε χθες, αλλά και άλλα συστήματα τα οποία είναι συστήματα πυροβολικού, εκτοξευτών πυράβλων κλπ. Κλπ, τα οποία ενίσχυσαν τις δυνατότητες της ευρισκόμενης εθνικής φοράς, πολύ περισσότερο και η ελληνική συμμετοχή και μέσω των F-16, τα οποία πέταξαν πάνω από την παρέλαση, και της από των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, της ΕΛΔΙΚ, η οποία βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία βάση συνθήκων και η οποία έδωσε έναν άλλον τόνο στην όλη παρέλαση. Τούτων δοθέντων άρχισαν οι όποιες ανησυχίες μέσα σε παρένθεση και από πλευράς της γείτονος, ότι εκεί έρχεται και άλλη ίσχυς. Όμως βλέπουμε και πάλι, όπως είπαμε και χθες, ότι η διεθνής κοινότητα και δει, παραδείγματος χάρη, και η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αίγυπτος βλέπουν την πλευρά την οποία επισημάναμε προηγουμένως του διεθνούς δικαίου, βλέπουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μία και μοναδική, έχει κατεχόμενο έδαφος στο βορρά και τίποτε άλλο. Επομένως,
1: χώρα μέλος της Ευρώπης, έτσι να το τονίσουμε αυτό.
0: Ακριβώς, της Ευρώπης, της οποίας η πρωτεύουσα, παρακαλώ, επί 52 χρόνια είναι χωρισμένη στα δύο, κατεχόμενη και μη.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Στρατηγέ μου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα μέσα σε περίπου 40 λεπτά, έτσι ώστε ο κόσμος να γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει και με το ένα μέρος και με το άλλο μέρος, τι συμβαίνει εκεί στην Ουκρανία, τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά και τι ακριβώς, ποιο ήταν μάλλον το μήνυμα που δόθηκε μετά την παράλληση, τη μεγαλειώδη αυτή παράλληση στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπεργκράτη. Στρατηγέ μου, ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κύριε Κοντονή. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή Κυριακή.
1: Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Στα τελευταία νέα, έτσι ρίχνοντας μια πρώτη ματιά. Οι συμμαχίες δεν είναι αριθμητική, αλλά όρος για την πολιτική αλλαγή. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό με τις συμμαχίες, εάν θα γίνουν, πώς θα γίνουν κτλ. Στον κόσμο. Στους 19 νεκρούς αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός από το ναυάγιο στην Κερίνια. Σοβαρές αμέλειες αποκαλύπτει η έρευνα. Και ακόμα κάτι, έφυγε από τη ζωή ο ιστορικός της τέχνης Ντένις Ζαχαρόπουλος. Εσείς μείνετε κοντά μας, σε λίγο με τους καλεσμένους θα πούμε ακόμα περισσότερα για την δική σας πάντα πολιτική ενημέρωση.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Και βέβαια φίλες και φίλοι, είναι ώρα που πρέπει να κουβεντιάσουμε πολλά για τα θέματα των πτήσεων και πολύ περισσότερο τι έγινε με το αεροσκάφος εκείνο, πώς και γιατί, αλλά ο πιο αρμόδιος είναι ο καλός μου φίλος ο Κώστας, ο ιατρίδης, ο πτέρχος, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε πολλά θέματα για την διεθνή κατάσταση. Πτέρχε μου, κύριε ιατρίδη, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα στα ακροατές μας.
6: Τι έγινε με το εκεί στο πιλωτήριο πρόσφατα?
7: Κύριε Κοντονή, πραγματικά αυτή η υπόθεση της Fly Dubai είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ένα περιστατικό το οποίο συνέβη μέσα στο αεροπλάνο και υπάρχουν και πολλά αναπάντητα ερωτήματα που δεν έχουμε λάβει ή αν θέλετε από πληροφορίες που έχουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά το ποιόν του συγκυβερνήτη είναι αρκετά ανησυχητικά,
6: ναι,
7: όλα αυτά. Διότι αν πράγματι, όπως είπε και ο εισαγγελέας των ΗΠΑ ή και οι αρχές, ότι αυτός ήταν πιλότος στην κρατική υπηρεσία αεροπορία του Ομάν και τον είχαν διώξει από εκεί λόγω του ότι υπήρχαν ανησυχίες ότι είχε ακραίες ισλαμιστικές απόψεις και δεν ενημερώθηκε καμιά εταιρεία, αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Είναι όντως έτσι? Στη συνέχεια αναφέρεται στα social media, στο LinkedIn, ότι αυτός εργάστηκε, προσελήφθη για 3 μήνες κάνοντας θεωρητική εκπαίδευση στην κρατική πολιτική αεροπορία του Μαρόκου, αλλά εκεί τον διώξανε. Χωρίς να αναφέρονται λόγοι.
6: Ναι,
7: και προσελήφθη πρόσφατα, περίπου 6-7 μήνες, στη Fly Dubai, που είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Και το ερώτημα είναι, δεν είχαν πληροφόρηση, δεν εξετάσανε κάποια δεδομένα?
6: Άρα η ευθύνη είναι και δική τους, εν πάση περιπτώσει.
7: Η ευθύνη είναι πολλών. Το θέμα είναι, αυτός ο άνθρωπος, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λέει ο εισαγγελέας, ότι είχε στόχο να ρίξει το αεροπλάνο και μάλιστα λόγω της συγκυρίας, επειδή στο αεροπλάνο οι επιβάτες ήταν Ισραηλίτες, είχε στόχο να το ρίξει μέσα στο Ισραήλ. Και λέγεται επίσης, τουλάχιστον από το CNN που ψάξανε το LinkedIn, ότι αυτός είχε ανεβάσει κάποια βίντεο με την Αλ-Κάιντα, ότι είχε μέσα γράψει για δολοφονίες.
6: Είχε παρελθόν δηλαδή ο άνθρωπος.
7: Στο παρελθόν είχε ακραίες ισλαμιστικές απόψεις ότι αφορά τη γυναίκα δεν πρέπει να εργάζεται στον ίδιο χώρο με τον άντρα, ότι η γυναίκα δεν πρέπει να εργάζεται κλπ. Αυτά όμως δεν αποδεικνύουν τίποτα εάν δεν αποδειχθεί στην πράξη αυτό το πράγμα.
6: Σωστή.
7: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και μάλιστα επιβεβαιώνεται ότι με το πυροσβεστικό τσιπούρι το που υπάρχει μέσα στο κόκπιτ
6: για αυτό είναι για να ανοίγει η πόρτα.
7: Είπατε?
6: Αυτό είναι για να ανοίγει η πόρτα εάν...
7: Όχι, σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα να μπορούν να σπάσουν τα φινιστρίνια, τα τζάμια,
6: ναι.
7: Όπως το έχουμε και εμείς στο πολεμικό αεροσκάφος.
6: Ναι,
7: και
6: ναι.
7: Επιτέθηκε με το τσεκούρι χτυπώντας τον κυβερνήτη. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε στόχο να ρίξει το αεροπλάνο και να σκοτώσει τους 172 επιβάτες.
6: Κύριε Πτεραχέ, Κώστα μου, κύριε Ιατρίδη, πείτε μου κάτι. Υπάρχουν και άλλοι πιλότοι μέσα ως επιβάτες αυτά τα αεροσκάφη?
7: Ενδέχεται αυτή τη στιγμή, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, χωρίς να έχουν δοθεί διευκρινίσεις, ότι υπήρχε ένα πλήρωμα το οποίο ταξίδευε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισραήλ.
6: Προφανώς για να παραλάβει κάποιο αεροσκάφος άλλο.
7: Όχι. Αν τώρα λόγω της συγκυρίας το Ισραήλ σε πτήσεις που οδηγούνται, που πηγαίνουν προς το Ισραήλ, πρέπει να υπάρχει ένα άλλο πλήρωμα, αυτό είναι άλλο θέμα.
6: Σωστό.
7: Το ερώτημα είναι όμως ότι το Ισραήλ σε κράτη τα οποία δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και ειδικά σε πτήσεις που πηγαίνουν στο Ισραήλ απαγορεύονται να είναι πιλότοι από τις χώρες αυτές. Το θέμα είναι, έγινε έλεγχος? Αυτά είναι ερωτήματα βέβαια τα οποία προκύπτουν εκ των υστέρων και στα οποία θα δοθούν απαντήσεις από την Έλληνα.
6: Τώρα πώς έγινε το αεροσκάφος και έχασε τόσο μεγάλο ύψος και ήταν...
7: Και ένα άλλο ερώτημα είναι, το αεροσκάφος αυτό ήταν καταρχάς οριζοντίως στα 34.000 πόδια. Εκεί μπαίνει αυτόματος πιλότος.
6: Σωστό.
7: Ή αποσυνδέθηκε σκόπιμα από τον συγκυβερνήτη που είχε ως στόχο να σκοτώσει τον κυβερνήτη και έβαλε μεγάλο βαθμό καθόδου, ή κατά τη διάρκεια της πάλης αποσυνδέθηκε και το αεροσκάφος αυτό, γιατί λέει κάπου χτυπούσε τα χειριστήρια ούτως ώστε να υπάρξει πρόβλημα στο αεροσκάφος. Αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, τότε ναι, δικαιολογείται αυτή η μεγάλη και απότομη κάθοδος, γιατί το αεροσκάφος από ό,τι λέγεται έχασε 14 με 15.000 πόδια σε 30 δευτερόλεπτα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι είχε περίπου 500 πόδια το δευτερόλεπτο. Είναι μια μεγάλη κάθοδος. Και αυτό το οποίο όλοι μας σκεφτόμαστε είναι το τι ζήσανε οι επιβάτες και πώς αισθανθήκανε εκείνη τη στιγμή.
6: Αλήθεια, όταν πέφτει τόσο γρήγορα το αεροσκάφος, εκεί τι γίνεται, αν δεν έχει δέσει και τη ζώνη σου?
7: Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Τώρα δεν αναφέρονται αν υπήρξαν τραυματισμοί ή όχι. Συνήθως λένε ότι πρέπει να είμαστε δειμένοι κατά τη διάρκεια της πτήσης, επειδή είχαν συμβεί και άλλα περιστατικά με αναταράξεις ισχυρές και μάλιστα υπήρχαν τραυματισμοί. Τώρα, αν κάποιοι δεν είχαν δέσει τη ζώνη ή κάποιοι πηγαίνανε προς την τουαλέτα και σαφώς δεν ήταν δεμένοι, αυτό δεν ξέρουμε το τι ακριβώς έγινε. Πάντως σημασία έχει και είναι άλλη μια απόδειξη ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης, όποια και να είναι αυτή, πρέπει να είμαστε δεμένοι.
6: Σωστά. Και αυτό που λένε, δεν ξέρω αν είναι έτσι, κάποιος λέει, έβλεπε στην τηλεόραση πώς γίνονται πώς το λένε, προσγειώσεις και λοιπά, προσγειώσεις στο αεροσκάφος, τέτοια
7: αυτό
6: πράγματα.
7: Δεν το ξέρω, αυτό είναι μια πληροφορία.
6: Ναι.
7: Δεν το ξέρω κατά πόσο αληθεύεται, το ισχυρίστηκε ο ίδιος.
6: Ναι, ναι.
7: Η ουσία είναι ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε ασφαλώς, αλλά επειδή προσγειώθηκε ασφαλώς δεν πρέπει να υποτιμούνται κάποια γεγονότα.
6: Σωστό. Τώρα να αφήσουμε αυτό, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται από ό,τι είπατε κι εσείς, και να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, στα ελληνοτουρκικά συγκεκριμένα. Εδώ βλέπω το εξής, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, ότι η Άγκυρα ζητά, λέει, όχι άδεια να πάρετε από εμάς, αλλά ενημέρωση για το καλώδιο. Ούτε το να πρέπει, ούτε το άλλο, ξέρω εγώ.
7: Η Άγκυρα είχε πει μάλλον οι πηγές του Υπουργείου Άμυνας, το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας μιλούσε για συνένεση, και μάλιστα τελευταία η δεύτερη ανακοίνωση ήταν πιο αυστηρή: δεν θα επιτρέψουμε να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς την συνένεση ή το συντονισμό της Τουρκίας. Είναι η γνωστή τακτική της Τουρκίας και εντάσσονται όλα αυτά στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στην Κύπρο. Η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει δεδομένα, πραγματικά δεδομένα ή αν θέλετε τετελεσμένα γεωπολιτικά. Θέλει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο τι λέει, ότι δεν θα γίνεται τίποτα στην περιοχή, ούτε στο Αιγαίο, ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, εάν δεν συντονίζεται ή ερωτάται η Τουρκία ή αν δεν συμμετέχει η Τουρκία. Διότι ο φόβος, ο μεγάλος της Τουρκίας και η ανησυχία δεν είναι το καλώδιο ως καλώδιο που θα μεταφέρει η ηλεκτρική ενέργεια. Όχι. Βλέπει ότι μέσω του καλωδίου, το οποίο θα συνδέεται με την Κύπρο και με το Ισραήλ, δημιουργείται ένα πλέγμα, θα λέγαμε, ένα οικοσύστημα ενεργειακό και επικοινωνιακό, δηλαδή ενεργειακό και επικοινωνιακών υποδομών, το οποίο θα συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη και μέσω αυτού θα έχει πρόσβαση, θα συνδέει δηλαδή και το Ισραήλ.
6: Σωστό.
7: Άρα η Τουρκία θα μείνει εκτός, επομένως δεν θα μπορεί να αποτελέσει έναν κόμβο ο οποίος θα έχει την επιρροή στο project αυτό. Δηλαδή η Τουρκία θέλει ό,τι γίνεται να έχει επιρροή και θέλει οπωσδήποτε να το εκμεταλλεύεται. Αυτό φοβάται η Τουρκία, βεβαίως, ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθεί η Τουρκία. Η Τουρκία έχει μια ηγεμονική αντίληψη στην περιοχή, ότι μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, ότι μιλάει με όλους, μιλάει με το μουσουλμανικό κόσμο, μιλάει με τη Ρωσία, μιλάει με το Ιράν, μιλάει με την Αμερική, και ότι είναι όχι μόνο μια περιφερειακή δύναμη. Η Τουρκία θέλει, και το είπε και ο Ερντογάν, να είναι μια παγκόσμια δύναμη η οποία θα ρυθμίζει τα του κόσμου. Ναι. Αυτά βέβαια είναι απόψεις της Τουρκίας.
6: Σωστό.
7: Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική.
6: Ναι, άλλωστε ο Ερντογάν δεν πρόκειται να εκλεγεί, γιατί δεν έχει δικαίωμα, νομίζω, τρίτης προεδρίας, ή κάνω λάθος εγώ? Τέταρτης ποια είναι αυτή?
7: Σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν έχει. Εάν όμως γίνουν οι εκλογές πριν από τον κανονικό χρόνο,
6: για αλφαβήτα λόγους και λοιπά, ναι, σωστό,
7: και υπάρξει αυτή η απόφαση για πρόορες εκλογές από τη Βουλή και όχι από τον ίδιο τον Ερντογάν, με 360 βουλευτές, τους οποίους δεν έχει, έχει 332, χρειάζεται άλλους 28, τότε ναι, μπορεί να συμμετέχει ξανά ως υποψήφιος. Και αν συμμετέχει, καταλαβαίνετε, αφού όλους τους έκλεισε φυλακή, τότε ναι, θα είναι πάλι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.
6: Να σας ρωτήσω κάτι.
7: Μην ξεχνάμε αυτά τα οποία γίνονται στην Τουρκία και τελευταία με την πυραμίδα που χαθήκανε 20 δισεκατομμύρια μέσα σε μια νύχτα. Έτσι, το σύστημα Ερντογάν και η οικογένεια Ερντογάν είναι μέσα στη διαφθορά.
6: Έτσι ακριβώς.
7: Ξέρει ο κύριος Ερντογάν αν αλλάξει η κατάσταση, το
6: τι θα γίνει. Σωστό, οικογένεια. Σωστό.
7: Ναι.
6: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Να έρθουμε το αποκορύφωμα όλων αυτών που είπατε προηγουμένως. Υπάρχει ένα άπιαστο όραμα των 12 μιλίων. Υπάρχει ένα θέμα που δεν μπορεί να γίνει. Και γιατί δεν το κάνουμε?
7: Από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, ότι σχεδιάζεται να γίνει επέκταση νότια και δυτικά της Κρήτης. Και εγώ θα έλεγα, όπως ο κάθε πολίτης, γιατί όχι σε όλη την Κρήτη? Ποιο είναι το πρόβλημα? Ή τουλάχιστον και ανατολικά. Δηλαδή όλα αυτά, ενώ είναι σωστές κινήσεις που πρέπει να γίνουν ή να έχουν γίνει, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι κάνουμε, να το πούμε έτσι, καθημερωμένοι μισές δουλειές. Όχι. Θα πρέπει λοιπόν, αφού η Ελλάδα ενημερώσει πλέον την Ευρώπη, τον ΝΑΤΟ, τους συμμάχους, και είναι μια καλή ευκαιρία η επίσκεψη του Ρούμπιο, που είναι μια πολύ σημαντική,
6: ναι, βέβαια, έρχεται σε λίγες μέρες,
7: στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου, να τεθούν κάποια θέματα και να εκφραστεί η θέση της Ελλάδος. Η Ελλάδα πρέπει να εκφράσει τη θέση της, την αποφασιστικότητά της, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, να ανεχόμαστε όλοι, έτσι να το περάσει, δηλαδή και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και η Αμερική, την προκλητικότητα της Ελλάδας, της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Και από την άλλη, αυτό που έχουμε πει, η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις τέτοιες που να δημιουργήσει τα δικά της τετελεσμένα. όπως ανακήρυξε η οποία προβλέπεται. Δεν είναι οριοθέτηση, αλλά είναι αποτύπωση σε χάρτη της κρατικής σου θέσης σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας. Και κλείσιμο των κόρπων και επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων, όλα αυτά θα αποτυπώνονται με την υπασήμαση ότι όπου υπάρχει επικάλυψη, τότε ναι, καλείται η Τουρκία να εκφράσει τη θέση της.
6: Λένε...
7: βάση σε ποια νομική βάση όλα αυτά στηρίζονται και στη συνέχεια να πάνε στο δικαστήριο
6: σωστά.
7: Της Χάγης.
6: Λένε και οι
7: άρα, λοιπόν, ναι, ναι. Έτσι πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα.
6: Σωστά. Λένε όμως, κύριε Τρίδη, κύριε Πτέρυχε, καλό μου φίλε Κώστα, λένε το εξής, ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να τροποποιηθούν όλα αυτά για τις κλειστές και οι μη κλειστές θαλάσσιες περιοχές.
7: Αυτό
6: δηλαδή,
7: το λέει,
6: η θάλασσα,
7: αυτό
6: ναι.
7: Το λέει η Τουρκία. Το δίκαιο της θάλασσας.
6: Δεν το λέει κάτι τέτοιο, ναι.
7: Είναι ξεκάθαρο, δεν λέει τέτοιο πράγμα. Ότι όλα τα νησιά έχουν ΑΟΣ και φυλακροπίδα. Η φυλακροπίδα. Και όπου υπάρχει διαφωνία, τότε πηγαίνουν για το θέμα αυτό στο δικαστήριο της Χάγης. Αυτό που ζητάει η Ελλάδα. Η Τουρκία αναφέρεται μεν στο δίκαιο και θάλασσες και το διεθνές δίκαιο σύμφωνα με τα δικά της δεδομένα.
6: Σωστά.
7: Επομένως, εκεί πρέπει να σταθούμε. Διότι όταν ένα δικαίωμά σου επί 31 χρόνια δεν το εξασχεί, τότε η αποτροπή αποδυναμώνεται. Η αξιοπιστία της αποτροπής αποδυναμώνεται. Διότι το επικαλείσαι συνέχεια και δεν το εφαρμόζεις.
6: Ναι.
7: Αυτό στέλνει ένα λάθος μήνυμα στην Τουρκία.
6: Θυμάστε, κύριε Πτέρυχε, ίσως το έχετε διαβάσει κι εσείς. Εγώ το θυμάμαι γιατί το είχε πει πραγματικά. Ο Καραμαλής ο Μεγάλος.
7: Ναι.
6: Είχε συναντηθεί με τον τότε πρωθυπουργό, ποιος ήταν τώρα, δεν θυμάμαι. Ο Ιτσεβίτη, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, και του είπε ότι τι γίνεται με τα 12 μίλια, θα μας οδηγήσει εκεί σε τέτοιο πράγμα κτλ. Και του είπε ο Καραμαλής, αν θυμάμαι καλά, επιλέξει ότι αφού δεν την έχουμε κάνει την επέκταση μέχρι τώρα, μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να την κάνουν ποτέ.
7: Αυτό ακούγεται και λέγεται. Εν τη αυτή περιπτώσει, όλα έχουν μία ιστορία.
6: Σωστό.
7: Εάν δούμε διαχρονικά την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητος από το 1974 και μετά, δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Γιατί κάποιοι θα βιαστούν να πούνε, μα είδατε, δεν είχαμε πόλεμο. Το θέμα
6: ακριβώς.
7: Δεν είναι πόλεμο. Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο.
6: Όχι, βέβαια.
7: Όταν εσύ είσαι αποφασισμένος να κάνεις κινήσεις που σου επιτρέπει το διεθνές δίκαιο, δεν οδηγείσαι σε πόλεμο. Όταν όμως ο άλλος αντιληφθεί ότι εσύ υποχωρείς σε κάθε απειλή ή πρόκληση της Τουρκίας, τότε βεβαίως η Τουρκία γίνεται πιο επιθετική και συνεχώς βάζει περισσότερα στο τραπέζι και προσπαθεί να δημιουργήσει με τις πράξεις επί του πεδίου τετελεσμένα ή πραγματικά δεδομένα.
6: Σωστά, σωστά.
7: Η πολιτική της Τουρκίας αυτή είναι. Κάθε πολιτική απόφαση που παίρνει την ανακοινώνει, τη θεσμοθετεί εσωτερικά, την αποτυπώνει σε χάρτη και τη στέλνει τους χάρτες στους θεσμούς, δηλαδή στον ΟΗΕ. Δημιουργεί κάποια τετελεσμένα. Όπως έχει γίνει στην περιοχή νοτιοανατολικά της Μεσογείου, προς το Καστελόριζο. Εκεί η Τουρκία έχει ανακηρύξει ως και έχει στείλει τις συντεταγμένες στον ΟΗΕ.
6: Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε και εμείς,
7: δηλαδή,
6: κύριε Ιατρίδη.
7: Η Ελλάδα μέχρι τώρα, θα το πω ότι αν όχι, όπως λέτε, κατευναστική πολιτική, ακολουθούσε μια αντισταθμιστική πολιτική, αντιστάθμιζε τον κίνδυνο και προσπαθούσε να τον αποφύγει, όχι να τον αντιμετωπίσει.
6: Έτσι.
7: Και στο κάτω-κάτω είχε απόλυτο δίκιο, διότι όλες οι κινήσεις της Ελλάδος διαχρονικά στηριζόταν και στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο. Το οποίο όμως το επικαλούμεθα, αλλά ποτέ δεν το εφαρμόσαμε.
6: Έτσι.
7: Γιατί όταν λέγεται, βεβαίως έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις. Ναι, έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ με την Ιταλία. Ναι, με την Αίγυπτο, αυτή την ΑΟΣ. Ναι, έχουμε επεκτείνει δυτικά τα 12 μίλια. Αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Σχετικά με το Αιγαίο, γιατί μόνο στο Ιόνιο και όχι και ανατολικά, τουλάχιστον τμηματικά, σταδιακά, ανάλογα με τα συμφέροντα της Ελλάδος και ανάλογα με τις εξελίξεις.
6: Έτσι. Κύριε Ιατρίδη, καλή μου φίλο Κώστα, κύριε Πτέρυχε, σας ευχαριστώ πολύ.
7: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.
6: Ευχαριστώ πολύ, επίσης, γεια σας κύριε Ιατρίδη, γεια σας.

0: Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνη. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Η Ελλάδα σήμερα.
9: Δηλαδή?
10: Η εκπομπή μας.
9: Πότε?
10: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
9: Δηλαδή?
10: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
10: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
9: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσω με την καλή μου φίλη, την γιατρό, την πρώτη. Και λέω την πρώτη γιατί, διότι εκτός από το γεγονός ότι είναι από τις καλύτερες, η καλύτερη ουρολόγος, είναι η πρώτη από τις πρώτες που έχει εφαρμόσει την ρομποτική ιατρική. Και το λέω αυτό για την καλή μου φίλη, την κυρία Ματίνα Βλάχου, η οποία είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω, αλλά διάβασα κάπου ότι έχετε καινούργιες μέθοδοι, έρχονται μάλλον καινούργιες μέθοδοι ως προς την ρομποτική, είναι έτσι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν σταματά ποτέ αυτό.
0: Εσείς είστε πρωτοπόρος αυτού του είδους, ιδιαίτερα στην ουρολογία, οπότε πρέπει να μας πείτε κάτι παραπάνω.
1: Θα σας πω, αλλά θα σας πω και μη ρομποτικά όμως.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως ναι, δεν σταματάει ποτέ πια η ρομποτική να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται, να μας φέρνει νέα εργαλεία, αυξάνοντας την ασφάλεια του χειρουργείου, την ακρίβεια του χειρουργείου και την αποτελεσματικότητα του χειρουργείου. Όπως έχουμε ξανασυζητήσει σε παλιότερη συνομιλία μας, έτσι πάλι στον αέρα, αυτό έχει διευρύνει και την βεντάλια των ασθενών με περιορισμό που παλιότερα δεν μπορούσαν να χειρουργηθούν με αυτή τη μέθοδο. Τώρα πια μπορούμε να προσφέρουμε αυτά τα πλούσια και σημαντικά αποτελέσματα της ρομποτικής χειρουργικής ακόμα και σε ασθενείς που παλαιότερα ήταν αποκλεισμένοι, όπως μεγαλύτερες ηλικίες, όπως άνθρωποι με σύνοδα προβλήματα, με καρδιοπάθειες, με αναπνευστικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν παντρεύτηκαν οι εξελίξεις στον τομέα αυτό με τις εξελίξεις στον αναισθησιολογικό τομέα, και έτσι μπορούμε να προσφέρουμε αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα της ρομποτικής χειρουργικής σχεδόν σε όλους τους ασθενείς. Είναι πολύ λίγοι πια οι ασθενείς που αποκλείονται από τη μέθοδο.
0: Σωστό. Ζητούμενο είναι επώδυνη αυτή η κατάσταση? Ρωτώ άλλη μία φορά εγώ. Είναι επώδυνη αυτή η κατάσταση?
1: Η ρομποτική χειρουργική, το μεγάλο πλεονέκτημα της ρομποτικής χειρουργικής είναι η μείωση του μετεγχειρητικού πόνου. Σκεφτείτε ότι οι ασθενείς μας φεύγουν από το νοσοκομείο παίρνοντας με οδηγία από εμάς να πάρουν ένα απλό

0: δηλαδή στις 24 ώρες αποδεσμεύουν τους ασθενείς. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα ακόμα κρατάμε τις 48 ώρες, ειδικά σε μεγαλύτερους ασθενείς, ακριβώς για λόγους ισορροπίας του οργανισμού τους, ναι. Όχι γιατί το έχουν πραγματικά ανάγκη. Και μάλιστα πολλοί από τους ασθενείς μου γκρινιάζουν εμένα μετά την επομένη του χειρουργείου. Δηλαδή είμαι καλά, γιατί να μην φύγω.
1: Σωστά. Για πείτε μου κάτι, η ρομποτική ιατρική, ας το πούμε έτσι, να ξεχωρίσω κάτι, γιατί μου λέει άλλο σιγά κβαντική ιατρική και δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να είμαστε σοβαροί. Παρακαλώ, ορίστε κυρία Βλάχου.
0: Κοιτάξτε, οι κβαντικές τεχνολογίες είναι ενσωματωμένες, ενσωματώνονται στην ιατρική. Δεν μπορεί να υπάρξει κβαντική ιατρική, γιατί είναι ο όρος, δεν μπορεί να υπάρξει αντικείμενο για να χαρακτηριστεί η ιατρική κβαντική.
1: Έτσι.
0: Η κβαντική είναι όρος της φυσικής. Η κβαντική φυσική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής καθημερινότητας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει τρόπο εφαρμογής της ιατρικής. Άρα λοιπόν δεν συζητάμε για κβαντική ιατρική. Η ρομποτική επίσης δεν υπάρχει ρομποτική ιατρική, υπάρχει ρομποτική χειρουργική. Σχεδόν σιγά σιγά μπαίνει σε όλες τις ειδικότητες.
1: Και να εξηγήσουμε, κυρία Βλάχου, ότι ο ιατρός δεν επεμβαίνει απευθείας με τα χέρια ρομποτικά όταν ενεργεί, δεν είναι.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι,
1: κάτι έμαθα κι εγώ,
0: Όχι κάτι, είσαι ο καλύτερος μαθητής.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω πια δασκάλα.
0: Α, ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, η ρομποτική λοιπόν ως χειρουργική είναι μια τηλεχειρουργική, που σημαίνει ότι ο γιατρός δεν είναι πάνω στον ασθενή.
1: Έτσι.
0: Ο γιατρός είναι αυτή τη στιγμή σε μικρή απόσταση από τον ασθενή, σε απόσταση 2-3 μέτρων από τον ασθενή, και χειρίζεται τη ρομποτική κονσόλα, της οποίας οι πληροφορίες μεταδίδονται σε αυτά τα πάρα πολύ σύγχρονα εργαλεία ακριβίας, τα οποία μιμούνται την χειρουργική κίνηση μέσα στο σώμα του ασθενούς. Και θα μου πεις κάτι τώρα, αφού έχουμε χέρια, γιατί να πάρουμε και εργαλεία που μιμούνται τα χέρια? Διότι αυτά τα εργαλεία είναι πάρα πολύ μικρά, πολύ μικρότερα του χεριού. Δηλαδή το χέρι μας έχει το μέγεθος που γνωρίζουμε όλοι. Το χεράκι αυτό το ρομποτικό είναι περίπου 1,5 maximum 2 εκατοστά.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν μπορεί να μπει σε χώρους με πολύ μεγάλη άνεση, σε στενούς χώρους, δίπλα από...
1: Βέβαια όλα αυτά τα βλέπετε σε οθόνη, δεν είναι έτσι, κύριε Βλάχου?
0: Κοντά σε λεπτές δομές, τις οποίες χειριζόμαστε με μεγάλο σεβασμό και ακρίβεια, και έτσι μέσω μιας οθόνης που μας δίνει υψηλότερη ανάλυση και πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, να μπορέσουμε να κάνουμε μικροχειρουργική σε αυτά τα επίπεδα.
1: Ωραία.
0: Καταλάβατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι η ρομποτική ήδη μπαίνει για τα καλά στην χειρουργική.
0: Ναι, είναι αλήθεια, και ευτυχώς θα σας έλεγα.
1: Ευτυχώς, ναι, σωστό.
0: Εκτιμώ ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να μπει σε πολύ απλούστερες επεμβάσεις με πολύ πιο ευέλικτα ρομποτικά συστήματα, γιατί αυτή τη στιγμή τα ρομποτικά συστήματα είναι ευμεγέθη. Απαιτούν δηλαδή αρκετά μεγάλο χώρο για να υπάρξει εργοδομία.
1: Θα γίνουν και μικρότερα, φαίνεται, αργότερα.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή ακόμα και για μικρότερες πράξεις, όπως αφαίρεση ενός πύλου, θα μπορούσαν να βγουν ομοίως μικρότερα ρομποτικά συστήματα, που συζητείται φυσικά αυτό. Ήδη έχουν βγει ρομποτικά συστήματα μικρότερου μεγέθους που χρησιμοποιούνται στην ορθοπαιδική.
1: Ναι.
0: Και συζητείται. Θα γίνει, είναι αδύνατο να μην γίνει, είναι θέμα εξέλιξης.
1: Ίσως είναι στο στάδιο τώρα της προετοιμασίας ή, ας πούμε, ξέρω εγώ, της προπόνησης, να το πω έτσι.
0: Όχι, είναι θέμα, ξέρετε, και θα επανέλθουμε, είπατε, σιγά σιγά όλα αυτά μας φάνουν ξανά στην επικαιρότητα. Η χειρουργική, γενικά η ιατρική, οι εφαρμογές της διέπονται από πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια.
1: Σωστό.
0: Για να μπορέσουμε να έχουμε στα χέρια μας έναν εξοπλισμό να τον εφαρμόσουμε στους ασθενείς.
1: Και εδώ
0: μας
1: πάει το ερώτημα, τι απαιτείτε?
0: Ακριβώς, απαιτούνται τουλάχιστον 10 χρόνια που χρησιμοποιείται σε εργαστηριακό επίπεδο. Ακολούθως μπαίνει σε φάση κλινικών μελετών που κρατούν περίπου 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια εκπαιδεύεται. Αρχίζουν να εκπαιδεύονται οι γιατροί που θα το εφαρμόσουν, και μετά δημιουργούνται πολύ συγκεκριμένες ομάδες εκπαίδευσης των γιατρών που σιγά σιγά θα μπουν στον τομέα αυτό, και η οποία εκπαίδευση για την ασφάλεια των ασθενών δεν σταματά ποτέ.
1: Σωστό, δεν κρατάω.

0: ας πούμε, λίγες ώρες, κρατάει μια εκπαίδευση αρκετών ημερών και μηνών προφανώς.
1: Μια ζωή.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ ξέρω την κυρία Ματίνα Βλάχου που τρέχει στο Λονδίνο, τρέχει εδώ, τρέχει εκεί στην Αμερική για να εκπαιδευτεί.
1: Ένα επιπλέον εργαλείο να έχουμε στα χέρια μας που εξυπηρετεί μια κατάσταση, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αν δεν έχουμε κληθεί. Για το ρομπότ μιλάω.
0: Ναι, σωστά.
1: Από την εταιρεία που της οποίας χρησιμοποιούμε το σύστημα, εμπροκειμένου εγώ χρησιμοποιώ τον Νταβίντσι. Άρα λοιπόν όταν.
0: Τι είναι αυτό το σύστημα, είναι διαφορετικό από τα άλλα?
1: Υπάρχουν πολύ λίγα σύστηματα ρομποτικής. Η πιο προηγμένη τεχνολογία αυτή τη στιγμή προέρχεται από την εταιρεία Intuitive και το ρομποτικό σύστημα Davinci. Τώρα το λέω γιατί είναι πολύ λίγα. Αργότερα θα θεωρηθεί, ας πούμε, πια εμπορική.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Αυτή τη στιγμή πρωτοπορεί.
0: Ναι.
1: Το
0: εργαλείο αυτό, α το πούμε έτσι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Πολύ μπροστά από.
0: Απ' τα άλλα, ναι.
1: Πάρα πολύ
0: ναι,
1: μπροστά.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως κάποια στιγμή να μην συμβαίνει αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι το καλύτερο σύστημα.
0: Είχαμε μείνει στο γεγονός τι χρειάζεται για να εξοπλιστεί ένα ιατρείο με όλα αυτά τα μηχανήματα. Ιατρείο τώρα, προσέξτε το.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Γιατί πάμε στο γεγονός το άλλο, του κολονακίου, α το πούμε έτσι.
1: Κοιτάξτε, θα το βγάλω τώρα από τη ρομποτική, γιατί καταλαβαίνετε ότι το ρομποτικό σύστημα απευθύνεται για μεγάλες επεμβάσεις, οπότε δεν
0: την. Δεν πάει, είναι σε ιατρία, δεν πάει.
1: Απαιτεί ένα τριτοβάθμιο καλά οργανωμένο νοσοκομείο, που να έχει όλες αυτές τις δυνατότητες που θα παρασχεθεί αυτή η υπηρεσία με μεγάλη ασφάλεια και σωστά. Απαιτεί γενική αναισθησία και όλα αυτά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχουν όλες αυτές οι δομές. Να είναι ένα καλά οργανωμένο, όχι ένα απλό νοσοκομείο. Ένα μικρό, ένα μεγάλο καλά οργανωμένο νοσοκομείο. Τώρα σε ένα ιατρείο οποιοδήποτε εξοπλισμός τοποθετείται για χρήση προς τους ασθενείς, ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Θα πρέπει να συμβαδίζει με τα πρότυπα ασφάλειας που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν η πιστοποίηση είναι το ελάχιστο που πρέπει να έχει το μηχάνημα. Θα πρέπει να είναι ένα μηχάνημα στο οποίο ο γιατρός έχει εκπαιδευτεί για αυτό.
0: Και οι συνεργάτες του πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και κυρίως να έχει εκπαιδευτεί αυτός ο οποίος θα το χρησιμοποιεί.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί στη χρήση του μηχανήματος, ακόμα και για ένα απλό μηχάνημα υπερήχων, που τα περισσότερα ιατρία διαθέτουν σήμερα. Θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση, αλλά και άδεια εκτέλεσης των αντίστοιχων υπερήχων. Δηλαδή εγώ που έχω τη δυνατότητα που εκτελώ ορολογικούς υπερήχους, έχω και εκπαιδευτεί για αυτό.
0: Να πω εγώ ότι έχετε ένα από τα πιο σύγχρονα ιατρία στη χώρα. Εγώ το είδα το ιατρείο σας και το ξέρω πάρα πολύ καλά, με άδειες, με πιστοποιήσεις κλπ.
1: Η προσπάθεια είναι αυτή. Το θεωρώ βασικά, να σας πω την αλήθεια κύριε Κοντονή, το ελάχιστο που μπορώ να κάνω. Δηλαδή να έχω ένα χώρο ο οποίος να είναι ασφαλής, να μου δίνει εμένα τα εργαλεία που χρειάζομαι για να μπορώ να κάνω σωστά τη δουλειά μου.
0: Σωστό. Να έρχεται ο άλλος και να λέει πάω εκεί γιατί θα γίνω καλά, τέλος.
1: Και ελπίζω να το λέει πραγματικά.
0: Βεβαίως και το λένε. Γι' αυτό και το λέω και εγώ, το έχω ακούσει.
1: Η προσπάθεια και εμένα και των συνεργατών μου πραγματικά είναι αυτή. Και αυτό θεωρούμε και επιτυχία μας, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα τα θεωρούμε υποχρεώσή μας. Δηλαδή τις εκπαιδεύσεις μας και τέλα. Και τις, που μπορεί από αυτές να προκύπτουν και να προκύπτει και μια, ας πούμε, να το πω, ξέρω εγώ, αναγνωρισιμότητα, το θεωρούμε υποχρεώσή μας. Δεν είναι. Δεν το κάνουμε για να το κάνουμε. Επίσης πρέπει να σας πω ότι εμάς είναι εκπαιδευμένο όλο το προσωπικό σε όλες τις. Δηλαδή δεν υπάρχει κανείς μη εκπαιδευμένος, ούτε καν οι γραμματείς. Οι γραμματείς είναι εκπαιδευμένοι φροντιστές γιατρών, πιστοποιημένοι δηλαδή. Φροντιστές ασθενών, συγγνώμη. Δεν υπάρχει άτομο δηλαδή μέσα στο ιατρείο που να μην έχει πάρει τις σχετικές πιστοποιήσεις, που να σας πω την αλήθεια δεν απαιτούνται, το έχουμε κάνει εμείς.
0: Κι όμως η Βαρβάρα ξέρει
1: δεν
0: πολλά.
1: Απαιτούνται. είναι πιστοποιημένοι φροντιστές ασθενών.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα για τον εξοπλισμό των γραφείων με άδειες κλπ.
1: Αυτό λοιπόν.
0: Κάποιο μηχάνημα που κοστίζει 300.000 ευρώ μπορεί να το βρει κάποιος με 29.000. Τι μηχάνημα είναι αυτό?
1: Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω. Φυσικά και όχι. Η λογική λέει όχι. Είναι σαν να λες ότι εγώ βρήκα ένα αυτοκίνητο που κοστίζει 200.000, το βρήκα κάπου 20. Δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Δεν γίνεται αυτό. Τώρα, δεν γνωρίζω όμως, γιατί καμιά φορά υπάρχουν και ας πούμε μηχανήματα που είναι παρόμοια, να το πω, δεν κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά τέλος πάντων κάνουν κάποια, δηλαδή μπορεί να βρει κάποιος, ας πούμε, ένα,
0: είναι με ασφάλεια αυτή η δουλειά που κάνουν ή όχι, αυτό
1: εννοώ. Ένα μηχάνημα υπερήχων, ξέρω εγώ, με 300 και 500 χιλιάδες και να βρει και ένα μηχάνημα υπερήχων με 5. Φυσικά δεν είναι τα ίδια. Καταλάβατε, οι δυνατότητες των μηχανημάτων, ναι, δεν είναι οι ίδιες.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορώ να, δεν γνωρίζω την ακριβή νομοθεσία σχετικά με την εγκατάσταση αυτών των μηχανημάτων. Η κοινή πρακτική και η κοινή ιατρική λογική και οι συζητήσεις που κάνω με, με συναδέλφους που έχουν το αντικείμενο που, που είναι πιο κοντά σε αυτές τις εφαρμογές και το δικό μου αντικείμενο όχι, είναι ότι οι, οι εφαρμογές αυτές πρέπει να γίνονται σε νοσοκομεία.
0: Δηλαδή γιατί υπάρχουν πλασμαφαίρεση, αυτό λέτε τώρα.
1: Ναι, ναι, για, το, για την πλασμαφαίρεση, ό,τι πλασμαφαίρεση
0: και
1: να γινόταν, ναι, γιατί άκουσα τελευταία ότι γινόταν πολύ μικρή, αλλά ό,τι και να είναι, αυτή η επεμβατική αφαίρεση και μείωση του όγκου του αίματος, πραγματικά δηλαδή, είναι, είναι μια σοβαρή, μια σοβαρή εφαρμογή. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας ειδικός, ειδικό νοσοκομιακό περιβάλλον που να μπορεί να φιλοξενεί αυτό το μηχάνημα, ώστε να, είναι, να λειτουργεί άρτια, να υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό που θα συνοδεύει τη λειτουργία του και θα συνδράμει τόσο στον ασθενή όσο και στο γιατρό που κάνει την εφαρμογή, και φυσικά να υπάρχει πλήρης κάλυψη των όποιων αναγκών μπορεί να... να υπάρξουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να κρίνεται σωστά αυτός ο οποίος έχει εκπαιδευτεί για την εφαρμογή. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πάω να κάνω πλασμαφαίρεση όσο καλά οργανωμένο και να είναι ένα νοσοκομείο, γιατί δεν έχω εκπαιδευτεί γι' αυτό.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Οι εκπαιδεύσεις αυτές δεν μπορεί να γίνονται υπομορφή, πήγα κάπου και είδα το μηχάνημα.
0: Ή πήρα σε πάνω σε πειραματόζωα, το πούμε έτσι. Συμπαθάταμε για τη λέξη αυτή.
1: Αυτό που πρέπει να γίνεται, πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση και επιστοποίηση για τη χρήση του μηχανήματος. Επίσης, οι εταιρείες δίνουν κάποιες προδιαγραφές για το χώρο,
0: ναι,
1: όχι για αυτό το μηχάνημα, για όλα τα μηχανήματα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να πας να πάρεις έναν ογκώδη εξοπλισμό που καταναλώνει ενέργεια να τον βάλεις μέσα σε ένα πάρα πάρα πολύ μικρό εξεταστήριο, για παράδειγμα. Πρέπει να έχει συγκεκριμένη χωροταξία μέσα στο χώρο, δηλαδή να υπάρχει σε συγκεκριμένη απόσταση από τον ασθενή, να υπάρχει συγκεκριμένος αερισμός, να υπάρχει χώρος.
0: Ναι, παρακαλώ, δεν υπήρχε. Εντάξει. Άλλωστε, θα σας αποδεσμεύσω τώρα.
1: Να υπάρχει χώρος γύρω από τον ασθενή και να υπάρξει ελεύθερη πρόσβαση στην εξασφάλιση των ζωτικών του λειτουργιών. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές επιταγές ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στην τοποθέτηση των εξοπλισμών μέσα στους χώρους, είτε είναι οι χώροι ιατρείων, είτε είναι νοσοκομιακοί χώροι.
0: Είστε απόλυτα δίκιο. Κύριε Βλάχο, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά και σπουδαία. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: κύριε Βλάχο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, μετά την κυρία Ματίνα Βλάχου, την ουρολόγο μας, η οποία μας είπε σπουδαία πράγματα, θα συνδεθούμε τώρα με την αρχαία Ολυμπία. Εκεί βρίσκεται ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο αντιπρόεδρος μας στην Ένωση Συντακτών Μεσήνων Εφημερίδων Αθηνών, ο Γιώργος ο Καβαλάς, και παρακολουθεί. Τι να παρακολουθήσει, παρακολουθεί οπωσδήποτε τα τεκτενόμενα εκεί στην αρχαία Ολυμπία με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και όχι μόνο, έτσι είναι, κύριε Καβαλά. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα στους ακροατές. Ναι, εδώ είμαστε, τελευταία ημέρα σήμερα. Περιμένουμε να έρθει και ο Γενικός Γραμματέας Τύπου, ο κύριος Κυρμικύρογλου, να ολοκληρωθούν οι εργασίες του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΨΑΤ. Παρόντες ήταν και οι δύο πρόεδροι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Ένωσης των Αθλητικών Δημοσιογράφων, και ήταν μια πολύ ωραία, έτσι, ένα συνέδριο το οποίο βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα για την ασφάλεια των δημοσιογράφων στα γήπεδα και γενικά γύρω από
0: την έχω ζήσει στο πετσί μου, Γιώργο, όπως σου έχω πει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι με κατσαβίδια πεταγμένα σε μένα και τα λοιπά κατά την ώρα της μετάδοσης. Πολύ σωστά είναι αυτά που κάνατε εκεί. Μπράβο.
1: Ναι. Και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι για το ότι ολοκληρώθηκε αυτό με επιτυχία και κατατέθησαν οι απόψεις από όλες τις πλευρές και από τις ενώσεις και από τους και από ποινικολόγους σχετικά με την βία, τι λέει ο νόμος, με ανθρώπους που φυλάνε τους δημοσιογράφους όταν μπαίνουν, και γενικά το κλίμα που επικρατεί και τον τρόπο που μπορούν να οι συνάδελφοι να αντιμετωπίσουν τη νέα περίοδο με την τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο που μπορεί αυτή να βοηθήσει την εργασία των δημοσιογράφων και όχι να τους αντικαταστήσει.
0: Απόλυτα σωστό. Και σήμερα τι περιμένουμε, να ολοκληρώσουμε δηλαδή το κεφάλαιο αυτό,
1: ναι,
0: του συνεδρίου.
1: Ναι, είναι τα συμπεράσματα του συνεδρίου. Όπως είπα πριν από λίγο, περιμένουμε να έρθει ο υπουργός ο οποίος θα ολοκληρώσει τις εργασίες.
0: Ο Γιάννης ο Γκρούτσης.
1: Όχι, ο αθλητισμού, ο τύπου. Ο Δημήτρης ο Κυρμικύρογλου.
0: Ο Κυρμικύρογλου, ναι. Οπότε θα έχουμε συμπεράσματα να πούμε την άλλη εβδομάδα πρώτα ο Θεός. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι υπήρξε μια συνδιάσκεψη, συνεδρίαση, ας το πούμε, με αποκορύφωμα την βία και όχι μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι μόνο η βία. Μας παρουσίασαν ένα πολύ ωραίο εργαλείο για τη χρήση και τον τρόπο που οι αθλητικοί συντάκτες μπορεί να έχουν γρήγορα αποτελέσματα μετά από την έκβαση ενός αγώνα, να μπορούν να μεταδίδουν σύντομα την είδηση.
0: Εργαλείο, δηλαδή τεχνικό ήταν αυτό, είναι?
1: Ναι. Είναι ένα εργαλείο με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που σου βγάζει κατευθείαν, ας πούμε, όταν έχεις ένα κείμενο, στο κάνει εικόνα, ή όταν έχεις εικόνα, σου βγάζει τα σημαντικότερα σημεία, ας πούμε, από το βίντεο που μπορεί να είναι μισή ώρα, να στο κάνει ένα λεπτό. Ήταν ένα ενδιαφέρον εργαλείο. Σκοπός είναι να μην υποκαθίστανται οι θέσεις εργασίας και απλά να είναι εργαλεία δουλειάς.
0: Έτσι. Γιώργο Καβαλά, να σε ευχαριστήσω. Πρόεδρε μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ στη διάθεσή σου, Γιώργο. Καλημέρα από την Αρχαία Ολυμπία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Αρχαία Ολυμπία.
1: Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038.
3: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού, εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο.
4: Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
5: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
6: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. autohalvupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
8: Αγαπάμε Ελλάδα.
9: Στηρίζουμε Ελλάδα.
8: Για όλους τους προορισμούς μας.
9: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
8: lanisadv.gr.
9: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε με τον πρώτο τον καλύτερο εργατολόγο της χώρας, τον καθηγητή του εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και έχω ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη τιμή για μένα να συνομιλώ. Βέβαια είναι εδώ κοντά μου και τον ευχαριστώ πάντοτε, γιατί όλα τα χρόνια, όπου και αν είμαι, σε όποιο ραδιόφωνο και αν βρίσκομαι και σε όποια τηλεόραση, είναι κοντά μου ο Αλέξο Μητρόπουλος. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο, καλημερίζω τους πολυπληθείς ακροατές σας που σε αγαπάνε τόσα χρόνια, σε εμπιστεύονται, που εκλαϊκεύεις με συνεργάτες σου βεβαίως και εμένα και άλλους καλύτερους από μένα.
0: Τώρα τιμή για μένα που συνομιλώ μαζί σας, κύριε καθηγητά, και το ξέρετε.
1: Κρίσιμες συμβουλές για τον καθημερινό κόσμο που τόσο σε λατρεύει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που διάβασα στην εφημερίδα των συνταξιούχων. Και ένα 220 εκατομμύρια το χρόνο πληρώνουν χείρες και ορφανά. Τι γίνεται,
1: για πεθαμένους ανθρώπους.
0: Ναι. Πώς γίνεται, δηλαδή,
1: είναι ντροπή του πολιτικού συστήματος όλου διαχρονικά, που έχει επιβάλει στα ορφανά, που παίρνουν 150 και 180 ευρώ σύνταξη, και στις χείρες πληρώνουν για τη δική τους σύνταξη, αν έχουν και έχουν δουλέψει υπέρ περίθαλψης, αλλά τους υποχρεώνουν και πληρώνουν και για πεθαμένους συζύγους που δεν έχουν ανάγκη περίθαλψης, δεν έχουν ανάγκη νοσοκομείων. Οι άνθρωποι έχουν φύγει και πληρώνουν κάθε μήνα κύριες και ορφανά 16 εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ, κάθε χρόνο 220 εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ, και την τελευταία δεκαετία από το 16 έως το 25 έχουν πληρώσει 2,5 δισεκατομμύρια για ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη νοσοκομείων και είναι στα κημητήρια. Είναι ντροπή. Θέλανε, κύριε Κοντονή, αγαπητοί ακροατές, θέλανε να επιβάλλουν μία φοροεισφορά και λένε τι θα κάνουμε τώρα. Και οι χείρες, επαναλαμβάνω, όλοι που ζουν πληρώνουν υπερυγείας 6%. Αλλά οι χείρες που παίρνουν του αείμνηστου συζύγου ή τα παιδιά, τα όρφανα, που παίρνουν το αείμνηστο γονέα τη σύνταξη, γιατί υπερτείνω στην περίθαλψη πληρώνουν 6%.
0: Σωστό.
1: Αφού πληρώνουν, η χείρα πληρώνει για τον εαυτό της από τη δική της σύνταξη, γιατί να πληρώνει και από τη σύνταξη του ΑΕΒΙ στο άλλο 6% με συνέπεια? Αν έχει η χείρα δική τη σύνταξη, πληρώνει 6%. Αν έχει όμως και από τον ΑΕΒΙ στο άλλο ένα 6%.
0: Είναι 12% δηλαδή.
1: Αν έχει επικουρική δική τη και επικουρική του ΑΕΒΙ του, 24%. 4 φορές το 6. Για να πάρουν χρήματα, έχουν λαιλατήσει τις μικρές συντάξεις χείρων από τις χείρες και τα ορφανά. Έτσι λοιπόν και χείρες και χείροι και ορφανά δυστυχώς πληρώνουν αυτά τα χρόνια. Το επέβαλε η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015, το γενίκευσε, και άλλα το επανέλαβε και η σημερινή κυβέρνηση με τον νόμο Βρούτσι. Άρα εμείς ζητάμε οι δυο διατάξεις των νόμων Κατρούγκαλου και Βρούτσι να σταματήσουν, να μην πληρώνουν οι χείρες για τους αείμνηστους, αφού οι άνθρωποι δεν ζουν, δεν έχουν ανάγκη από φάρμακα εκεί που είναι και δεν έχουν ανάγκη από νοσοκομεία εκεί που βρίσκονται.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Και ξέρω τον αγώνα που κάνετε και ξέρω ότι θα το πετύχετε αυτό. Και ο κόσμος τουλάχιστον σας αγαπάει πάρα πολύ και το γνωρίζετε.
1: Εμείς είμαστε στην εφημερίδα των συνταξιούχων και παρακαλώ τον κόσμο να διαβάσει την ανάλυση, διότι είναι στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Πόσα χρήματα πληρώνουν κύριε και ορφανά κατά μήνα και κατά χρόνο, κατέτος, για τους αεμνήστους συζύγους και πατεράδες τους.
0: Μη χειρότερα. Κύριε Μητρόπουλε, κύριε καθηγητά, για πείτε μου, τι γίνεται το Σεπτέμβριο? Είχαμε 20.100 νέες αιτήσεις για συνταξιοδότηση.
1: Δυστυχώς το 2026 θα είναι και αυτό έτος της μεγάλης πληγής. Γιατί, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακρότες? Γιατί ο κόσμος φοβάται, κυρίως οι γυναίκες. 7 στις 10 νέες αιτήσεις αφορούν γυναίκες. Φοβούνται, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, μήπως ξανααυξηθούν τα όρια ηλικίας όπως τα αύξησε μέχρι και 12 χρόνια η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015. Και επειδή είναι η μεγαλύτερη αύξηση ορίων ηλικίας που έχει γίνει δυστυχώς από κατόνομα στη σοσιαλιστική κυβέρνηση στην Ευρώπη, καμία άλλη κυβέρνηση δεν αύξησε τα όρια ηλικίας γυναικών και ανδρών και δεν κατήργησε τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις, πράγμα που έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015 στην πατρίδα μας. Φοβούνται μήπως ξαναεπηρεάσει την πολιτική κατάσταση ο κύριος Τσίπρας ή μήπως ο Μητσοτάκης κάνει εφαρμογή του νόμου Τσίπρα και ξανααυξήσει τα όρια ηλικίας. Έτσι λοιπόν οι περισσότερες είναι γυναίκες και πολλοί κόσμος χωρίς να υπάρχει αυτό που λέμε στο δίκαιο αποχρών λόγος, ειδικός βάρος, κάποια ξεχωριστή δικαιολογία για να μπουν σε σύνταξη, κάνουν μια αίτηση, προτιμούν, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, να πάρουν μια μικρή μειωμένη σύνταξη παρά να ξαναεγκλωβιστούν και να παραμείνουν στην εργασία κι άλλα χρόνια για να πάρουν μια μικρή σύνταξη. Έτσι, το 2026, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο, φαίνεται ότι θα είναι έτος με αρνητικό, με ρεκόρ φυγής μαζικής εξόδου στη συνταξιοδότηση, αφού θα ξεπεράσουν οι αιτήσεις σίγουρα τις 200-220.000.
0: Ναι, με τους ανέργους τι γίνεται? Υπάρχει ένας εμπεγμός.
1: Με τους ανέργους υπάρχει διάσταση μεταξύ των δύο οργανισμών, της ΔΥΠΑ και του ΟΑΕΔ, της ΔΥΠΑ και της ΕΛΣΤΑΤ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, δεν καταμετρά τους μακροχρόνια ανέργους ως ανέργους. Δεν τους θεωρεί ανέργους. Δεν τους κατατάσσει στους καταλόγους των ανέργων. Ποιους? Αυτούς που είναι πάνω από 12 χρόνια στην ανεργία. Σε αντίθεση η ΔΥΠΑ, και σωστά, ο ΑΕΔ δηλαδή, μετράει και τους μακροχρόνια ανέργους. Με συνέπεια, να υπάρχει μια μεγάλη διάσταση στους αριθμούς μεταξύ των δύο αυτών οργανισμών. Η ΜΕΝ, Ελληνική Στατιστική Αρχή, έβγαλε την ανεργία του Αυγούστου του 26 στο 7,4 και πανηγύριζε ο Πρωθυπουργός, η κυρία Υπουργός, κυρία Κεραμέως, ότι ρίξαμε κι άλλο την ανεργία και είπε ότι οι άνεργοι είναι 350.000. Η ΔΥΠΑ όμως για τον ίδιο μήνα, για τον ίδιο χρόνο, για την ίδια χώρα, για τον ίδιο λαό, για τις ίδιες ψυχές, είπε η ανεργία είναι διπλάσια. Και είπε ότι είναι 717.000 και η ανεργία 15,5%. Εδώ ας τα βρούνε μεταξύ τους, κύριε Κόντε.
0: Έτσι, σωστό.
1: Ας τα βρούνε και να χρησιμοποιήσουν κοινά μεθοδολογικά εργαλεία και επιστημονικές μεθόδους για να μην μπερδεύουν τον κόσμο και να λέει ο ένας οργανισμός 800.000 οι άνεργοι και ο άλλος να λέει μισή 300.000.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, έχω κάποια μηνύματα ακροατών που θέλουν απάντηση να σας ρωτήσω ακριβώς τι μου λένε. Ναι. Το επίδομα παιδιών δεν το έχουν πάρει ακόμα, λέει, παρά το γεγονός ότι τους είπαν έγινε λάθος και θα δοθεί.
1: Ότι την Παρασκευή το κατέβαλε σε όλους. Περιμένουμε και αύριο να δούμε, διότι είπε, το είχαμε πει και το προηγούμενη Κυριακή,
0: ναι,
1: ότι για κάποιους άργησε επειδή δεν είχαν συγχρονιστεί οι κατάλογοι. Νομίζω αν είναι σημερινό το ερώτημα πρέπει να σε απασχολήσει. Αν είναι όμως χθεσινό, γιατί είπε η κυβέρνηση ότι την Παρασκευή το βράδυ έληξε η εκκρεμότητα αναφορικά με το Α21.
0: Είναι σημερινό το ερώτημα από πολλούς ακροατές.
1: Άρα λοιπόν έχουν δίκιο οι ακροατές μας, κύριε Κοντονή. Άρα η κυβέρνηση αυτό που είπε δεν το διόρθωσε. Θα πιέσουμε από αύριο να διορθωθεί πάρα αυτά, διότι έχουν ανάγκη αυτά τα λίγα χρήματα
0: βέβαια. Η οικογένειά. Και τους είπανε ορισμένους, είπανε 9 του μηνός θα καταβληθεί.
1: 9 του μηνός Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα περάσει και αυτή η εβδομάδα και στο τέλος της άλλης εβδομάδας την άλλη Παρασκευή. Φαίνεται ότι εκεί κάπου χωλαίνει το σύστημα, εμείς θα πιέσουμε. Εσείς με την παρεμβατική σας εκπομπή και που την ακούνε και οι υπουργοί και άλλοι θα πιέσετε για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.
0: Κύριε καθηγητά, ένας καλός φίλος λέει, κύριε Γιώργο, μια ερώτηση με όλο το σεβασμό που έχω στον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπλο. Είμαι 56 ετών, έκλεισα 42 χρόνια εργασίας από 13 ετών που δουλεύω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν μου δίνουν σύνταξη. Γιατί να μην μπορώ να βγάλω, λέει, τώρα σύνταξη? Δυστυχώς και να περιμένω στα 62.
1: Δυστυχώς ο νόμος Κατρούγκου αλλά και ο νόμος Βρούτσι των δύο τελευταίων κυβερνήσεων απαγορεύει κάποιος να βγει αν δεν εντάσσεται στα βαρέα και ανθυγινά ή αν δεν είναι παλιός ασφαλισμένος και ο φίλος μας δεν είναι.
0: Προφανώς.
1: Δεν έχει ενταχθεί στις ρυθμίσεις με την ανηλικότητα του τέκνου και τα βαρία, δυστυχώς το λέω, δυστυχώς, γιατί έχει δίκιο ο αξιότιμος ακροατής, το σύστημα τον κρατάει στα 62 με 40 χρόνια ασφαλιστικού βιτού. Τότε όμως ο φίλος μας θα έχει 4-5 χρόνια παραπάνω από όσα απαιτεί ο νόμος. μόνο που ο νόμος λέει θέλω και 62ο έτος ηλικίας και 40 χρόνια. Έτσι λοιπόν τυχαίνει σαν τον αξιότιμο ακροατή να έχει μπει πολύ νωρίς στην παραγωγή, στη δουλειά και στα ένσημα, να δουλεύει από τα 13, να έχει συμπληρώσει τη μία προϋπόθεση, ήδη την έχει συμπληρώσει, αλλά να μην έχει συμπληρώσει την προϋπόθεση της ηλικίας. Με συνέπεια σύστημα να τον αδικεί τον αξιότιμο
0: ακροατή
1: και να του λέει μείνε διότι θέλω και 62ο και 40 χρόνια στο ίδιο χρονικό σημείο. Και είναι από την κατηγορία των αδικημένων.
0: Και δεν θα βγάλει και μεγαλύτερη σύνταξη προφανώς, ε, ή όχι.
1: Θα βγάλει διότι θα μείνει παραπάνω χρόνια, μόνο που από το 40ο χρόνο και πάνω το ποσοστό αναπλήρωσης μικραίνει, είναι μισή μονάδα.
0: Μισή μονάδα,
1: ενώ
0: κατάλαβα.
1: Μέχρι το 40ο έτος είναι 2,5 μονάδες κατέτωση η αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης.
0: Ναι.
1: Τη κοντολογής. Το να μένει κάποιος πάνω από τα 40 χρόνια δεν τον ωφελεί, διότι αιμοδοτεί τον ΕΦΚΑ, αλλά ο ίδιος δεν έχει ωφέλεια στη σύνταξη.
0: Ένας άλλος ακροατής μας λέει να ρωτήσουμε με σεβασμό πάντα τον καθηγητή μας, τον κύριο Μητρόπλο, το εξής. Δεν πήρα, λέει, γιατί δεν είναι αυτός, λέει, το 2009 έγινε η μεγαλύτερη περικοπή. Μου έγινε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε, λέει, να γίνει.
1: Το 9 δεν ήταν η Σαμαράς Βενιζέλος, ήταν Γεώργιος Παπανδρέου.
0: Μπράβο, ναι, αυτό
1: ήταν. Ο Σαμαράς Βενιζέλος ήταν το 12. Η μεγαλύτερη περικοπή έγινε το 12 με κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Προφανώς,
1: όχι,
0: ναι.
1: Το 9.
0: Προφανώς έχει λάθος την ημερομηνία.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και τι θα κάνει, λέει, με αυτό το πράγμα. Κοντόγω να τρελαθώ, μου λέει.
1: Τίποτε, διότι δυστυχώς η κυρία Σακελαροπούλου, η πότα ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, είπε ότι όλες οι περικοπές σωστά γίνανε και δεν πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα των περικοπών. Άρα με αποφάσεις της κυρίας Σακελαροπούλου μπήκε τα φόπλακα και ό,τι περικοπές έγιναν, καλώς έγιναν, είπε δυστυχώς αυτή η κυρία που μετά έγινε και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Σωστά. Άλλωστε ακόμα το 11μηνο δεν τα έχει πάρει κανείς.
1: Ακόμη το 11μηνο. Κυρίως αυτοί που δεν έχουν κάνει αγωγές, αλλά κύριε Κοντολή.
0: Θυμόσαστε τι μας λέγανε, κύριε καθηγητά, και το σχολιάζατε κιόλας τότε. Το θυμάστε.
1: Λέγανε μην κάνετε αγωγές και
0: λέγατε...
1: θα τα πάρετε κι εσείς. Και τελικά δεν κάνανε αγωγές και δεν θα τα πάρουν.
0: Εσείς λέγατε, αλλά... ελάτε να γίνει να κάνουμε αγωγές. Ελάτε.
1: Αλλά και αυτοί που κάνανε αγωγές, κύριε Κοντολή, πάνε με τον Αραμπά. Δεν τα παίρνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπλε, τιμή μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάντα στη διάθεση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Όποιος με θέλει, nipec.gr, να μας θέτει το ερώτημα.
0: Ακριβώς.
1: Και την
0: για να πάρετε απαντήσεις. Βεβαίως. Σας ακούν.
1: Να διαβάσει αυτό το οποίο αποκαλύπτουμε σήμερα, κύριε Κοντονή. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπλε. Καλημέρα σας.

κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ο Βασίλης, ο Γερασίμου και εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εδώ είμαστε να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Σήμερα έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να κερδίσουμε για άλλη μια φορά τους Γερμανούς. Κάναμε την πρώτη νίκη, ας κάνουμε και τη δεύτερη. Βέβαια, γιατί ο κόσμος τόσες νίκες έχουν κάνει εκείνοι για μας, εις βάρος μας. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει ευθύνη την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας ιδιαίτερα πολύ. Και πάνω απ' όλα, δείτε τον εαυτό σας τον καθρέφτη. Δείτε και πάρτε μια απόφαση. Καλή σας μέρα!

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 9.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Το σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sankia.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Ακούτε Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Σήμερα Κυριακή 4 Αυγούστου 2026 στις 9 η ώρα το πρωί, εκτάκτως σήμερα, και ξεκινάει η γραμμή εκκίνησης. Όπως είχαμε ενημερώσει και εχθές και εγώ και ο Γιώργος Ιωάννου, λόγω μεταδόσεων σήμερα, καθώς στη μία η ώρα έχουμε την μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βίκος, με τον Βίκος Φάλκονς, με τους Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, μια ομάδα η οποία πριν την αγοράσει ο Βίκος ήταν ο Σπάρτακος Ιωαννίνων μέχρι το 2021-22, και έπειτα από 4 χρόνια από την εξαγορά της ομάδας από τον Βίκο, από το Βίκος, κατάφερε να ανέβει στην πρώτη κατηγορία, στην Α1, και αντιμετωπίζει στην Α1 την πολυνίκη του πρωταθλήματος Ελλάδος, τον Παναθηναϊκό, στη μία η ώρα το μεσημέρι. Το μάτς αυτό θα το έχει την ευκαιρία να το ακούσετε από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Θα βρίσκομαι εγώ εκεί, οπότε όπως καταλαβαίνετε το 11-1 για σήμερα δεν θα ισχύει, γιατί δεν βόλευε κιόλας να κάνω 11-1 εκπομπή και μετά να πάω στο ΆΚΑ για να κάνω μία τρίστη μετάδοση. Δεν βόλευε. Οπότε συζητήσαμε με τον Γιώργο Ιωάννου για το πώς θα κάνουμε, εφόσον έχουμε και τις μεταδόσεις, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε, να χωρέσει το πρόγραμμα, να κάνουμε και τις εκπομπές μας κτλ. Λοιπόν, κάτσαμε κάτω και συμφωνήσαμε την Κυριακή, δηλαδή σήμερα, να πάρω εγώ την εκπομπή του το πρωί, να κάνω 9-10 σήμερα, μία ώρα θα είναι η σημερινή γραμμή εκκίνησης, και ο Γιώργος Ιωάννου με το buzzer beater στο 90 θα είναι κοντά σας στις 10. Και θα είναι και κοντά σας για 3 ώρες, από τις 10 έως και τη 1 το μεσημέρι. Εννοείται πως από την άλλη εβδομάδα επιστρέφουμε κανονικά στην ροή του προγράμματος με τις κανονικές ώρες, τις συνηθισμένες ώρες, αλλά εννοείται πως πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο όπως συνέβη σήμερα, θα υπάρχουν αρκετές τράμπες στο πρόγραμμα. Είμαστε μία μέρα από την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Καταλούνιας στο Super Cup στο Πόλο Γυναικών, το οποίο διεξήχθη στο Παπαστράτιο, ένας αγώνας ο οποίος μεταδόθηκε από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Είχαμε και live συνέντευξη του Κυριάκου Γιαννόπουλου στον αέρα της εκπομπής του Φώτη του Κατσουφή, ο διαφωτιστής.

Και είχαμε και συνέντευξη και της Στεφανίας Σάντα, μία εκ των πρωταγωνιστών των πυρωτών που έφεραν την κούπα στον Πειραιά. Αυτή η συνέντευξη βέβαια έχει ανέβει στα social media του σταθμού, μπορείτε να ψάξετε 943 Sports σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Ειδικά από τον Αύγουστο και μετά που πριν την έναρξη της νέας σεζόν είχαμε πολλές διοργανώσεις, είχαμε υγρό στίβο και στίβο ταυτόχρονα και κληρώσεις για προκριματικούς σε handball, σε πόλο, άνδρες ή γυναίκες. Έχουν πάει πολύ καλά τα social media μας, έχουν πάει αρκετά καλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε σας πρότεινα να ρίξετε μια ματιά. Είναι όπως είχαμε πει και το καλοκαίρι, ότι περνάμε σε μια νέα εποχή. Και είναι όπως θα ξεκινήσουμε με την ανάλυση του Super Cup. Παρόλα αυτά, μετά την ανάλυση του Super Cup, με το που τελειώσει η ανάλυση, την οποία θα κάνουμε μαζί, και που ουσιαστικά δεν έχουμε και πολλά ώρα να το να πούμε, θα μιλήσουμε λίγο για κάποια αποτελέσματα στα πρωταθλήματα, τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, τις υπόλοιπες διοργανώσεις, handball, όχι βολή δεν έχουμε ακόμα, handball, futsal και πολλό, γιατί είχαμε στο πόλο δράση στην Α1, και εν συνεχεία θα συνδεθούμε με το Αγρίνιο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ηρακλής Αθανασόπουλος για τον πρώτο αγώνα λιμνοθάλασσας ετωλικού, ο οποίος θα διεξαχθεί στον ομό της Ετωλοακαρνανίας, και θα είμαστε κοντά και σε αυτό το γεγονός.

Πρώτος γύρος λιμνοθάλασσας ετωλικού, αποστάσεις 23, 10 και 5 χιλιόμετρων, με τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και ετωλικού να είναι ο κύριος οργανωτής, οι οργανωτές τέλος πάντων από τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και ετωλικού. Θα μπουν πολλά πράγματα και για όποιον θέλει να στείλει το οτιδήποτε και να ρωτήσει ό,τι μπορεί να ό,τι επιθυμεί η καρδιά του, στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του Interveten Ελλάδα Sports, επαναλαμβάνω, 6939-943-943 είναι το Viber του Interveten Ελλάδα Sports για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Και έχουμε ήδη πρώτο μήνυμα από την Καρντάσενα, την Αποστολία, η οποία στέλνει. Μπράβο στις κοριτσάρες μας, μας έκαναν άλλη μια φορά περήφανες γαβρίνες. Θέλω να δώσω και τα μπράβο και στον Νίκο Κατσάτσο για την φοβερή περιγραφή. Μπράβο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια στην περιγραφή. Το είχα πει και χθες ότι ο σταθμός σου βρίσκεται κοντά σε όλα τα αθλήματα και προσπαθούμε να το δείξουμε αυτό με μεταδόσεις από όλα τα σπορ, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και αυτή η εκπομπή, δηλαδή η γραμμή εκκίνησης για τα άλλα σπορ. Εμείς θέλουμε να το δείξουμε στο έπακρο, γιατί δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε ονόματα και δεν θέλω να αναφερθώ σε περιστατικά, απλά υπάρχουν κάποια άλλα μέσα, δεν θα πω συγκεκριμένα κάποιους, αλλά άλλα μέσα στο χώρο τα οποία λένε, αλλά δεν κάνουν. Λένε ότι στηρίζουν, αλλά δεν στηρίζουν. Δεν θα αναφερθώ ούτε σε πρόσωπα, ούτε σε μέσα, γιατί θα αρχίσει μετά ένα ολόκληρο δράμα, θα αρχίσουν πολλά πράγματα, οπότε θα το αφήσω έτσι. Θα το αφήσω έτσι. Εμείς θέλουμε να δείξουμε το κάτι διαφορετικό. Και εννοείται πως δεν γινόταν να γίνεται ευρωπαϊκός τελικός στην Ελλάδα και να μην καλυφθεί. Αυτό το θεωρώ ύψιστη ντροπή. Ύψιστη ντροπή. Σε οποιοδήποτε άθλημα να ήταν και πόσο μάλλον ειδικά σε τέτοια αθλήματα. Αλλά εννοείται όχι μόνο στο πόλο, αλλά πώς να πω τώρα. Σε πολλά σπορ, σε όλα τα σπορ που περνάει το χέρι μας να καλύψουμε. Και το μαραθώνιο της Αθήνας θα φροντίσουμε να καλύψουμε, θα το συζητήσουμε και με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο για να δούμε τι και πώς μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να το οργανώσουμε όλο αυτό. Οπότε ναι, υπομονή, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα και στο κομμάτι των άλλων σπορ.

Και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το τι έγινε χθες στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, εκεί όπου είχαμε μια πολύ άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού, όπου αντιμετώπισε την κυπελούχο Ευρώπης Καταλούνια. Όπως είχαμε πει και χθες στην μετάδοση, η Καταλούνια είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε κάποιον ευρωπαϊκό τίτλο μέχρι φέτος, που κατέκτησε το Eurocup και αναδύθηκε κυπελούχος Ευρώπης μέσα από αυτού του θριάμβου της ομάδας της Καταλωνίας. Προκρίθηκε στο Super Cup Ευρώπης, το οποίο διεξήχθη στην έδρα των πρωταθλητών Ευρώπης, στον Παπαστράτιο Κολυμβητήριο Πειραιός.

Για τον Ολυμπιακό ήταν το καλύτερο παιχνίδι που μπορούσε να κάνει, και πόσο μάλλον όταν ξεκινάς τη χρονιά με έναν τέτοιο τρόπο, όπου η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα στην αρχή ξεκίνησε με διαχείριση, δηλαδή δεν ρίσκαρε απευθείας, καθώς είχαμε το πρώτο ημίχρονο να λήγει στο 4-2, να μην έχουμε δηλαδή το ρίσκο, να μην παίρνουν ρίσκο δηλαδή οι παίκτρες του Γιώργου Ντόσκα, του προπονητή των Ερυθρόλευκων. Είχαμε τον Ολυμπιακό να παίρνει το προβάδισμα και μάλιστα έφυγε με 3-1 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Βασικά τελείωσε την πρώτη περίοδο προηγούμενη 3-1 με την Σάντα και την Άντριους να σκοράρουν τα δύο πρώτα γκολ της του αγώνα, με την ισπανική ομάδα να μειώνει με την Χιούτον, η οποία Χιούτον ήταν η καλύτερη ομάδα, ή όχι η καλύτερη ομάδα, καλά, η Χιούτον ήταν η καλύτερη πολίστρια της Καταλούνια, της ομάδας του Χαβιέ Μπελμόντε Βιντάλ, που την άλλη εβδομάδα μάλιστα έχει και αγώνα Champions League, η ομάδα από την Καταλωνία, από την Ισπανία. Μια εμφάνιση πραγματικά εκπληκτική, πραγματικά εκπληκτική από τις Ερυθρόλευκες. Στο πρώτο μήχρονο ξεκίνησε με μια διαχείριση η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα, δηλαδή είχε χάσει πολλές ευκαιρίες, αλλά πήγε κυρίως με την διαχείριση, ώστε να δώσει αρκετή βάση στην άμυνα, κάτι το οποίο κατάφερε να πετύχει στο πρώτο μήχρονο. Και στο δεύτερο μήχρονο, όταν έβλεπε το παιχνίδι πηγαίνει προς το μέρος του, δηλαδή είναι ένας αγώνας όπου μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός και εύκολα κιόλας, πανεύκολα, το εκμεταλλεύτηκε στο δεύτερο ημίχρονο, για να καταλάβουμε λίγο πώς έχουν πάει οι περίοδους, πώς έχουν πάει τα οκτάλεπτα. Το πρώτο οκτάλεπτο 3-1, δεύτερο οκτάλεπτο 1-1, τρίτο οκτάλεπτο 7-2 και το τελευταίο οκτάλεπτο 7-0. Δηλαδή βλέπουμε μια διαχείριση δυνάμεων στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο εξάντλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν οι Ερυθρόλευκες, δεν άφησαν κανένα δικαίωμα, δεν άφησαν τίποτα να περάσει από δίπλα τους, και πραγματικά αν πρέπει, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποια από τον χθεσινό τελικό. Τι να πούμε, Άντριους, Σάντα και πλευρή του σκόραν χατρίκ. Να μιλήσουμε για τη Σταματοπούλου, η οποία Σταματοπούλου έκανε τη μια επέμβαση μετά την άλλη. Για ποια να μιλήσουμε, για τη Μυριο Κεφαλιτάκη, που είχε βοηθήσει και αρκετά και στην άμυνα, αρκετές φορές που γύρναγε πίσω για να καλύψει και να εμποδίσει τις Ισπανίδες να βγάλουν επίθεση. Πείτε μου εσείς ποια να ξεχωρίσω, πείτε μου. Άμα έχετε εσείς κάποια προτίμηση, πείτε μου εσείς. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμία. Δεν υπάρχει MVP για μένα. Δηλαδή, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις MVP σε αυτό το παιχνίδι. Προφανώς και υπήρχε η απόλυτη ικανοποίηση από το στρατόπεδο των πυρεωτών. Επίσης είχαμε και μια πολύ όμορφη στιγμή, η οποία δείχνει πόσο δεμένη είναι η ομάδα μεταξύ, πόσο δεμένες είναι οι αθλήτριες του Ολυμπιακού μεταξύ τους, καθώς εχθές βρέθηκε στο γήπεδο η τερματοφύλακας η οποία ήταν πέρσι, την περσινή σεζόν, στον Ολυμπιακό. Μιλάω για την Μπριτ Βαντεντόμπελστιν, η οποία ως γνωστόν ξέρετε ότι είναι από την Ολλανδία και είχε πάρει πέρσι μεταγραφή στον Ολυμπιακό, και οι περισσότεροι την θυμούνται κυρίως για την εμφάνιση την οποία είχε κάνει, αυτήν την εμφανισάρα στον τελικό του Champions League, όταν και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο της Φερεντσβάρος επικρατώντας 3-0 στα πέναλτι, με την Ντόμπελστιν να πιάνει 4 στα 4 πέναλτι. Έκανε εμφάνιση καριέρας, εμφάνιση ζωής. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-0 με τον νικητήριο πέναλτι της Χριστίνας Σιούτη. Και έπειτα από ένα παιχνίδι το οποίο έληξε 14-14 στην κανονική περίοδο. Δηλαδή, πραγματικά, να καταλάβουμε λίγο τι έγινε. Όχι, δεν είναι ότι απλά χθες βρέθηκε και υποστήριξε την ομάδα μέχρι το τέλος.
και το πανηγύρισε προφανώς το τρόπο. Και ας μην είναι πλέον στον Ολυμπιακό, καθώς θυμίζουμε το καλοκαίρι πήρε μεταγραφή στον κολυμβητικό όμιλο του Apeldoorn στην Ολλανδία, επέστρεψε πίσω στην πατρίδα της. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι το δέσμο που υπάρχει είναι τόσο μεγάλο που την κάλεσαν στο κολυμβητήριο του Τάσος Καπαγέροφ, και όχι απλά την κάλεσαν στο κολυμβητήριο του Τάσος Καπαγέροφ, τη βράβευσαν κιόλας την Van den Doppel για την παρουσία της και την προσφορά της στους Ερυθρόλευκους, άσχετα αν έκατσε μόνο ένα χρόνο.

0: Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο προσωπικά είναι κάτι το οποίο κράτησα και είναι από τις ωραίες εικόνες του αθλητισμού, κάτω από μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είχε μαζευτεί, ήταν κατάμεστο, δηλαδή ήταν 2.000 περίπου κόσμος στον Ερυθρό Λευκόν μέσα στο Παπαστράτιο. Και εντάξει, πραγματικά ήταν μια ατμόσφαιρα πολύ ωραία, μια ατμόσφαιρα που την έχει ανάγκη ο ελληνικός αθλητισμός και έτσι πρέπει να προχωράει η κοινωνία. Όσον αφορά τη ροή του αγώνα, είπαμε στην πισίνα διαχείριση δυνάμεων στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο φουλ επίθεση 100% με τον Ολυμπιακό εν τέλει να επικράτει 18-4, και θα πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά για να βγάλετε και εσείς τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με τις τρεις αθλήτριες που σκοράρανε hat-trick, η Σάντα, η Άντριους και η Βασιλική Πλευρίτου. Από δύο γκολ σκόραραν η Μυριοκεφαλιτάκη και η Κουρέτα, και από ένα σκόραραν η Τριχά, η Σαλταμανίκα, η Σιούτη, η Νίνου και η Χάιντου. Αυτές ήταν οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα, όπου όπως ακούσατε και εσείς κατάφεραν να κατακτήσουν το Super Cup. Για τέταρτη φορά στην ιστορία του κατακτά Ολυμπιακός το Super Cup 2015, 2021, 2022 και 2026. Και μάλιστα το 2022, δηλαδή την τελευταία φορά που κατέκτησε το Super Cup, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε στον τελικό του Super Cup της Ευρώπης, το τονίζω, της Ευρώπης, τον Εθνικό Πειραιώς. Τώρα όσον αφορά την Καταλούνια, που έκανε και αυτή την δικιά της προσπάθεια, που φέτος θα ζήσει μια μεγάλη σεζόν με την συμμετοχή της στο Champions League έπειτα από την κατάκτηση του Eurocup, για την ομάδα του Χάβιε Μπελμόντε Βιδάλ δεν μπορούμε να πούμε πολλά, με την Χιούτον να σκοράρει hat-trick και την Πινέδα. Ναι, υπάρχει αθλήτρια που λέγεται Πινέδα στην ομάδα της Καταλούνια, να σκοράρει ένα τέρμα. Αυτές ήταν οι δύο αθλήτρες που σκοράρουν τα 4 γκολ για την Καταλούνια. Και τώρα το μυαλό των Ερυθρόλευκων στρέφεται στο Champions League που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, εφόσον έχουμε και λίγο χρόνο, πάμε να δούμε λίγο και κάποια αποτελέσματα από τους αγώνες σε πόλο και ανδρών και γυναικών. Εφόσον αναλύσαμε τον Ολυμπιακό, να πούμε ο Ολυμπιακός δεν παίζει σήμερα στις γυναίκες. Σήμερα έχει την αναμέτρηση, να πούμε στον κόσμο, ο Εθνικός Πειραιώς εναντίον Ναυτική Ένωση Πατρών, ενώ το Σάββατο είχαμε τα εξής αποτελέσματα για την Α1 γυναικών: Ηλιούπολη Γλυφάδα 13-16, Λάρισα Χανιά 8-11, ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη 12-22 και ΠΕΚΕΒ Πανιώνιος 7-16. Πάμε λίγο και στους άντρες, εκεί όπου έχουμε τους αγώνες: Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιώς 26, Γλυφάδα Παλαιοφάλιρο 12-12, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 10-20, Χανιά Πανιώνιος 11-17, Ηλυσιακός Ολυμπιακός 5-24 και Απόλλων Σμύρνης Χίος 22-12. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Ηρακλή Αθανασόπουλο και τον αγώνα Λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
1: 94,3 Intervention. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε το δεύτερο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης, δεύτερο και τελευταίο ημίχρονο της σημερινής εκπομπής, όπου θα φροντίσουμε σε λίγο να έχουμε τον Ηράκλη Αθανασόπουλο, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Αλλιώς θα τον ακούσετε στο πρώτο μισάωρο του Buzzer Beater στο 90, θα το συνοηθούμε κιόλας, ώστε να μπορέσει να βγει όλη η δουλειά και να μάθουμε λίγο και περισσότερα για αυτόν τον αγώνα λιμνοθάλασσας, ο οποίος γίνεται στο Αιτωλικό, και ποια είναι, καταρχάς, ποια είναι η απήχηση του κόσμου. Ποια είναι η απήχηση, δηλαδή είναι μια γιορτή, το κόσμος το βλέπει σαν μια γιορτή? Γιατί συνήθως οι αγώνες που γίνονται σε αυτά τα τοπικά, δηλαδή σε χωριά, σε επαρχίες, σε κομοπόλεις, το έχουμε δει δηλαδή και με τους αγώνες στο Άργο, σε πολλά πολλά μέρη της Ελλάδος, είναι αγώνες όπου ουσιαστικά φέρνουν και το αγώνισμα και το άθλημα, να το πω πιο σωστά, πολύ πιο κοντά στον τόπιο κόσμο. Στον τόπιο κόσμο, δηλαδή μπορεί να δει ένα παιδί, ξέρω εγώ, έναν αγώνα 5 χιλιόμετρων και να θέλει να γίνει μαραθωνοδρόμος, τέτοια φάση. Δηλαδή υπάρχει αντίκτυπο. Να δούμε λίγο πώς, τι αντίκτυπο έχει από την τοπική κοινωνία ο εν λόγω αγώνας. Πάντως, πριν συνεχίσουμε στη ροή του προγραμματός μας και μιλήσουμε λίγο και για τις αναμετρήσεις τις οποίες έχουμε από τα άλλα σπορ, να πούμε λίγο στον κόσμο ότι για όποιον θέλει να περάσει την ημέρα του κάπως, να χαλαρώσει, να δει ένα παιχνίδι ωραίο, και θα αναφερθώ κυρίως σε άτομα από την Καρδίτσα και από την Τρίπολη, γιατί έχουμε αρκετούς καρδιτσιώτες και αρκετούς τριπολιώτες εδώ στην Αττική, στην Αθήνα, στον Πειραιά και οπουδήποτε.

Λοιπόν, έχουμε μία ειδοποίηση. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Ηράκλειο Αθανασόπουλο. Απλά αυτό που θέλω να αναφερθώ είναι ότι για όποιον θέλει να περάσει την ημέρα του σήμερα, κάπως σήμερα Κυριακή, που έχει την Εθνική Ελλάδα το βράδυ και δεν έχει και πολλά αθλητικά γεγονότα, δηλαδή πέρα από το πόλο και έτσι δεν έχει κάτι τρελό, ούτε και το μπάσκετ δεν έχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον σε κάποιους. Ωστόσο, θα απευθυνθώ σε άτομα από την Καρδίτσα και από την Τρίπολη. Γιατί θα απευθυνθώ σε αυτούς? Στις 3 η ώρα, στη Νέα Σμύρνη, θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο, λέω, συγγνώμη, με τον Αστέρα Τρίπολης Β' για την Super League 2. I don't wanna wait. Μια Super League 2 η οποία, θυμίζουμε, διεξάγεται κάπου κάτω από την από ένα νέο format, από νέο τρόπο διεξαγωγής, καθώς έχουμε καθώς έχουμε έναν ενιαίο όμιλο. Έχουμε σήμερα στις 3 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση Καρδίτσας, με τον αγώνα να μην γίνεται στην Τρίπολη, καθώς τα γήπεδα παραμένουν κλειστά την περίοδο των εθνικών ομάδων, και έτσι η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Β' αποφασίστηκε να φιλοξενήσει την αναγέννηση Καρδίτσας στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Όποιος θέλει να πάει να το παρακολουθήσει, κυρίως θα αναφερθώ για τους καρδιτσιώτες, κυρίως γιατί έχω περισσότερες πληροφορίες από την Καρδίτσα όσον αφορά αυτό. Το εισιτήριο είναι 10 ευρώ. Οι καρδιτσιώτες και οι φίλοι της γενικά της αναγέννησης Καρδίτσας μπορούν να παρευρεθούν στην θύρα 1, εκεί όπου θα βρίσκονται όλοι οι φίλοι των καρδιτσιωτών. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Νομίζω όμως είναι η κύρια τιμή 10 ευρώ. Οπότε όλα καλά. Για όποιον καρδιτσιώτη, για όποιον τρυπογιώτη θέλει να δει σήμερα λίγο ποδόσφαιρο και να πάρει λίγο μια γεύση από την ομάδα του τόπου του, από την ομάδα της πόλης του, μπορεί στις 3 η ώρα στη Νέα Σμύρνη να πάει να παρακολουθήσει τον αγώνα του Πανιωνίου, λέω πάλι, αμάν, το Αστέρα Τρίπολης Β' με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ο αγώνας ξεκινάει στις 3 και τα εισιτήρια από πλευράς της αναγέννησης Καρδίτσας κοστίζουν 10 ευρώ και 10 ευρώ έχω την εντύπωση ότι κοστίζουν και από πλευράς του Αστέρα Τρίπολης Β'. Μην τη χάσετε αυτή την ευκαιρία, είναι πολύ καλή. Γιατί είναι πολύ καλή? Γιατί πρώτα απ' όλα και θα έχετε την ευκαιρία να δείτε την ομάδα σας, που δεν ξέρω κατά πόσο συχνά μπορεί να τη βλέπει κάποιος ο οποίος μένει στην Αθήνα. Και δεύτερον, εννοείται πως δεν ξεχνάμε ότι θα έχετε την ευκαιρία και να περάσετε την ημέρα σας με τον πιο ωραίο τρόπο, με τους συγγενείς σας, την οικογένειά σας, όποιον μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε σήμερα Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση Καρδίτσας στις 3 η ώρα το μεσημέρι στο δημοτικό γήπεδο Πανιωνίου στην Νέα Σμύρνη. Εισιτήρια από 10 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Φίλοι της αναγέννησης Καρδίτσας μπορούν να κάτσουν στην θύρα 1.

0: Και μιας που κάναμε αυτή την αναφορά με τον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης Β και της ανακαίνησης Καρδίτσας, ουσιαστικά κάναμε αναφορά στην επαρχία, γιατί έχουμε πολλούς επαρχιώτες που μένουν εδώ. Ωστόσο, αυτός ο αγώνας, ο Αστέρας Τρίπολης Β εναντίον της ανακαίνησης Καρδίτσας, είναι κατάλληλη πάσα, γιατί εφόσον μιλάμε για επαρχία, θα πάμε στην επαρχία, θα πάμε στο νομό Αιτωλό Ακαρνανίας και συγκεκριμένα στο Αιτωλικό, εκεί όπου βρίσκεται ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο νομό Αιτωλό Ακαρνανίας για να καλύψει τον πρώτο αγώνα λιμνοθάλασσας. Λοιπόν, Ηρακλή, καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Θέλω να δώσεις κλίμα και ποιο είναι το αντίκτυπο από την τοπική κοινωνία.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα ακροατές. Μια πάρα πολύ ωραία Κυριακή έχει σημερώσει εδώ στο Αιτωλικό, στην Ερένια πόλη, στην πόλη του Αυγοτάραχου. Τα λέω καλά, Γιάννη Καραγιάννη? Έχω μπροστά μου τον πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων Αιτωλικού. Είναι ένας αγώνας, αγαπητέ Νίκο και ακροατές, ο οποίος μέχρι τώρα, όπως εξελίσσεται 10 παρά, με έχει εντυπωσιάσει. Έχω μια τεράστια εμπειρία 50 ετών, το ξέρεις ειδικά εσύ Νίκο, θα έχουμε συζητήσει αυτά. Είναι ένας αγώνας που με έχει εντυπωσιάσει με την επιμέλεια της οργάνωσης και με την συμμετοχή. Να δώσουμε, και ειδικότερα επειδή μίλησες για αποτύπωμα, για αντίκτυπο, αγαπητέ Νίκο, η πιο εντυπωσιακή εικόνα ήταν των μικρών παιδιών. Ένα τέτοιο ποτάμι δεν έχω ξαναδεί σε ένα τόσο μικρό μέρος εδώ στη δυτική άκρη της Ελλάδας μας. Ωραία, και ο Γιάννης θα επιβεβαιώσει σε λίγο, θα τον ακούσετε, ότι όλα αυτά τα παιδάκια είναι δικά μας, έτσι Γιάννη, είναι εδώ του τόπου. Άρα λοιπόν τι έχουμε, πολύτεκνους Γιάννη εδώ, τι έχουμε. Λοιπόν, το μέρος, ο τόπος Νίκο και Αθρατές είναι εκπληκτικός, βρισκόμαστε σε μια σπάνια παγκόσμια πόλη. Μικρή πόλη των 7.000 κατοίκων, ένα μικρό νησάκι στη λιμνοθάλασσα, στο βορεινό τμήμα της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Βρισκόμαστε 12 χιλιόμετρα από την ιερή πόλη του Μεσολογγίου και εδώ στο Αιτωλικό χτυπούσε η καρδιά της Επανάστασης και εδώ ο χάρος έγινε ελευθερία και εδώ τιμάμε όλους αυτούς που πριν από 200 χρόνια, αν θέλετε, επιμελήθηκαν την ελευθερία μας. Να μην πω έπεσαν, χάθηκαν, επιμελήθηκαν, αγωνίστηκαν, ασχολήθηκαν. Καιρός Νίκο να δώσω τον Γιάννη να τον εκμεταλλευτεί όσο γίνεται, είναι έτσι?
0: Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, Γιάννης Καραγιάννης έχει πολλά να πει, γιατί είναι η πρώτη δοκιμασία αυτού του συλλόγου και ήδη το ξεκίνημα, όπως περιέγραψα, είναι πάρα πολύ καλό και κυρίως ο Γιάννης θα μας δώσει όσες λεπτομέρειες, Νίκο μου, εσύ επιθυμείς. Γιάννης Καραγιάννης.
0: Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα, από την Αθήνα.
2: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία τον συγκεκριμένο αγώνα, γιατί από ό,τι είπε και ο Ηρακλής ο Αθανασόπουλος, ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται πρώτη φορά.
2: Μάλιστα, είναι πρώτη φορά. Είπαμε σαν Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αιτωλικού να στηρίξουμε και να δείξουμε τις αρετές και τα ωραία του Αιτωλικού, να δείξουμε την ομορφιά του. Η τοπική κοινωνία το στηρίζει πάρα πολύ, αλλά δεν το στηρίζει μόνο η τοπική κοινωνία. Έχουμε από όλη την Ελλάδα σχεδόν κόσμο που έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα, στα βίντεο, σε όλα αυτά που κάναμε. Βάλαμε καλό αγώνα, υδρώσαμε και υδρώνουμε και σήμερα, αλλά τουλάχιστον φαίνεται τουλάχιστον μια αγάπη που αγκαλιάζουν εδώ το Αιτωλικό. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Στα 23 χιλιόμετρα έχουμε πάνω από 100 άτομα, στα 5 χιλιόμετρα 200, αλλά το ευχάριστο είναι ότι έχουμε πάνω από 200 παιδάκια. Το τέλος σε ανταμείβει με ένα μετάλλιο το οποίο είναι από το χαρακτηριστικό της κυρίας Κατράκη, όπου συνδέουμε έτσι τον αθλητισμό με την ελληνική χαρακτηριστική παράδοση.
0: Και είναι και πάρα πολύ ωραίο να υπάρχουν τέτοια γεγονότα και τέτοια αγώνες σε επαρχιακές πόλεις, σε μέρη της επαρχίας, καθώς με την συμμετοχή που μου λέτε με τα παιδιά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυτός ο αγώνας παροτρύνει και τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
2: Σωστά. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Αυτοί είναι οι επόμενοι αθλητές. Αυτούς στηρίζουμε. Βλέπουμε ουσιαστικά το εμάς να εξελίσσεται.
0: Μέχρι στιγμής πώς θα χαρακτηρίζατε την διοργάνωση?
2: Δεν έχω κάποιο να πω κάτι να πω για αυτή τη διοργάνωση. Είναι πρώτη φορά. Θα μιλήσει ο κόσμος γι' αυτό. Εγώ χαίρομαι που βλέπω χαμόγελα και αθλητικά παπούτσια να τρέχουν στον δρόμο του Ιτωλικού.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ευχόμαι του χρόνου που θα το ξανακάνουμε να είστε και εδώ παρόντες. Σας κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα. Ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε, πολύ. Ευχαριστούμε και το ελπίζουμε να μπορέσουμε να βρεθούμε, γιατί εμείς είμαστε ένας σταθμός που καλύπτει από όλα τα σπορ και θέλουμε να το δείξουμε και στην πράξη. Γιατί μόνο στα λόγια δεν, δεν προχώρησε ποτέ κανένας.
2: Σωστό, θα το χαρούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Ηρακλή, επιστρέφουμε σε σένα.
1: Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, 92 εκκίνησαν τα 23 χιλιόμετρα, 155 τα 5 χιλιόμετρα, πάνω από 200 τα παιδάκια μας. Και εδώ να τονίσω ότι βέβαια ο Γιάννης, ο Δήμος Μεσολογγίου, στον οποίο ανήκει το Αιτωλικό, φρόντισε γι' αυτό. Γιατί φρόντισε? Για τον αθλητικό τουρισμό. Παράδειγμα δίνω, φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούμαστε ως Αθλητικός Προσβλητικός Σύλλογος Αθηναίοι Δρομής στο Μεσολόγγι, Νίκο, και από εχθές, και όπως καταλαβαίνεις, εκεί δεν κάτσαμε φρόνημα. Αποτίσαμε φόρο τιμής, προσκυνήσαμε τον κήπο των ηρώων εκεί στην Ιερή Πόλη. Επισκεφτήκαμε άλλα σημεία όπως ηρωικά Λουρονίσια, όπως λέγονται εδώ, τα οποία τότε προστάτευαν το 1821 και το 1826 κατά την έξοδο, 200 χρόνια από την έξοδο, προστάτευαν αυτό το ηρωικό Μεσολόγγι, αυτή την πόλη. Δεν θα την πω ματωμένη, είναι ιερή, είναι μια πόλη, θα λέγα, υπόδειγμα, μια πόλη που συγκινεί. Και βέβαια, Νίκο, αυτά τα γεγονότα εδώ δίνουν ζωή στον τόπο. Το είπε και ο Γιάννης. Ο Γιάννης πιο πολύ μίλησε για την προοπτική των μικρών δρομέων, μικρών τώρα, αργότερα να είναι υγιείς κυρίως, και ας γίνουν πρωταθλητές.
0: Μα έτσι, και αυτό είναι και το πολύ, και αυτό είναι το πολύ ωραίο που είχα πει και προηγουμένως στον κύριο Πρόεδρο. Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο παροτρύνεις τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, και ειδικά σε μια γενιά που εγώ θα πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα μπορεί να ασχοληθεί με τον αθλητισμό η νέα γενιά, και το λέω εκ πείρας.
1: Δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα. Τι παρέλαβα εγώ από όλη αυτή την εικόνα που είδα, γιατί πολύ νιάτο έχει και ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων. Τα 23 χιλιόμετρα απευθύνονται περισσότερο σε πιο ενήλικες, να το πω έτσι. Τι παρέλαβα από την εμπειρία μου, 35 έτη και εγώ σε κάποια σχολεία της Αθήνας. Παρέλαβα το εξής πάρα πολύ, ότι έγινε πάρα πολύ δουλειά στα σχολεία εδώ του Αιτωλικού. Αυτό είδα. Πρέπει να γίνει τρομερή δουλειά, και ο Γιάννης επιβεβαιώνει, στα γυμνάσια, στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία. Πήρα την πάσα, πολύ ωραία πάσα. Νίκο, είσαι μπροστά, βλέπεις τα πράγματα, είσαι και στο στούντιο μέσα. Έτσι. Λοιπόν, να κλείσουμε με μελλοντολογία.
0: Ας κλείσουμε με μελλοντολογία, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, την Τετάρτη θα χτίσει η συνέντευξη τύπου του Μαραθωνίου, 12 η ώρα, Μουσείο Ακρόπολης. Εντάξει, Νίκο, ένα αυτό.
0: Άρα λοιπόν
1: σε ένα μήνα και παραπάνω από τώρα έχουμε τον μαραθώνιο της Αθήνας. Ωραία, με 5, 10 και 42, 195 μέτρα. Έτσι, τη μεγάλη απόσταση που συνδέει η μαραθώνα με Παναθηναϊκό.
0: Που εγώ θα το πω και θα το πω λίγο και στον κόσμο. Σε διακόπτω και συνεχίζεις. Θα το πούμε και στον κόσμο ότι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports θα φροντίσει να καλύψει τον μαραθώνιο της Αθήνας του 2026. Συνεχίζεις, Ηρακλή.
1: Τόσο πολύ δουλειά θα μου δώσετε. Να τη μελλοντολογία. Ωραία. Τι να κάνουμε, Νίκο. Λοιπόν, έχουμε μαραθώνιο. Εδώ πρέπει να πω το εξής. Τα επόμενα Σάββατο, Κυριακά, Σάββατα και Κυριακές μέχρι τον μαραθώνιο, ωραία, να είναι λίγο προσεκτική η οδηγή επί της μαραθώνος, γιατί βγαίνουν κάποια γκρουπάκια, δυστυχώς από χωρίς άδεια και χωρίς προστασία, και κάνουν τα λεγόμενα long run εκεί πέρα. Να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην εμπλακούν σε κανένα περίεργο ατύχημα εκεί, έτσι.
0: Ναι, γιατί είναι, και η περίοδος της Πρόβα Τζενεράλε. Είναι και η περίοδος της Πρόβα Τζενεράλε. Γιατί το είχαμε συζητήσει και χθες, το είχαμε συζητήσει και στα μηνύματα, ότι αυτός ο αγώνας ο οποίος γίνεται, παραδείγματος χάρη, είναι Πρόβα Τζενεράλε για αυτούς που θα τρέξουν στον μαραθώνιο της Αθήνας.
1: Και ο σημερινός και τα 23 χιλιόμετρα είναι ένα καλό long run για τον Μαραθώνιο και βέβαια όλοι οι όμοιοι αγώνες που θα συμβούν μέχρι την ημέρα εκείνη. Ανάλογο με το τι πρόγραμμα και τι στόχο έχει ο καθένας. Πάμε για Μαραθώνιο. Πάμε για Μαραθώνιο Σικάγου, όπου εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και νέα παγκόσμια επίδοση. 1000% έχουμε τη σύγκρουση των δύο μεγάλων εταιριών, Adidas και Nike. Εκεί θα λανσάρει το νέο υπερυπόδημα η Nike. Να τη κλείσουμε με αυτό που είπαμε, κάνουμε και διαφήμιση. Νίκο, μου είναι
0: έτσι. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Δεν βλέπω όμως την Nike να μας δίνει τίποτα.
1: Ακριβώς. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά. Καλημέρα από το ηρωικό ετωλικό. Εδώ αυτή την ερένια πόλη και όχι μόνο. Ωραία, μια πόλη που σήμερα δίνει ένα μήνυμα από εδώ, από την δυτική άκρη της Ελλάδας. Νίκο, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Ηράκλη. Ευχαριστώ, κανένα θέμα, όχι κανένα θέμα, ευχαριστώ και εγώ για την, και για την παρουσία σου εκεί και για την κάλυψη των γεγονότων. Εννοείται πως ευχαριστώ και τον κύριο Καραγιάννη για την αποδοχή.
1: Κυνηγάω κάποια τέτοια γεγονότα γιατί έχουν αυτή την σημασία. Ας μην θα την αναλύσουμε άλλη φορά οι δυο μας, Νικόλαε.
0: Εγώ θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι η μαγιά είναι να καλύπτεις κάτι το οποίο οι άλλοι δεν το καλύπτουνε ή να δίνεις κάτι παραπάνω το οποίο οι άλλοι δεν το δίνουνε.
1: Να είσαι μοναδικός αποκλειστικός. Είσαι Νίκο μοναδικός αποκλειστικός. Λοιπόν, τα λέμε.
0: Να σε καλά, Ηρακλή. Να σε καλά.
1: Προμένω το λικού τα καλύτερα δυνατά. Πάντα τέτοια προσφορά. Λοιπόν, τα λέμε, Νίκο.
0: Είσαι το επανειδήν, Ηρακλή.
1: Βεβαίως, για χαρά. Γεια.
0: Ήταν ο Ηράκλης Αθανασόπουλος, με τον οποίος μας έδωσε το ρεπορτάζ και την εικόνα από τον πρώτο αγώνα λιμνοθάλασσας του Ετωλικού, ο οποίος γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία και για όσους θέλουν να τρέξουν στον Μαραθώνιο της Αθήνας, όπου, όπως είπε ο Ηράκλης, σε ένα μήνα περίπου θα έχουμε τον Μαραθώνιο της Αθήνας, αποτελεί πρόβα τζενεράλε.

0: Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της γραμμής κίνησης εκτάκτος σήμερα από τις 9. Κάναμε λίγο την ανάλυση μας για τον τελικό του Super Cup Ευρώπης, το οποίο διεξήχθη στο Παπαστράτο Κολυμβητήριο Τάσος Καπαγέροφ, και είχαμε και τον Ηράκλειο Αθανασόπουλο στην παρέα μας, όπου μας μετέφερε το κλίμα από το ετωλικό στον πρώτο αγώνα Λιμνοθάλασσας, που όπως είπαμε μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Πάμε να δούμε λίγο μια γρήγορη κάποια αποτελέσματα από τους χθεσινούς αγώνες. Στο handball θα πάμε, καθώς είχαμε πολύ ενδιαφέρον αγώνες. Άρης Νίκαιας Κιλκής 27-27, Ζαφυράκης Νάουσας. Δράμα 28-28, με τον Ζαφυράκη να σκοράρει στα τελευταία λεπτά. Στο buzzer beat, να σκοράρει buzzer beater foul στην τελευταία φάση του αγώνα, και ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από το Καματερό και έκανε το 4-4 επικρατώντας 42-24 του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας. Να δούμε λίγο και το σημερινό πρόγραμμα, καθώς έχουμε δύο αγώνες. Στις 4 η ώρα Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης Χάνθ εναντίον του Διομήδη Άργους, και στις 6 ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται στο κλειστό του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης, τον Αθηναϊκό. Αυτά τα ολίγα. Περισσότερα για το τι έγινε αυτή την αγωνιστική και για όλες τις αθλητικές εξελίξεις γύρω από τον χώρο των άλλων σπορ θα τα μάθουμε την επόμενη εβδομάδα, όπου θα επιστρέψουμε σε κανονική ροή προγράμματος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο, το οποίο Σάββατο θα γίνει κανονικά η εκπομπή από τις 11 έως και τη 1, με πολύ περισσότερο ρεπορτάζ, πολύ περισσότερες αναλύσεις, και θα φροντίσουμε να έχουμε και καλεσμένους. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, και ακούσατε την γραμμή εκκίνησης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και έπειτα έχουμε buzzer beater στο 90 για 3 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στο Interveten Ελλάδα Sports. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια χαρά.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία.
11: κάθε μέρα.
12: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτα.
13: Η Ελλάδα σήμερα.
12: Δηλαδή?
13: Η εκπομπή μας.
12: Πότε?
13: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
12: Δηλαδή?
13: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
12: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
13: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
12: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιάκος διέλυσε 18-4 την Καταλούνια στο Παπαστράτιο και στέφτηκε η πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2026. Χατρίκ από Σάντα Πλευρί, Βάσο Πλευρίτου και Άμπι Άντριους. Από δύο γκολ σημείωσαν η Μυριοκεφαλιτάκη και Κουρέτα. Καμία ομάδα δεν έχει ζήσει ιδιαίτερη μεταχείριση. Να μην επαναληφθεί το δεύτερο μέρος με Ολλανδία, δήλωσε ο προπονητής Εθνικής Ελλάδος Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με τη Γερμανία. Δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα. Η θέληση πάνω από την κόπωση, ανέφερε ο Κώστας Σιμίκας.

Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν όψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορφή της επίθεσης έχει ο Μάριος, ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Εντός της ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Trinidad και τον Πάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό στο ντέρμπι εφόσον εξτάσεις του βγουν καθαρές.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Σήμερα υπήρξε αυτή η αλλαγή. Αλλαγή όταν λέω στο πρόγραμμα, έτσι. Θα κάνουμε τρεις ώρες. Θα είμαστε παρέα για τρεις ώρες. Αργήσαμε λίγο να μπούμε, αλλά εντάξει. Θα τα πούμε όλα ούτως ή άλλως για όλες τις ομάδες, για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, γιατί είχαμε χθες και πρεμιέρα της Greek Basket League. Είχαμε πολλά πράγματα, οπότε θα σταθούμε σε όλα αυτά.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε. Εντάξει, τα του Super Cup στο πόλο τα είπε ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο οποίος είναι και εδώ πέρα. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και σχετικά εύκολη θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει. Εντάξει, γιατί με το σκορ 18-4 δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κάποιος να το, πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτή η νίκη. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι υπερπρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών.

Και αυτό που μπορούμε επίσης να πούμε με σιγουριά είναι ότι έχουμε αρκετά να συζητήσουμε. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, κάτι που δεν ανέφερα, είναι ο Νίκος Κάτσας και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ, γιατί έχουμε μπάσκετ σήμερα. Έχουμε και σήμερα, είχαμε και χθες. Είχαμε την πρεμιέρα της Greek Basket League. Μία πρεμιέρα που συνοδεύτηκε από εκπλήξεις, από παιχνίδια τα οποία πάρθηκαν από τα φαβορί στο τσακ και από παιχνίδια που μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει ότι νικήθηκε και η διαιτησία μέσα σε αυτά, καθώς υπήρξαν διάφορα πράγματα, υπόθηκαν μάλλον διάφορα πράγματα που σίγουρα για τους λάτρες των αριθμών μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος ότι νικήθηκε η διαιτησία, διότι δεν μπορεί κάποιος να γιατί όταν είσαι λάτρης των αριθμών και βλέπεις μια ομάδα να χάνει ενώ έχει εκτελέσει 48 βολές, δεν στέκομαι στις βολές προσωπικά, αλλά αν είσαι ελάχιστος των αριθμών θα σταθείς εκεί. Δεν έχω δει πάρα πολύ βέβαια το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αναφέρομαι στο Προμηθέας Περιστέρι, ένα παιχνίδι που ακούστηκε για πάρα πολλά πράγματα. Ακούστηκαν μάλλον πολλά πράγματα. Και ένα συμπέρασμα που βγαίνει από τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στην Greek Basket League είναι ότι οι μεγάλοι, τα φαβορί, οι τέσσερις μάλλον μεγάλοι αυτή τη στιγμή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, που είναι τα φαβορί, δεν θα περάσουν εύκολα στο φετινό πρωτάθλημα. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει στην πρεμιέρα. Θα δούμε αν θα πέσουμε μέσα ή έξω. Θα το δούμε.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε 88-85 τη Μύκονο, ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ που κρίθηκε στο τέλος. Είπαμε, οι μεγάλοι δεν θα περάσουν εύκολα στην φετινή GBL. Και αυτό είναι ουσιαστικά και η ουσία, έτσι. Τώρα πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75. Ο Κολοσσός καλωσόρισε την Δόξα Λευκάδας με νίκη 91-75 με υπεροχή. Ο Κολοσσός πιο έμπειρος, εννοείται, από την Δόξα Λευκάδας. Την νίκησε με άνεση και την καλωσόρισε καταλήλως, εντός εισαγωγικών, με όλη μας την αγάπη στη Δόξα Λευκάδας, στην GBL. Αυτή είναι η μία νεοφώτιστη. Η έτερη ξεκινάει σήμερα και αντε παίξε τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Αν θες να είσαι ο νεοφώτιστος, λες θα παλέψουμε για ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα, αλλά όταν πρέπει να παίξεις στο Telecom Center Athens με τον Παναθηναϊκό και με το φετινό Παναθηναϊκό που μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα και ας έχει παίξει με πιο εύκολες, με μέτριες προς εύκολες ομάδες, εντός αγωγικών εύκολες, έτσι, με βατές μάλλον ομάδες, πετάει φωτιές, δεν το λες και πολύ εύκολο παιχνίδι. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70. Η ΑΕΚ νίκησε με 21 πόντους διαφορά το Μαρούσι. Ξεκάθαρη υπεροχή της, εννοείται, στη Σαν Λαρίνα. Μετά Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 88-94. Το Περιστέρι πήρε πολύ μεγάλη νίκη στην Πάτρα. Κυνηγούσε στο σκορ για σχεδόν 3 δεκάλεπτα, αλλά στο τέλος βελτίωσε την άμυνά του. Πήρε τα rebound και πήρε και το ροζ φύλλο αγώνα. Στο τέλος νίκησε με 6 πόντους τον Προμηθέα. Ποιος ήταν ο πρώτος σκόρ του αγώνα και από τους ποιος ήταν επίσης ο πρώτος σκόρ του αγώνα και έχω την αίσθηση ότι ήταν και ο MVP. Μαντέψτε. Αυτός ο παιχταράς, ο απίστευτος παίχτης, ο Ty Nichols. Τι παίχτης είναι αυτός πραγματικά? Τι παιχτάρα είναι αυτός ο άνθρωπος? Τον έχω δει προσωπικά από την περσινή σεζόν και έχει κάνει πολύ ωραία σεζόν πέρσι με το Περιστέρι. Αυτός και ο έτερος παιχταράς που δεν έμεινε στο Περιστέρι επέστρεψε στην ομάδα που είχε δώσει δανεικό τον ίδιο τον παίχτη στο Περιστέρι. Αναφέρομαι στον Καρντένας, ο οποίος φέτος έχει επιστρέψει στη Βαλένθια, από την οποία παραχωρήθηκε ως δανεικός πέρσι.

Διψήφιοι και οι Νικολαίδης και Φίντς για την ομάδα των δυτικών προαστίων. 13 πόντους, 4 rebound ο Νικολαίδης, 11 πόντους, 4 assists το Φίντς. Μάλιστα. Και το άλλο παιχνίδι ήταν η έκπληξη, γιατί είχαμε και μια έκπληξη στο παιχνίδι, στην πρεμιέρα, και αυτή είναι η νίκη της Καρδίτσας απέναντι στον Άρη, 74-68, με το Σπανούλη να στέλνει μήνυμα ξεκάθαρο προς το ρόστερ του ότι όποιος δεν αντέχει την πίεση δεν θα συνεχίσει. Αυτό είπε στη συνέντευξη τύπου ο coach του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος δεν μπήκε σαν να μην ήταν πνευματικά έτοιμος για να παίξει αυτό το παιχνίδι, σε αντίθεση με την Καρδίτσα, η οποία, όπως δήλωσε και ο προπονητής της Καρδίτσας, και θα μιλήσουμε για αυτόν, γιατί έκανε μεγάλη έκπληξη ο Παπανικολόπουλος. Η ομάδα του πήρε μια νίκη, όπως είπε, που δεν θα κάνουν πολλές ομάδες, και είναι λογικό. Νομίζω ο Άρης προσγειώθηκε απότομα στην πραγματικότητα της GBL, και μετά από την κάτι που δεν περίμενε κάποιος, έτσι, γιατί, και το λέω αυτό γιατί έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση ο Άρης στο παιχνίδι του στο EuroCup. Ωστόσο, έγινε αυτό που έγινε. Είπε πως υποσχεθήκαμε ότι, είπε ο προπονητής ο Παπανικολόπουλος, ο προπονητής της Καρδίτσας, είπε ότι με 12 καινούριους παίκτες δεν είναι εύκολο η ομάδα μας να έχει αυτοματισμούς, αλλά υποσχεθήκαμε ότι η διάθεσή μας θα είναι στο 100%. Αν κρίνω από τη δήλωσή του, δεν την κράτησαν την υποσχέσή τους, γιατί ήταν πιο πάνω. Λέει, είπε, σήμερα ήταν στο 120%. Είναι η κατάσταση που λέει, είναι αυτό που λέμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι, μην την κρατάς την υποσχέσή σου. Καλό είναι να είσαι παραπάνω από το 100% σε διάθεση. Σε λίγο θα πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σήμερα στα δύο παιχνίδια που έχουμε είναι το Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Φάλκονς και το Ηρακλής Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Παίζει στο κατάμεστο Ιβανόφιο, το οποίο θα είναι sold out. Ο Παναθηναϊκός παίζει στο άδειο λόγω τιμωρίας Telecom Center Athens απέναντι στους Βίκος Φάλκονς. Σαφέστατα πιο βατό παιχνίδι αυτό του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, η Βίκος Φάλκονς είναι μια ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσεις με σοβαρότητα. Όταν δεν είσαι σοβαρός στις μεγάλες κατηγορίες, το πληρώνεις κατευθείαν. Και το μπάσκετ το ίδιο θα σε τιμωρήσει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε περαιτέρω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και Εθνική Ελλάδος απόψε. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε και τα παιχνίδια του Nations League, τα χθεσινά, που έγινε ο χαμός, με έναν διασυρμό και μία άνετη σχετικά νίκη στο χθεσινό πρόγραμμα στην League, στην πρώτη κατηγορία, στην League A, όπως να αναφέρουν. Πάμε στο break και επανερχόμαστε.

0: Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
5: Υπερηφάνεια.
4: Ανθρωπιά.
5: Τόλμη.
4: Πολιτισμό.
5: Ιστορία.
4: Φιλοξενία.
5: Παράδοση.
4: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο. Θα πάω στο μήνυμα της φίλης μας της Αποστολίας. Φυσικά μπορείτε και εσείς οι υπόλοιποι να στείλετε μηνύματα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Η Αποστολία στέλνει από Θεσσαλονίκη. Αποστολία Γαβρίνα, μπράβο στα γορίτσια μας. Μας έκαναν περήφανους που είμαστε θρύλος. Σήμερα βλέπω πολύ έντονα, το νιώθω πολλές μέρες. Ελλάδα, Γερμανία 3-0. Αποστολία, μακάρι.

Η Ελλάδα λοιπόν σήμερα αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ περίεργο, ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στα Πάντσερ. Δεν έχει καμία σχέση με το παιχνίδι το οποίο έδωσε η εθνική μας στο προηγούμενο διάστημα.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν λέγοντας πως η εθνική μας σήμερα αντιμετωπίζει 10/4 τη Γερμανία. Ένα παιχνίδι που όπως είπαμε είναι πολύ διαφορετικό γιατί έχει αλλάξει όλη η αποστολή της Γερμανίας. Κυριολεκτικά όλη η αποστολή. Έχουμε και μια κρίσιμη αλλαγή προφανώς στην εθνική μας και αναφέρομαι στον Χρήστο Τζόλι που αποχώρησε από την αποστολή. Επέστρεψε στην Αγγλία για να κάνει την αποθεραπεία του. Υπέστη πρόβλημα, έβγαλε τραυματισμό στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Στη θέση του μπήκε ο Δημήτρης Πέλκας. Στην αποστολή της Εθνικής πάντα, γιατί στο παιχνίδι μπήκε στη θέση του Μασούρας. Πάμε τώρα να δούμε λίγο την πιθανή ενδεκάδα της Εθνικής μας, η οποία αποτελείται από τους Τζολάκη. Τουλάχιστον αυτό γράφουν σίγουρα στα site. Υπάρχει αυτό. Τζολάκης, Άλιαγας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, η τετράδα. Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ζαφύρης, Μασούρας. Βέβαια υπάρχουν και οι Τετέ και Ανδρούτσος που ψάχνουν, που περιμένουν πως διεκδικήσουν θέση στο βασικό σχήμα. Παυλίδης και Ιωαννίδης ή μπορεί και ο Κοστούλας. Θα δούμε.

Πάμε και στην Γερμανία για να καταλάβετε τώρα τι σημαίνει ότι έχουμε τελείως διαφορετική ομάδα απέναντί μας. Ο Φιν Ντάμεν θα είναι στο τέρμα. Τρόι Τιό Άντων Μίτελσταντ. Μετά Παύλοβιτς Μπίσχοφ. Ελμάλα, Βίρτς, Κόντε και Βολτεμάντε. Μιλάμε δηλαδή για τελείως διαφορετική εντεκάδα, διαμέτρου διαφορετική εντεκάδα από το παιχνίδι στο Αουγκσμπουργκ.

Στο μεταξύ θα πάμε στα χθεσινά παιχνίδια του Nations League, γιατί είχαμε έναν διασυρμό και μία εύκολη νίκη. Το 7-0 τι είναι τώρα? Να είσαι η Κροατία προ λίγων ετών, προ 8 ετών φιναλίστ του Μουντιάλ, για να χάνεις 7-0 δεν είναι και το πιο συνηθισμένο σίγουρα, και δεν είναι και το πιο αποδεκτό αν θες να λέγεσαι μια, αν θες μάλλον να είσαι ομάδα που παρουσιάζεται σταθερά σε Μουντιάλ, προχωράει αρκετά. Κι όμως όταν βγαίνει και ο ίδιος ο Μόντριτς, ο Λούκα Μόντριτς, και δηλώνει ότι πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια νιώθω ντροπή, μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί, νομίζω. So won't you come on and take me home, baby. Και το λέω αυτό γιατί, εντάξει, καθόμαστε και το συζητάμε. Λέμε ότι, εντάξει, 7-0, ναι, αλλά ας πούμε, όταν γυρνάει και βγαίνει, όταν βγαίνουνε, θέλω να το διαβάσω αυτό γιατί βλέπω μια φράση την οποία είναι, η οποία είναι ακραία, είναι υπερβολική. Από τον κροατικό τύπο, όταν βγαίνει ο κροατικός τύπος και λέει έχουν, και περνάνε γενναίες 14 την εθνική τους ομάδα, κάνοντας λόγο για καταστροφή. Δηλαδή, σαν να παίζεις φιλικό παιχνίδι στο PlayStation, λέει, σε εραστεχνικό επίπεδο. Θυμάμαι δηλαδή τα βιντεοπαιχνίδια που παίζαμε στο Amateur, στο Pro Evolution. Ναι, τα έχω προλάβει και εγώ αυτά τα παιχνίδια. Ήμουν από τους τυχερούς που προλάβαμε αυτά τα ρομαντικά παιχνίδια. Αυτές τις ρομαντικές ποδοσφαιρικές, αυτά τα ωραία τα ποδοσφαιράκια. Όταν βγαίνει και λέει ότι όταν ακούγεται φράση ότι αν μη τι άλλο τουλάχιστον σήμερα νιώσαμε πώς είναι να είσαι η Ανδόρα, το Σαν Μαρίνο και το Λίχτενστάιν, βρείτε εσείς παιδιά τρόπο να το χαρακτηρίσουμε. 7-0, μιλάμε για διασυρμό κανονικό, εκοφαντικό 7-0. Η πιο βαριά ήττα της Κροατίας ήταν το 6-0 από την Ισπανία το 18, πάλι για το Nations League. Και μάλιστα, έτσι, στην εκκίνηση της θητείας του στην Εθνική Κροατία, ο Σλάβεν Μπίλιτς έγραψε αρνητικό ρεκόρ, γιατί αυτό το 7-0 είναι κανονικότατο, είναι κανονικό το αρνητικό ρεκόρ. Είναι η μεγαλύτερη ήττα σε εύρος στην ιστορία της Εθνικής Κροατίας.

Κροατία-Αγγλία λοιπόν 0-7. Και πάμε τώρα να δούμε ποιοι σκόραραν για την Αγγλία. Στο 8 ο Κέιν, στο 21 ο Μπέλιγχαμ, στο 39 ο Γκόρντον, στο 45 ο Σάκα. Και αν νομίζετε ότι θα σταμάταγαν στα 4 γκολ οι Άγγλοι, κάνατε λάθος. Το 5-0 ο Κέιν, το 6-0 ο Σάκα, στο 53 ο Κέιν, στο 68 ο Σάκα, και στο 87 το 7-0 ο Ρότζερς από assist του Μπέλιγχαμ. Ο Κέιν πρέπει να έχει βάλει 2 γκολ, ναι, και μία assist. Μια χαρά η συγκομιδή του. Μπέλιγχαμ γκολ και assist, Γκόρντον γκολ και assist, Σάκα 2 γκολ, ο Κουανσά, εντάξει, μία assist. Μιλάμε τώρα για, όταν έρχεται 7-0, εντάξει, περίπατος κανονικός. Στο άλλο παιχνίδι οι Τσέχοι ήταν αξιοπρεπέστατοι, το παλέψαν όσο μπορούσαν απέναντι στην Ισπανία, την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ωστόσο, εντάξει, η κλάση των Ισπανών είναι άλλο επίπεδο, ό,τι και να λέμε. Οι Ισπανοί είναι απλώς άλλο επίπεδο. Οι Τσέχοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Κρέιτσι στο 85. Το 1-0 το έκανε στο 6ο λεπτό ο Λαμίν Γιαμάλ από ασίστ του Όλμο. Μία ασίστ του Όλμο, ο Γιαμάλ βγήκε στο 46 ο Γιαμάλ. Μάλιστα. Στο 35 ο Ρόδρι το 2-0. Μείωσαν σε 2-1 οι Κροάτες με τον Σλάμα. Και το 3-1 ο Μερίνο στο 89. Μιλάμε δηλαδή, εντάξει, ήταν πιο ανέμακτο αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν σαν το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα.

Και μάλιστα ο Κέιν έγινε ο πρώτος για την Αγγλία με 10 συν γκολ, με 10 γκολ και πάνω, σε τρία διαφορετικά ημερολογιακά έτη. 2019, 2021, 2026. Για τρίτο σερί μάτς, όπως έχουμε πει, βρήκε δίχτυα ο Γκόρντον. Όλα αυτά για το μάτς της Αγγλίας με την Κροατία. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο, και στο διάλειμμα και μετά σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Συνεχίζοντας λοιπόν, έχουμε και μια μαύρη επέτειο στην οποία θα αναφερθούμε. 4 Οκτωβρίου, σήμερα 4 Οκτωβρίου, μαύρη επέτειο όπως είπαμε, του 1999, οι 6 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που χάσαν τη ζωή τους στα Τέμπη, μαύρο μέρος και τα Τέμπη πραγματικά. Συγκεκριμένα χάσαν τη ζωή τους Χαράλαμπος Ζαπουνίδης, Δημήτρης Ανδρεαδάκης, Χριστίνα Τζιόβα, Αναστάσιος Θέμελης, Γιώργος Γκανάτσιος, Κυριάκος Λαζαρίδης, νεκρός ανασύρθηκε και ο οδηγός του μικρού φορτηγού, ο 68χρονος Αστέριος Αξιώτης. Εντάξει. Δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι, νομίζω, γιατί εντάξει. Μιλάμε για ένα... για μια άσχημη, για μια ανίποτη τραγωδία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Λιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή. Τις γιορτές.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση. Να μην επαναληφθεί το δεύτερο μέρος με Ολλανδία, δήλωσε ο προπονητής της Γαλανόλευκης Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με τα Πάντσερ. Δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα. Η θέληση πάνω από την κόπωση, ανέφερε ο Κώστας Τσιμίκας. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος, ενώ ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Εντός της ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Trinidad και τον Πάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό στο ντέρμπι εφόσον εξετάσεις του βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος στο Μπρέντφορντ. Θα προπονηθεί εκτός από προόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος ο Στρακόσα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσή έως το 2029 και στρέφεται πλέον στο Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητά επιτάχυνση των συζητήσεων. Για την πρεμιέρα της Greek Basket League, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούση 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 88-94 και Καρδίτς Άρης 74-68. Σήμερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων στη 1 το μεσημέρι στο Telecom Center σε μετάδοση του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην περιγραφή ο Νίκος Κατσάτσος. Την αυλαία ρίχνει το μάτσο του Ηρακλή ενάντια στον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο στις 5.30. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός διέλυσε με 18-4 την Καταλούνια στο Παπαστράτιο και στέφθηκε υπερπρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Χατ-τρικ από την Σάντα και Βάσο Πλευρίτου, από 2 γκολ η Μύριο Κεφαλιτάκη και Κουρέτα. Η Αγγλία διέσυρε 7-0 την Κροατία στο στάδιο Τριέκα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στο άλλο παιχνίδι για την Α κατηγορία, η Ισπανία νίκησε 3-1 το Βέλγιο. Απόψε, η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα άλλα μάτς της πρώτης κατηγορίας, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του έκανε στο pre-season ο Γιάννης Αντετοκούμπο με τη φανέλα του Miami Heat. Ο Έλληνας στάρ σε 14 λεπτά συμμετοχής κόντρα στον Τορόντο σημείωσε 9 πόντους, 4 rebound και 7 assist. Αυτές ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Buzzer Beater στο 90.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστροφή. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίχρονο.

Στο μεταξύ, οι Γερμανοί έχουν γράψει για τον Κλοπ. Γιούργεν, καλώς ήρθες στην κόλαση. Έτσι χαρακτηρίζουν την τούμπα οι Γερμανοί.

Και μάλιστα η Bild, γιατί η Bild το χαρακτήρισε, μια εφημερίδα σχετικά ειρωνική, συνόδευσε την περιγραφή της για το γήπεδο της Τούμπας. Περιέγραψε καταρχάς το γήπεδο του ΠΑΟΚ ως ένα γήπεδο με ιδιαίτερη δυναμική, όπου η πίεση που δημιουργούν οι οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά στην προκειμένη περίπτωση, επειδή είναι η ομάδα που το χρησιμοποιεί το γήπεδο, η πίεση που δημιουργούν στις εξέδρες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του. Και μάλιστα, και για να δώσουν και μια εικόνα από το TST Τούμπα, οι Γερμανοί αποφάσισαν να δώσουν και στους αναγνώστες τους μια ωραία φωτογραφία. Και μαντέψτε από ποιο παιχνίδι. Όπως το, αν όσοι σκεφτήκατε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος το 2014, καλά σκεφτήκατε, γιατί από αυτό το παιχνίδι τη συγκεκριμένη εικόνα δώσανε στους αναγνώστες τους.

Όπως ακούσατε και στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων, στη μία έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τους Βίκος Φάλκονς στο Telecom Center. Η νεοφώτιστη ομάδα των Ιωαννίνων θα καλείται μάλλον να κάνει πρεμιέρα στο ΟΑΚΑ και να συστηθεί στο κοινό της GBL, και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη αμέτρηση, την οποία βέβαια θα ακούσετε από εδώ. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τον απεσταλμένο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο T-Center. Και αναφέρομαι στον Νίκο Γατσάτσο, ο οποίος θα βρίσκεται στα δημοσιογραφικά του γηπέδου του Παναθηναϊκού, σε αυτό το στολίδι της Αθήνας, γιατί στολίδι είναι το Telecom Center. Θα βρεθεί λοιπόν στο T-Center και θα περιγράψει τον αγώνα του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για λίγο για ΑΕΚ, να τα πούμε για την ΑΕΚ. Μόνος μου προφανώς δεν πρόκειται να τα πω για την ΑΕΚ, το καταλαβαίνετε. Θα πάμε στον Μάριο Ματσάνκο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα. Και δεν ξέρω με τι να σας ξεκινήσω, η αλήθεια είναι.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα τεστ δοκιμών για την ΑΕΚ των πολλών απουσιών κόντρα στον Πανετολικό, στο νέο γήπεδο του Ελληνικού. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει στις 11. Με 16 απουσίες η Ένωση, ο Μάρκο Νικολίτης προσπαθεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα, να δώσει χρόνο συμμετοχή σε παίκτες όπως είναι η Ζωάο Μάριο, ο Λυκογιάννης. Από τους βασικούς ποδοσφαιριστές έχουν μείνει η Ρέλβας και Μουκουντή που είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αρκετοί παίκτες από την ΚΑΠΑ 19. Είναι ένα φιλικό το οποίο διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Και είναι λογικό, διότι από αύριο σιγά σιγά η ομάδα θα μπει και πάλι σε κανονικούς ρυθμούς προετοιμασίας. Θα φουλάρει τις μηχανές και μέσα στην εβδομάδα θα επιστρέψουν σταδιακά, δηλαδή μέχρι τις 7 του μήνα θα έχουν επιστρέψει όλοι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές που απουσιάζουν, γιατί το Σάββατο υπάρχει ένα πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο, εγώ θα πω, παιχνίδι κόντρα στον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Τώρα να σε ρωτήσω εγώ για τους τραυματίες, αν έχουμε κάτι επιπλέον. Γιατί το λέω, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν τρεις τραυματίες στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, Ρώτα, Στρακώσα, Βάργκα. Ο Ρώτα νομίζω είναι στην καλύτερη μοίρα από όλους, έτσι.
1: Ρώτα είναι στην καλύτερη μοίρα από όλους. Από αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα φουλάει τις μηχανές για να μπει πιο δυνατά στις προπονήσεις. Έχει πάρα πολλές πιθανότητες. 100% εγώ το βλέπω να παίρνει και φανέλα βασικού για το παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο. Όσον αφορά το Στρακώσα, χρειάζεται λίγο ακόμα χρόνο για να είναι έτοιμο το χέρι του, δηλαδή θυμίζω έχει υποστεί ράγισμα στο δεξιό του καρπό, δεν είναι κάτι εύκολο. Δύσκολο το βλέπω να είναι έτοιμο στο παιχνίδι με τον Όφη, θα δούμε με Σαχτάρ. Η ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, Μάρκο Νίκολιτς για την ακρίβεια θα πάει με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι τουλάχιστον στο παιχνίδι με τους κριτικούς. Όσον για τον Μπαρνάμπας Βάργκα, ο Ούγγρος θέλει ακόμη χρόνο και το πιθανότερο σενάριο είναι να προσπαθήσει να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τη Manchester City στις 20 Οκτωβρίου. Βέβαια ο ίδιος στο περιβάλλον του συνέχεια τονίζει ότι εγώ θα προλάβω ακόμα και το μάτς με τον Όφη. Δεν το θεωρώ εύκολο. Σίγουρα θα βρίσκεται στην αποστολή που θα ταξιδέψει για την Αγγλία, γιατί 14 του μήνα η ΑΕΚ παίζει με τη Σαχτάρ, 20 με τη Manchester City, θα μείνει και μια εβδομάδα στο νησί. Είπαμε χθες και το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην Αγγλία, ποιο θα είναι. Αυτό είναι το κομμάτι των τραυματιών. Ένα άλλο που μπορούμε να πούμε είναι ότι κάποιες δηλώσεις, ένα μήνυμα του Ηλία Κυριακίδη για τον Μάρκο Νίκολιτς, ότι τον ευχαρίστησε δημόσια με θερμά λόγια για την παρουσία του Σέρβου προπονητή στο πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο του Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων είπε ότι Μάρκο, σε ευχαριστώ προσωπικά για όσα είπες. Πρόσθεσε πως έχει την τύχη να συνεργάζεται καθημερινά με έναν εξαιρετικό προπονητή και άνθρωπο, γιατί θυμίζω ο Ηλίας Κυριακίδης, πέραν του ότι είναι υπεύθυνος του Δικτύου, είναι και συνεργάτης του Μάρκο Νικολίτς στην πρώτη ομάδα. Ο Κυριακίδης στάθηκε συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, αλλά και στη σημασία που έχει η επένδυση του συλλόγου σε δράσεις που αφορούν το δίκτυο ακαδημιών. Γι' αυτό ο Μάρκο Νικολίτς είχε πει ότι αυτό το δίκτυο ακαδημιών ο Ηλίας Κυριακίδης το έχει σαν παιδί του. Ενώ ευχαρίστησε τους ανθρώπους που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με την ΑΕΚ. Βρέθηκαν, ήταν ένα επιμορφωτικό σεμινάριο το οποίο πραγματοποιήθηκε σε Σπάτα και Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί έδωσαν το παρόν οι κύριοι Μανολάς, Καραγιοζόπουλος, Κοπιτσής και Βασιλόπουλος. Σε ευχαρίστησε ο Ηλίας Κυριακίδης και δημόσια και για την παρουσία τους. Σε ευχαρίστησε θερμά. Όλα αυτά που του είπαν, τόνισε ο ίδιος ότι τα κρατούν με μεγάλη εκτίμηση και ακόμη μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη. Αυτά όσον αφορά και τον Ηλία Κυριακίδη. Ενώ Να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει, βλέπω στον κόσμο της ΑΕΚ μια αγωνία να τη χαρακτηρίσω για το τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι κατά διαστήματα λέμε ότι μένουν οι ανακοινώσεις, μένουν οι ανακοινώσεις.
1: Ναι.
0: Και ανακοινώσεις δεν βλέπουμε.
1: Ναι, είναι λογικό να μην βλέπουμε ανακοινώσεις, γιατί αυτή η απουσία ανακοινώσεων φέρνει ανησυχίες σε αρκετούς. Γέννησε σενάρια για ξαφνική αποχώρηση του ποδοσφαιριστή. Όμως δεν κρύβει καμία ανατροπή. Αντίθετα, εγώ θα πω, στο παρασκήνιο προετοιμάζεται μια παρουσίαση που θέλουν να γίνει με τον δέοντα τρόπο από πλευρά ΑΕΚ. Το νέο συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς έχει διάρκεια 3 ετών και εκπνέει το καλοκαίρι του 2029, ενώ οι νέοι όροι ισχύουν ήδη από την τρέχουσα σεζόν. Δηλαδή, δεν είναι ένα απλό συμβόλαιο. Περιλαμβάνει αρκετά μπόνους. Είναι εσωτερικό ζήτημα των δύο πλευρών που έκρινε ότι έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι το νέο buyout ανεβαίνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ από τα 12 που ήταν η προηγούμενη συμφωνία. Θέλουν να παρουσιαστεί, να γίνει μια παρουσίαση αντάξια του Λούκα Γιώβιτς και θα είναι ένα από τα ακριβότερα συμβόλαια τόσο της ΑΕΚ, δεν αποκλείω να είναι και του ελληνικού ποδοσφαίρου το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που είναι ήρεμος στη συμπεριφορά του, ηγέτης στο γήπεδο, έχει αρκετά χαρακτηριστικά, το λέει και το βιογραφικό του, άρα να μην υπάρχει καμία ανησυχία στον κόσμο της ΑΕΚ.
0: Μάριε, να υποθέσω ότι όταν λες υψηλό συμβόλαιο, να φανταστώ εννοείς επταψήφιο και πολύ γερό επταψήφιο, έτσι.
1: Να φανταστείς ότι θα φτάνει με μπόνους, με συμφωνίες, στα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
0: Α, τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Μιλάω, εντάξει, νομίζω είναι λογικό και όλο το καλό το πληρώνεις.
1: Το καλό το πληρώνεις και ο Λούκα Γιώβιτς έχει ξαναγεννηθεί στην ΑΕΚ, έχει βοηθήσει και την ομάδα. Θυμίζω το περσινό πρωτάθλημα, θυμίζω τη φετινή του παρουσία. Εντάξει, στην εθνική του δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γιατί παίζει μόνο στην κορυφή σε αυτό το 5-4-1. Πάντως τη δουλειά που θέλουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ να την κάνει ο Λούκα Γιώβιτς, την κάνει. Βέβαια, μπορεί κάποιος να πει ότι έχει χάσει και κάποια άχαστα, τα είδαμε αυτά στην Τρίπολη. Όμως έχει πετύχει δύο κρίσιμα γκολ στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο, ειδικά το δεύτερο. Έτσι όπως έχει χτυπήσει την μπάλα και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, μιλάμε για ένα παίκτη υψηλού επίπεδου.
0: Μάρια, να σου πω όμως κάτι. Okay, έχει χάσει τα άχαστα. Δεν είναι λογικό όμως κάποια στιγμή και ο επιθετικός θέλει και τύχη, θέλει και ρέντα. Δεν μπορεί κάθε φορά. Δεν μπορεί. Είναι νομίζω δεδομένο για όλους τους επιθετικούς, ανεξαρτήτως ποιότητας, ηλικίας, εθνικότητας και όλα αυτά, ότι κάποιες φορές, παιδιά, θα χαθούν και οι μεγάλες ευκαιρίες. Τι θα κάνουμε τώρα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Δεν είναι αφορά μόνο τους επιθετικούς, αφορά όλους τους ποδοσφαιριστές. Κάποιος ποδοσφαιριστής τη μία εβδομάδα θα είναι σε καλό φεγγάρι που λέω εγώ, στην καλή του μέρα. Κάποιο άλλο διάστημα δεν θα είναι σε φόρμα. Πάντως να μην υπάρχει ανησυχία. Θυμίζω τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς, ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του στον τύπο της Σερβίας τόνισε πόσο καλά αισθάνεται ο Γιώβιτς στην Αθήνα και στην ΑΕΚ. Ένα στοιχείο που ταιριάζει απόλυτα με όσα φαίνονται στο γήπεδο. Άρα λοιπόν, οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, γενικότερα ο κόσμος μπορεί να ησυχάσει, γιατί ο Γιώβιτς θα είναι εδώ και το μόνο που απομένει είναι έτσι, το γκλάμουρ, να το πω, της επίσημης επιβεβαίωσης που δεν αναμένεται να αργήσει. Περιμένουμε, αλλά θα γίνει. Την κατάλληλη στιγμή και οι δύο πλευρές.
0: Νομίζω και ο Μάριος Ηλιόπουλος, δεν περιμένω κάτι λιγότερο από κάτι υψηλού επίπεδου για την παρουσίαση του Γιώβιτς.
1: Τα έχουμε δει πώς γίνονται οι ανακοινώσεις ΑΕΚ, κυρίως από την πρώτη χρονιά παρουσίαση του Μάριου Ηλιόπουλου στην ΑΕΚ.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Επειδή μας έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοια ωραία ο Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Μπορεί, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, χωρίς να ξέρω κάτι, να δούμε τον Λούκα Γιώβιτς σε κάποιο θρόνο να φοράει ένα στέμα. Γίνεται και αυτό.
0: Νομίζω, να σου πω κάτι, ίσως και να περιμένω και περισσότερα από τον Μάριο Ηλιόπουλο.
1: Και περισσότερα, ακριβώς.
0: Γιατί ξέρεις τι, καλός ή κακός, ξέρουμε τι εστί Μάριος Ηλιόπουλος. Οπότε είναι σε αυτά, νομίζω, τον παραδέχονται όλοι.
1: Είναι ένας άνθρωπος που συνδυάζει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, την αγάπη του για την ΑΕΚ, το χόμπι του, την τρέλα του, με την καλή έννοια την τρέλα, και έχει βοηθήσει την ΑΕΚ να ανέβει πάρα πολλά σκαλοπάτια και θα την βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευτυχή συγκυρία να έχει έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος θυμίζω όταν ήρθε τι άκουσε, τι γραφόταν για αυτόν, τι του είπαν, και ξαφνικά βλέπουμε να έχει αλλάξει τελείως το κλίμα και να τον αποθεώνουν. Κάποιος φίλος μου είχε πει ότι είναι μια καλύτερη έκδοση, το λέω έτσι ομά, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι μια καλύτερη έκδοση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι εννοώ? Αγάπη για την ομάδα, ενίσχυση για την ομάδα. Απλά ο Μάριος Ηλιόπουλος το πάει παραπάνω, γιατί σε κάθε γήπεδο είναι εκεί, φορώντας τα κασκόλ της ΑΕΚ, βγαίνει όποτε χρειάζεται να την επερασπιστεί. Άρα λοιπόν όλοι είναι αυτό που λέμε, ήρθε και κούμποσε. Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε και περισσότερα πράγματα, Μαρία. Ούτως ή άλλως περισσότερο νομίζω περιμένουμε. Πες μου.
1: Το μόνο που έχω να πω για να κλείσω, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Slaven Bilic που προστάτεψε τον Λόβρο Μάγερ από αυτή τη βαριά ήττα της Κροατίας στην Αγγλία.
0: Εντάξει, αυτό όταν βγαίνουν νομίζω τα κροατικά μιμία και λένε νιώσαμε πώς είναι να είσαι το Σαν Μαρίνο. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί.
1: Γι' αυτό είπα εγώ ευχαριστούμε τον Slaven Bilic. Εγώ τουλάχιστον ευχαριστώ.
0: Καταλαβαίνω και τον λόγο και έχεις και ένα δίκιο το έχεις. Και περισσότερα και δύο δίκια και τρία, μη σου πω.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια θέλω να ευχηθώ. Έτσι κι αλλιώς τώρα μας πηγαίνει και ο χρόνος.
1: Καλή συνέχεια σε σένα, καλή επιτυχία στην εθνική μας το βράδυ και ο κόσμος να μην αλλάξει συχνότητα, να είναι εδώ στον Ελλάδα FM.
0: Ακριβώς. Μάρια, γιατί ούτως ή άλλως θα έχουμε και περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη το βράδυ στον αγώνα της εθνικής μας. Εκεί θα είμαστε.
1: Ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Μάριε. Καλή συνέχεια. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος, με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε σε break και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
7: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
6: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αργήσαμε λίγο, ωστόσο θα απαντήσουμε κιόλας τις ερωτήσεις. Ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ πέρα μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Ναι, φίλε Δημήτρη, έχει σταματήσει η εκπομπή αυτή. Σε λίγο θα έχουμε και στον αέρα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, σε λίγη ώρα τον Στέλιο Παπαντονίου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα για ΠΑΟΚ. Έχει έρθει η ώρα να δούμε τι παίζει με τα συμβόλαια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Να δούμε τι συμβαίνει. Έχουμε και μια μαύρη επέτειο για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου είναι ο Στέλιος Παπαντονίου. Στέλιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Δόξα Θεώ, καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά κι εγώ. Μια περίεργη μέρα η σημερινή, καθώς σήμερα είναι η μαύρη επέτειος από το δυστύχημα στα Τέμπη, όπου χάθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Είναι μια μέρα πολύ συναισθηματική για τον δικέφαλο του Βορρά, που κάθε χρόνο αυτή η μέρα είναι ιδιαίτερη. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στα Τέμπη και το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των φιλάθλων των 6 ετόπουλων που έχασαν την ζωή τους. Και φυσικά στο επόμενο παιχνίδι θα υπάρχει και ανάλογη τιμή στη μνήμη τους.
0: Γενικά τα Τέμπη έχουν αρχίσει και αποκτούν κακό, θα λέγαμε, χαρακτήρα, έτσι. Από την άποψη ότι έχουν γίνει διάφορα εκεί πέρα.
1: Έχουν μαζευτεί πολλά, είναι η αλήθεια. Είναι το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ, ήταν τα τρένα, ήταν πολλά.
0: Τι να πούμε, νομίζω το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους θυμόμαστε στη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί εντάξει, είναι κάτι που δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά για να τα αλλάξουμε.
1: Όχι, ναι, το θέμα είναι να τα θυμόμαστε και να προλαμβάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα. Γιατί δυστυχώς ο ΠΑΟΚ μετά το 99 και το 2026 έζησε μια έζηση απώλειες φιλάθλων του, σε αυτό που έγινε στο τροχαίο που έγινε στη Ρουμανία. Οπότε είναι δύσκολο, γιατί και στην ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να το χωνέψουν το ότι μετά το 99 ήρθε άλλη τέτοια ημερομηνία που θα μιλάει για απώλεια φιλάθλων.
0: Εντάξει, είναι... δεν υπάρχουν λόγια πλέον για να τα περιγράψουμε αυτά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να πάμε σιγά σιγά όμως στους παίχτες. Λες, γιατί εντάξει, έχουμε πράγματα για να δούμε για το τι συμβαίνει με τα συμβόλαια των παίκτων του ΠΑΟΚ. Έχουμε έναν τσιφτσί που φαίνεται να έχει συμφωνήσει.
1: Ναι, ο Αντώνης Τσιφτσής έχει συμφωνήσει για ένα νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ήταν η θεωρητικά πιο εύκολη υπόθεση από τους ποδοσφαιριστές, όπου ο δικέφαλος έχει σε προτεραιότητα να τους ανανεώσει. Ο ΠΑΟΚ θέλει να δέσει τον Τσιφτσή, καθώς δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει με τον Παβλένκα. Το συμβόλαιο του Παβλένκα, το οποίο λήγει το καλοκαίρι, δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει, οπότε θέλει να σιγουρέψει την παρουσία του Τσιφτσή κάτω από τα Golf Post, και μετά θα δει το τι θα κάνει με το θέμα τερματοφύλακα. Ο Τσιφτσής, ο οποίος έχει αφήσει ικανοποιημένους τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οπότε χρειάστηκε και πέρσι και φέτος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, ήταν εκεί και έχει ικανοποιήσει με τις εμφανίσεις του, οπότε σαν επιβράβευση το έδωσε την ανανέωση του συμβολέου. Τώρα από εκεί πέρα οι υπόλοιπες προτεραιότητες είναι ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς και ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Με τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές των δύο πλευρών, προκειμένου να δούνε σε τι μήκος κύματος κυμαίνονται και οι δύο πλευρές. Από την πλευρά του Γιάννη Μιχαηλίδη τώρα έχει κατατεθεί μια πρόταση για ένα νέο συμβολέου, εκεί πέρα όπου υπάρχει μια απόσταση αρκετά μεγάλη ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ποδοσφαιριστή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, τουλάχιστον πριν τον Ιανουάριο, να έχει εξασφαλίσει την υπογραφή και των δύο αυτών ποδοσφαιριστών, και κυρίως για τον Μιχαηλίδη, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες, και συγκεκριμένα υπάρχουν ομάδες και από την Αθήνα, από τους ανταγωνιστές του, όπου ενδιαφέρονται και θέλουν να αποκτήσουν τον διεθνή στόπερ. Επίσης γίνονται και άλλες κινήσεις και με άλλους ποδοσφαιριστές. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 16 συμβόλαια που είναι σε κρεμότητα, οπότε θα πρέπει να κάνει και τον ανάλογο προγραμματισμό για τις ανανεώσεις. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, όπως φαίνεται, έχει αργήσει λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί πλέον ο χρόνος πιέζει, γιατί όπως είπαμε και πριν, το γεγονός ότι από τον Ιανουάριο μπορούν να υπογράψουν όπου θέλουν δίνει πίεση στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για τον Μιχαηλίδη. Τι συμβαίνει, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μαθαίνουμε για απόρριψη της πρώτης πρότασης για την ανανέωση. Ωστόσο, μαθαίνουμε και για μια εντολή Σαββίδη, ότι πρέπει να επιταχυνθούν, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ουσιαστικά είχε γίνει μια πρόταση ύψους περίπου 600 με 700 χιλιάδων ευρώ, πρόταση ανανέωσης. Η πλευρά του παίκτη την απέρριψε, λέγοντας πως μπορεί να βρει τη δεδομένη χρονική στιγμή συμβόλαιο πολύ ψηλότερο από αυτό που του δίνει ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά κάπου εκεί υπήρξε η παρέμβαση του ιδιοκτήτη και μεγαλομετόχου της ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη, που είπε, έδωσε την εντολή να τελειώσει όσο το συντομότερο γίνεται η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη. Και νομίζω ότι με το τέλος των υποχρεώσεων του παίκτη με την εθνική ομάδα αυτό θα γίνει πράξη, για να μπορέσει να κλείσει και να εξασφαλίσει την παρουσία του στην Τούμπα μέχρι το 2029. Τόσο περίπου είναι το συμβόλαιο το οποίο του προτείνει ο δικέφαλος.
0: Νομίζω δεν μπορώ να μη σου πω κιόλας για το δημοσίευμα της Bild, τουλάχιστον, που μίλησε για την Τούμπα συγκεκριμένα, θέλοντας να προετοιμάσει τον Jurgen Klopp και τους παίκτες του για το τι πρόκειται να δουν στην Τούμπα, χαρακτηρίζοντας την μαύρη κόλαση και συνοδεύοντας μάλιστα το δημοσίευμά της με μια φωτογραφία από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό για το κύπελο Ελλάδος το 2014.
1: Ναι, με τους πυρσούς που είναι, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, είναι μια φωτογραφία η οποία είναι πολύ πολύ ξεχωριστή και παίζει πάρα πολύ. Ναι, η Τούμπα όταν είναι γεμάτη και δίνει παλμό, δίνει μεγάλη όθηση στον γηπεδούχο, και προφανώς δεν περνάνε τόσο καλά οι φιλοξενούμενοι, και νομίζω το είδε και η Ολλανδία πριν λίγες μέρες που ήρθε στην Τούμπα, θα το ζήσει σήμερα και η Γερμανία. Η Τούμπα, η οποία ζει πολύ μεγάλες στιγμές με τη φιλοξενία δύο πολύ μεγάλων διεθνών αγώνων, είναι αλήθεια ότι και στη Θεσσαλονίκη ζει μεγάλες στιγμές, γιατί φέτος δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν συνεχίζει στην Ευρώπη, δεν θα έχει αυτόν τον παλμό που υπάρχουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το ζούμε τώρα με την εθνική, με τους Ολλανδούς που ήρθαν πριν λίγες μέρες, με τους Γερμανούς τώρα που βρίσκονται στην πόλη, και γενικότερα και το γήπεδο της Τούμπας θα έχει αυτή την δυνατότητα, γιατί φέτος δυστυχώς ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε πολύ νωρίς και έχασε πολύ νωρίς έναν πολύ βασικό του στόχο, που ήταν μια καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Το μοναδικό που έχουμε να πούμε είναι ότι μέσα στην εβδομάδα και κυρίως από την Δευτέρα, τώρα στο Σαββατοκύριακο, οι παίκτες έχουν ρεπό. Τη Δευτέρα περιμένουμε να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ της προπόνησης και να έχουμε επιστροφές του Γιαννούλη, του Ελουστόντο και του Κώστα. Και φυσικά κάποια στιγμή να δοκιμάσει και ο Ντεσπότοφ να πάρει μέρος σε ένα κομμάτι της προπόνησης, να δούμε αν θα πονάει και αν θα μπορέσει τελικά να επανέλθει σταδιακά και να είναι στην διάθεση του Αλέσιο Λύση.
0: Νομίζω σιγά σιγά από εβδομάδα, από αύριο συγκεκριμένα, θα αρχίσουν να μαζεύονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ, να επιστρέφουν. Θα έχουμε αρκετές πτήσεις προς Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Θα αρχίσουν να μαζεύονται. Απλά το σημαντικό είναι το κομμάτι με τους τραυματισμούς, γιατί είναι κάτι το οποίο απασχολεί τον Αλέσιο Λύση. Και κυρίως θα ήθελε τουλάχιστον μια εβδομάδα να έχει όλους τους παίκτες του μαζεμένους, γιατί να μπολιάσει το γκρουπ, να μπολιάσει το σύνολο.
0: Ωραία. Στέλιο, δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα. Ούτως ή άλλως θα είμαστε σε επαφή. Και ειδικά από εβδομάδα που θα αρχίσουν να μαζεύονται, να επιστρέφουν μάλλον οι παίκτες του ΠΑΟΚ, θα έχουμε να πούμε πράγματα.
1: Εννοείται, θα έχουμε πάρα πολλά περισσότερα πράγματα, γιατί ουσιαστικά θα είμαστε και στην τελική ευθέα για την επανέναξη του πρωτοαθλήματος.
0: Τέλεια. Στέλιο, καλή συνέχεια εύχομαι. Ούτως ή άλλως θα είμαστε σε επαφή.
1: Ναι, εννοείται. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Ήταν ο Στέλιος Παπαντονίου, τα πάμε για τον ΠΑΟΚ. Σε πολύ λίγο θα πάμε και σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε και με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Με την ευκαιρία να δούμε λίγο τόσο τον Ρογκαβόπουλο όσο και τους, να δούμε μάλλον τι συμβαίνει με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αρχικά πάμε να δούμε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος σήμερα λόγω του μυϊκού σπασμού στη μέση που αποκόμισε στο ζέσταμα του αγώνα με τη Μακάμπη. Οπότε θα απουσιάσει από το σημερινό παιχνίδι με τους Βίκος Φάλκονς. Παράλληλα, η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει την εξής εξάδα των ξένων. Αρχικά να πούμε ότι είναι εκτός ο Ναν και ο Φαλ, εκτός και ο Γκραντ. Πάμε λίγο να δούμε την εξάδα: Μπαντιό, Φρανσίσκο, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ. Αυτή είναι η εξάδα του Παναθηναϊκού, η εξάδα ξένων του Τριφυλιού για την σημερινή αναμέτρηση και το ποδαρικό στο πρωτάθλημα, στο κεκλεισμένο των θυρών Telecom Center Athens. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τη μουσική και πάμε σε διάλειμμα. Θα επανέλθουμε μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων στις 12.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 12.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Ένωσης. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Φλεβοτόμος Παναγιώτης. Ωρα Nations League για την Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Μασούρας στη θέση του τραυματία Τζόλι. Χωρίς τον Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Εντός ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάντ και τον Πάγκο ώστε να χρησιμοποιηθεί τον επιθετικό στο ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός από πρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στους 300. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσή έως το 2029 και στρέφεται πλέον στον Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητά επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999 με 6 φιλάφλους του δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Στο σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρα στην Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τους Βίκος Φάλκον στη 1 το μεσημέρι στο Telecom Center Athens σε μετάδοση του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην περιγραφή ο Νίκος Κατσάτσος. Την αυλαία τη ρίχνει το μάτσο του Ηρακλή ενάντια στον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ιβανόφιο στις 5.30. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League, η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία 10 παρατέταρτο. Στα άλλα μάτς της πρώτης κατηγορίας, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία στις 10 παρατέταρτο, ενώ την ίδια ώρα θα διεξαχθεί και το Ουαλία-Δανία. Για τη Β' κατηγορία, το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία υποδέχεται το Ισραήλ. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του έκανε στην pre-season ο Γιάννης Αντετοκούμπο με τη φανέλα των Miami Heat. Ο Έλληνας Στάρ σε 14 λεπτά συμμετοχής κόντρα στο Τορόντο σημείωσε 9 πόντους, 4 rebound και 7 assist. Έγινε η κίνηση στο Grand Prix της Μαλαισίας. Η κακοκαιρία και τα πολλαπλά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του κύριου σχηματισμού επίφεραν καθυστέρηση άνω της μιας ώρας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αργήσαμε λίγο, αλλά είμαστε εδώ. Ο φίλος μου ο Κώστας εδώ με ρωτάει για το τι γίνεται με τη θέση 3 στον Ολυμπιακό. Αδερφέ, ο Ολυμπιακός ψάχνει, περιμένει μάλλον τα κοψίματα του NBA.

Όπως και ο Παναθηναϊκός περιμένει τα χωψήματα του NBA για πεντάρι. Και όχι μόνο. Ναι, Παναγιώτη μου, να ξέρεις, πέρα από το ότι σε άκουσα εγώ, δεν ξέρω αν ακούστηκε στο μικρόφωνο. Πάντως, ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ μαζί σου.

Και για να είμαι ακριβής, όλη η Ευρώπη βασικά περιμένει τα κοψίματα του NBA για να μαζέψει παίχτες. Αντικειμενικά τώρα. Ο Παναθηναϊκός περιμένει σέντερ. Γιατί έχει καταλάβει προφανώς ότι με τον Μουστάφα Φαλ λίγο δύσκολο να τον δει να παίζει. Είπε ο Καλαϊτζάκης ότι επιστρέφει. Εγώ τι στοίχημα θέλω, ότι το Νοέμβριο μπορεί να βγάλει πάλι τραυματισμό. Μέχρι το Νοέμβριο. Και δυστυχώς είναι η αλήθεια, παιδιά. Θέλετε να λέμε αλήθειες? Να τις πούμε. Ο Φαλ, ειδικά μετά τον τραυματισμό που είχε βγάλει με τον Ολυμπιακό τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 25, τα κάνουμε. Έχει να κάνει και με το πώς εξελίσσεται το οργανισμός του συγκεκριμένου παίχτη. Καταρχάς με το ύψος που είχε ο συγκεκριμένος, επιβαρύνει το σώμα του και μόνο που στέκεται όρθιος. Χώριο ότι είναι και σε μια ηλικία που δεν μπορεί να δει και πάρα πολλά. Δεν μπορεί να κάνει μάλλον και πάρα πολλά πράγματα πλέον.

Από το μπάσκετ φυσικά δεν θα πάμε, δεν θα μείνουμε στο μπάσκετ, το καταλαβαίνετε. Θα δοθεί η προτεραιότητα εκεί που πρέπει, εκεί που πρέπει να δοθεί, στην εθνική μας ομάδα, γιατί εντάξει, είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ μεγάλο. Η εθνική μας ομάδα παίζει με τη Γερμανία, με την παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2014.

0: Και φυσικά, από τη στιγμή που είπαμε ότι θα δώσουμε προτεραιότητα και στην εθνική μας ομάδα, δεν γίνεται να μην έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λίγκρι, και τον έχουμε τον Γιώργο Λίγκρι. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε εσένα και στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Και ηλιόλουστη, και βέβαια έχει κάνει, έχει μια ψύχρα σήμερα, αλλά ήλιο, συνέχεια ήλιο. Έτσι, δεν έχει καθόλου συννεφιά όλες τις μέρες που είμαστε εδώ. Εύχομαι να έχει ήλιο και το βράδυ, όσο είναι δυνατό, και αλληγορικό ήλιο το βράδυ για την εθνική μας ομάδα, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε έναν αγώνα τον οποίο περιμένουμε πως και πως. Το θέμα είναι ότι το περιμένουν και οι Γερμανοί πως και πως, γιατί θέλουν να πάρουν μια ρεβάνς. Έχασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους εντός έδρας και γενικότερα από την Ελλάδα, έτσι. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ μέσα έξω τους Γερμανούς. Τους νικήσαμε πριν μια εβδομάδα και θα θέλαμε να το επαναλάβουμε τώρα που μάθαμε, αλλά βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο. Και το να μην έχεις κερδίσει ποτέ την Γερμανία και να την κερδίσεις για πρώτη φορά στην ιστορία σου μετά από 100 χρόνια ίδρυση, δεν είναι λίγο πράγμα. Η αλήθεια είναι πως η Εθνική έχει έδειξε στο τελευταίο παιχνίδι ότι στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε μια κούραση, έτσι. Και είναι λογικό, γιατί τόσο η Γερμανία όσο και η Ολλανδία είναι ομάδες που έχουν βάθος, αντικαθιστούν ποδοσφαιριστές με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι μπορούν να αντικαθιστούν οι Έλληνες, και σε βάθος αλλά και σε ποιότητα ποδοσφαιριστές. Δηλαδή η απουσία του Τζόλι δεν μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα. Ασφαλώς και η εμφάνιση του Μασούρα με γκολ και ασίστ έδειξε ότι οι Έλληνες παίζουν με αυταπάρνηση και ότι ο καθένας είναι έτοιμος να βοηθήσει τα μέγιστα. Η ποιότητα όμως του ποδοσφαιριστή Τζόλι δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ο πιο ακριβός Έλληνας ποδοσφαιριστής και αυτός θα λείψει από το σημερινό παιχνίδι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα παίζουμε με παίκτες λιγότερους. Παίζουμε με περισσότερους. Γιατί έχουμε και 30.000 κόσμο. Θα είναι γεμάτο. Το sold out σε δεύτερο συνεχόμενο αγώνα η εθνική ομάδα κάνει εδώ και μια εβδομάδα, είναι ανακοινωμένα τα δύο sold out στο παιχνίδι της εθνικής με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Πάμε να βγάλουμε μια πιθανή ενδεκάδα. Με δυσκολία θα αντικαταστήσω τον Μαυροπάνο και τον Ρέτσο. Μπορεί να μπει ο Κουλιεράκης, Τσολάκης θα είναι στο τέρμα. Από εκεί πέρα δύσκολα θα φύγει ο Σάλιακας από δεξιά και ο Τσιμίκας από τα αριστερά, ήταν και στη συνέντευξη τύπου. Τώρα θα σου πω τρεις ποδοσφαιριστές για να τους βάλεις σε δύο θέσεις. Είναι ο Ανδρούτσος, ο Ανδρούτσος, ο Κουρμπέλης και ο Ζαφύρης. Δύο από αυτούς θα παίξουν στα αμυντικά χαφ. Θα βάλω τον Ιαννίδη πίσω τον Παυλίδη, δεξιά τον Καρίτσα και αριστερά τον Μασούρα. Λοιπόν, θέλω να με ρωτήσεις κάτι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω λίγο τι σκέφτεται, τι μπορεί να υπάρχει στο μυαλό των διεθνών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα αντιμετωπίσουν μια Γερμανία η οποία είναι ένα πλήρες ερωτηματικό σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που παίξαμε στο Augsburg. Και το λέω αυτό γιατί έχει αλλάξει όλη την αποστολή ο Κλοπ.
1: Όχι, δεν μπορώ να ρισκάρω για την για τη Γερμανία, δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν μπορώ να ρισκάρω ούτε ποδοσφαιριστή. Ούτε ο Παύλοβιτς παρουσίασε τη συνέντευξη που δεν ξέρω αν θα παίξει.
0: Είναι κυριολεκτικά πλήρες ερωτηματικό, έτσι.
1: Ναι, και αυτό είναι το άσχημο, αλλά από την άλλη είναι και ένα θετικό, γιατί η αλήθεια είναι πως η Γερμανία είναι η ομάδα που ρισκάρει τη διοργάνωση, δηλαδή τη θυσιάζει τη διοργάνωση για να φτιάξει ομάδα, και αυτό από τη μία φέρνει μια αισιοδοξία, με την έννοια ότι πόσο συνοχή μπορεί να έχει μια ομάδα. Οι παίκτες δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί. Καταλαβαίνεις τι να πω?
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Αυτό είναι στα θετικά. Τώρα, στα αρνητικά είναι η ποιότητα των ποδοσφαιριστών των Γερμανών, οι οποίοι, εντάξει, είναι αναμφισβήτητοι. Τώρα τι να λέμε. Είναι παίκτες οι οποίοι έχουν παραστάσεις που δεν έχουν τις μισές οι Έλληνες. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε ποδοσφαιριστές όπως ο Παυλίδης, ο Καρέτσας, ο Μαυροπάνος, ο Ρέτσος, αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν τις παραστάσεις που έχουν οι Γερμανοί. Και άσε που είναι ξεκούραστοι, έτσι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί αυτοί που θα παίξουν σήμερα οι Γερμανοί, ζήτημα είναι να έχουν παίξει ένα 90 λεπτό. Αλλά ο Μαυροπάνος, ο Τσιμίκας, ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Παυλίδης, ο Καρέτσας έχουν παίξει τρεις αγώνες μέσα σε 10 μέρες. Εντάξει, άλλη κούραση, μία άλλη. Παίζει το ρόλο της πλέον.
0: Καλός κακός παίζει ρόλο και η κούρα στο ρόλο της. Και όχι μόνο, εγώ θα σου πω ότι ο Κλοπ πήρε 40 παίκτες και κυριολεκτικά είναι σαν να μην έχει φύγει καθόλου ποιότητα από τους Γερμανούς. Έτσι.
1: Εντάξει, η Γερμανία έχει ποιότητα. Το θέμα είναι να βρει τη χημεία και να φτιάξει ομάδα. Το ταλέντο και η ποιότητα της Γερμανίας είναι αναμφισβήτητη. Το ζητούμενο εδώ και 10 χρόνια στη Γερμανία, 12, είναι να χτιστεί η ομάδα, να φτιαχτεί μια ομάδα, να βρει χημεία. Αυτό απουσιάζει μια δεκαετία και δεν ξέρω ποτέ άλλοτε αν η Γερμανία είχε 12 χρόνια. Πρέπει να τρέξουμε πολύ πίσω και πριν από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που πήρε το 54 για να βρεις Γερμανία που να μην έχει ποιότητα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, μια ντουζίνα χρόνια δηλαδή.
0: Τώρα θέλω, δεν μπορώ βέβαια να μη σου αναφέρω και για την Bild, όπως το πάει και στον Στέλιο τον Παπαντονίου.
1: Για τον Καρέτσα.
0: Όχι, συγκεκριμένα για, για το παιχνίδι στην Τούμπα, που θέλοντας να τους προετοιμάσει τους παίκτες της Εθνικής Γερμανίας και τον Γιούργεν Κλοπ για το παιχνίδι, ανέφερε την Τούμπα ως μαύρη κόλαση και μάλιστα βάζοντας μια φωτογραφία από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 2014 για το κύπελο Ελλάδος.
1: Ναι. Εντάξει, η Τούμπα είναι έδρα, αλίμονο, αλλά κόσμια. Δηλαδή, παίξαμε με τους Ολλανδούς, προηγηθήκαμε 2-0, σοφαριστήκαμε 2-2. Εντάξει, είναι η έδρα που το όνομα Ελλάδα θα έχει. Παίξαμε 2 αγώνες εκτός έδρας, τώρα παίζουμε 2 αγώνες εντός έδρας. Να νιώσουν και οι αντίπαλοι μας την έδρα. Έτσι δεν είναι? Παίξαμε το Augsburg και είχε 30.000 Γερμανούς. Ας έρθουν και αυτοί με 30.000 Έλληνες. Δηλαδή δεν θα γίνει κάτι φοβερό, extreme κλπ. Μας σοφάρισαν οι Ολλανδοί και χειροκροτήσαμε τους Έλληνες. Δεν έγιναν ούτε έκτροπα, απλώς. Η έννοια της ομάδας της ελληνικής σημαίας και γενικότερα το ελληνικό στοιχείο θα είναι αυτό που θα ακουστεί στο γήπεδο ως πρέπει. Είμαστε γηπεδούχοι.
0: Ακριβώς.
1: Θα νιώσουν και οι Γερμανοί την έδρα μας. Τώρα βέβαια οι Γερμανοί θα πρέπει να κάνουν μία νίκη, βέβαια στο τελευταίο παιχνίδι νικήσαν τους Σέρβους και μάλιστα πολύ εύκολα, και νομίζουν ότι θα έρθουν εδώ για να παίξουν με... Ότι ήταν μια παρένθεση δηλαδή το παιχνίδι που παίξαν στο Augsburg και θα έρθουν εδώ για να διορθώσουν τα πράγματα. Καλά κάνουν και διορθώνουν τα πράγματα και ας είναι και φαβοροί και να είμαστε outsider. Outsider θέλω να είμαι, όχι φαβοροί.
0: Τα outsider κάνουν τις μεγαλύτερες ζημιές.
1: Τον Έλληνα να τον φοβάσει όταν είναι φαβοροί. Όταν είναι outsider μην τον φοβάσει.
0: Εκτός αν είσαι αντιπαλός του.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω μία και για τον Καρέτσα για να κλείσουμε κιόλας.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα Καρέτσα. Κανένα δεν έχει ζητήσει τίποτα, κανένα αίτημα δεν υπάρχει. Τίπα. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί, τα είπαμε και είναι και διανόητο. Τι αίτημα. Αίτημα μπορεί να κάνει όποιος θέλει. Και εγώ κάνω ένα αίτημα να με προσλάβει η NASA. Εντάξει, να με προσλάβει.
0: Άρα επί της ουσίας μπορεί η Ντόρτμουντ να στείλει ό,τι θέλει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει αυτόματα και αποδεχτό από τον Γιωβάνοβιτς.
1: Άκουσε με. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή μπορεί να το κάνει. Άμα το κάνει σε μένα, θα πρέπει να το κάνει σε όλους. Δεν είναι το θέμα αυτό. Τα ιατρικά επιτελεία μεταξύ τους και κατά τη διάρκεια που ο παίκτης είναι στο και είναι ένας διεθνής, όταν είναι στον Ντόρτμουντ, μιλάει το ελληνικό επιτελείο της Εθνικής με το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ, γιατί πρόκειται για έναν Έλληνα διεθνή, αλλά και όταν ο παίκτης είναι εδώ. Το ιατρικό επιτελείο της Dortmund μιλάει με το ιατρικό επιτελείο. Αυτό τώρα, προσέξτε, είχε πάθει αφυδάτωση ο ποδοσφαιριστής, ωραία, αυτό. Δεν έχει από εκεί πέρα. Μιλάει ο Καρέτσας με τον Γιωβάνοβιτς, είσαι έτοιμος να παίξεις, είμαι, νιώθεις καλά, νιώθω, παίζεις, τέλος. Τι να πει, ότι μου είπε η Dortmund να προσέξω μήπως πάθεις κάτι κλπ. Αυτά είναι, δηλαδή, τι Arsenal τι θα πει. Γιατί προσέξαμε τον Τζόλι. Με φράσουν στείλαμε πίσω. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Είναι αυτά τα δημοσιεύματα, είναι λίγο περίεργα.
1: Εντάξει, ναι, και από ό,τι μαθαίνω, ο γερμανικός τύπος σήμερα πρώτο θέμα έχει την απάντηση του Γιωβάνοβιτς για το θέμα του Καρέτσα. Εντάξει. Γελάω. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Αυτά.
0: Οκ. Γιώργο, θα σε ακούσουμε έτσι κι αλλιώς και το βράδυ.
1: Τη μετάδοση, ναι.
0: Θα είμαστε έτσι κι αλλιώς επαφή για να μπορέσουμε να είμαστε σε μια συνεννόηση να δούμε και τα πριν του αγώνα και τα μετά.
1: Η Ντερβέντερ έχει μια εκδήλωση λίγο στις 2 η ώρα. Θα πάμε εκεί στο Μακεδονία Παλάς. Θα είναι ο Ματέος και ο Ζαγοράκης. Θα τα ξαναπούμε.
0: Εννοείται.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Λίγκρης. Τα είπαμε όλα για την εθνική ομάδα.

Παιδιά, αυτό που είπε και ο Γιώργος, θα συμφωνήσω, γιατί δεν γίνεται τώρα, ας πούμε, η Dortmund να βγαίνει και να κάνει κουμάντο στην εντεκάδα της Εθνικής Ελλάδος. Το καταλαβαίνετε όλοι. Τώρα να πει, είναι ό,τι είπε και ο Γιώργος Ολίγκλης, ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα του πει το Γιωβάνοβιτς, ξέρεις κάτι, μη βάλεις τον Καρέτσα, γιατί είναι, παίζει και με την εθνική, με την εθνική ομάδα της χώρας της δικής μας, μην τον βάλεις. Ναι, τι θα πω, πείτε το στο Γιωβάνοβιτς αυτό. Θα δούμε τι θα σας πει.

Καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο να τα πούμε, γιατί είπαμε, θα έχουμε αρκετά πράγματα να αναφέρουμε. Έχουμε και, θα έχουμε και τις δωδεκάδες, πιθανότητα του του Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς, και θα τα αναλύσουμε όλα. Break και επανερχόμαστε φυσικά.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος.
4: Με Arbiland, ναι.
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Στην Ηλιάδης Auto Group η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα. Αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε. Αργήσαμε λίγο, αλλά εδώ είμαστε. Για να τα συζητήσουμε όλα. Εντάξει, εγώ το έχω πει κιόλας, νομίζω. Δεν ξέρω αν το έχω πει στον αέρα. Εντάξει, στη Φόρμουλα 1 θα στηρίξουμε λίγο Red Bull λόγω του Max, του Verstappen, ο οποίος είναι πρώτος αυτή τη στιγμή μετά από 34 γύρους.

Πήγαν τώρα και ο Verstappen και ο Αντωνέλη να τους για τσεκάρισμα. Λοιπόν, έχουμε αρκετά από ό,τι βλέπω. Πρώτος ο Verstappen, δεύτερος ο Αντωνέλη, τρίτος ο Ράσελ. Είπαμε, έχουμε και μηχανοκίνητο, έχουμε τα πάντα, παιδιά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Στο μεταξύ έχουμε δωδεκάδες, πάμε λίγο σιγά σιγά. Από ό,τι βλέπω θα έχει, ο Ολυμπιακός έχει Μιλουτίνοφ στη δωδεκάδα του. Εκτός λόγω ίωσης ο Ζαν Μοντέρο.

Στο μεταξύ ο Χέις Ντέιβις έδωσε και αυτό το μήνυμά του εν ώψη της επιστροφής, για την επιστροφή του με τον Παναθηναϊκό. Άργησα λίγο, αλλά με στυλ, καλοντημένος, έκανα την είσοδό μου. Δυστυχώς το πάρτι είχε ήδη ξεκινήσει χωρίς εμένα. Ευτυχώς τώρα μπορεί να αρχίσει πραγματικά η διασκέδαση. Αποτυπώνοντας φυσικά με χιούμορ, κάνοντας και λίγο την πλάκα του και με το δίκιο του, την επιστροφή, αποτυπώνοντας τη διάθεσή του να επιστρέψει στα υψηλά του στάνταρ. Μιλάμε για ένα παιχταρά που μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές του γηπέδου, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Έχει πολύ καλές επιδόσεις ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, λοιπόν, ο οποίος βλέπει, κάνει και την πλάκα του, δείχνει τη διάθεσή του και πολύ καλά κάνει, γιατί νομίζω το χιούμορ δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Το αντίθετο, μάλιστα.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Η εξάδα αρχικά των ξένων είναι McIntyre, Ward, Ντζάι, Hall, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. Τώρα υπάρχει ο Ντόρσεϊ, ο Πλότας, ο Νετζίπογλου, ο Παπα-Νικολάου, ο Βεζένκοφ, ο Καραγιαννίδης,

Το είπαμε και λίγο πιο πριν, ωστόσο θα το θυμίσω και τώρα. Ο Ζαν Μοντέρο είναι εκτός της αποστολής του Ολυμπιακού λόγω ίωσης. Ευκαιρία να πάρει και καμιά ανάσα ο Ζαν Μοντέρο, γιατί νομίζω με το πρόγραμμα που έχει ο Ολυμπιακός χρειάζονται οι ανάσες.

Τώρα θα πάμε για λίγο στο Παναθηναϊκό να πούμε δύο κουβεντούλες. Πως αρχικά ο Λιβάη Γκαρσία τον περιμένουν στην Αθήνα, αν δεν έχει ήδη φτάσει. Θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί. Έχει πάρει το OK ο Παναθηναϊκός, εφόσον είναι υγιής ο Λιβάη, να τον χρησιμοποιήσει στο επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Και τώρα πάμε να πούμε δύο κουβεντούλες, γιατί θέλω να σταθώ λίγο τόσο στην δήλωση του Μάλκολμ Ντιλέινι, που υπερασπίστηκε τον Γιώργο Μπαρτζόκα για το περιστατικό με τους παίχτες της Βίρτους Μπολόνια με το φινάλε της αναμέτρησης στην Ιταλία. Είπε ότι ο Μπαρτζόκας δεν θα μπορούσε, είπε το εξής: Μπαρτζόκας ain't going, δηλαδή ότι ο Έλληνας coach δεν θα μπορούσε να αντιδράσει διαφορετικά. Και είπε το εξής πράγμα, ότι σε απάντηση, σε ερώτηση μάλλον, σε ερώτηση από έναν ακόλουθο, από έναν χρήστη, για το αν θεωρεί αχρίαστη την κίνηση του Μπαρτζόκα, ο ίδιος ο Ντιλέινι είπε την εξής φράση, ότι ήταν απολύτως απαραίτητη.

Θυμίζω φυσικά ότι ο κόουτς Μπαρτζόκας έχει κοουτσάρει τον Ντιλέινι στο πέρασμα του, στο πέρασμά τους, μάλλον και των δύο, από την Λοκομοτίβ. Από τη Λοκομοτίβ Κουμπάν. Τώρα, θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμα, γιατί παιδιά, εντάξει, καλά όλα αυτά, καλά όλα τα... καλή Ευρωλίγκα και όλα αυτά, ωστόσο θα... θα πρέπει νομίζω να σταθούμε σε κάτι το οποίο υπόθηκε, το οποίο δεν ήταν και πολύ ωραίο. Και όταν λέω δεν ήταν πολύ ωραίο, ήταν προκλητικό αυτό που υπόθηκε από πλευράς ενός πολύ γνωστού NBA'er, του Cousins, συγκεκριμένα.

Και δεν είναι μόνο ο Cousins που το έχει πει αυτό, είναι και ο Αρίνας, λέγοντας πως στην Ευρωλίγκα στέλνουμε, λέει, τα σκουπίδια μας. Μάλιστα.

Και αυτό συγκεκριμένα ήρθε με, την, με, με αφορμή την, την δήλωση μάλλον του Νίκολα Γιώκητς, πως οι παίκτες του NBA θα ήταν καλό να έπαιζαν, λέει, 6 μήνες στην Ευρωλίγκα για να δουν τι εστί πίεση. Συγκεκριμένα είχε πει: στην Ευρώπη και στην Εθνική το πιο σημαντικό είναι να κερδίσει το παιχνίδι. Ξέρω, ακούγεται χαζότερο. Στο NBA βλέπεις παίκτες που κοιτάνε να φτιάξουν τα στατιστικά τους, αλλά στην Εθνική και στην Ευρώπη το σημαντικό είναι η νίκη. Μακάρι κάθε παίκτης του NBA να πήγαινε να παίξει 6 μήνες στην Ευρώπη μόνο και μόνο για να δει πόση πίεση υπάρχει. Ο Γκίλμπερτ Αρίνας μαζί με τον DeMarcus Cousins σχολιάσανε και είπαν ότι οι Αμερικάνοι του NBA παραμένουν οι κορυφαίοι και πως αν θέλει κάποια ευρωπαϊκή εθνική ομάδα να υποστηρίξει το αντίθετο, τότε θα πρέπει να πάρει συνεχόμενα χρυσά μετάλλια και όχι σποραδικά. Μάλιστα, ο Αρίνας το πήγε παραπέρα. Δεν χρειαζόμαστε, λέει, να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Τα σκουπίδια μας, οι παίκτες που δεν μπορούν να μπουν στα ρόστερ του NBA, πηγαίνουν εκεί και ο καθένας τους είναι καλύτερος παίκτης της ομάδας του στην Ευρωλίγκα. Θέλετε όντως να μπούμε σε αυτή την κουβέντα εκεί στο NBA, εκεί κύριοι Cousins και Αρίνας? Γιατί εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Από τη στιγμή που θεωρείτε πως τα σκουπίδια σας, μάλλον από τη στιγμή που τους παίκτες της Ευρωλίγκας τους θεωρείτε για τα κυβικά του NBA σκουπίδια, που μπορεί να έχετε και δίκιο, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, για ποιο λόγο η Λίγκα σας προσπαθεί να κάνει συνεργασία με την Ευρωλίγκα?

Απλά λέω, έτσι. Απλά λέω. Για ποιο λόγο εκεί στο NBA θέλετε να κάνετε, αν θεωρείτε ο κύριος Κάζινς και ο κύριος Αρίνας, καλό θέλει να μας πούνε. Από τη στιγμή που θεωρούν σκουπίδια, από τη στιγμή μάλλον που θεωρούν ότι τα σκουπίδια του NBA πηγαίνουν στη EuroLeague και παίζουν, δεν χρειαζόμαστε να παίξουμε στην Ευρωλίγκα, λένε, ωραία, δικαίωμά σας. Πείτε μας όμως, γιατί θεωρείτε πως το NBA κάνει κρούσεις και προσπαθεί και κάνει προτάσεις στην Ευρωλίγκα για συνεργασία. Όλα αυτά βέβαια τα λέτε τη στιγμή που θέλετε να απαντήσετε στον Νίκολα Γιώκητς, ο οποίος είναι Σέρβος, και τη στιγμή που υπάρχει άλλος ένας Σλοβένος, δύο Βαλκάνοι συγκεκριμένα, οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν πλάκα στο NBA, έτσι. Λέω εγώ τώρα, δύο παίχτες αυτή τη στιγμή έχουμε στείλει ως Ευρώπη στο NBA, οι οποίοι έχουν κάνει θράψη. Νίκολα Γιώκητς, Λούκα Ντόντσιτς. Απλά το λέω, έτσι, απλά λέω, απλά αναφέρω δύο πραγματάκια.

Γιατί και μόνο αυτό το οποίο δήλωσε, το είχε δηλώσει πότε, τον Ιούλιο, ο Αρίνας. Είχε πει πως είχα βάλει κανόνα, λέει, στην Ελλάδα, στην ομάδα, συγγνώμη, όταν έπαιζε στο NBA. Ήταν star και λέει ότι κανείς δεν μπορούσε να μου πει τίποτα. Είχα βάλει κανόνα στην ομάδα ότι αν βγάζεις λιγότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια, μη μου μιλάς. Αν αυτός, άμα θες να μου μεταφέρεις κάποιο μήνυμα, πήγαινε, μίλα με κάποιον που βγάζει 5 εκατομμύρια αντί για μένα. Πήγαινε μίλα του, και αυτός, αν αυτός βγάζει πάνω από 5 εκατομμύρια, μπορεί να έρθει να μου μεταφέρει το μήνυμά σου. Εντάξει. Και μιλάμε τώρα, έτσι, για έναν παίκτη ο οποίος, μαντέψτε πόσα δαχτυλίδια NBA έχει, πόσα πρωταθλήματα πήρε. Θέλετε να σας πω εγώ? Τώρα κανονικά δεν πρέπει να την κάνω αυτή τη σύγκριση, αλλά εντάξει. Ο κύριος Αρίνας έχει πάρει τον ίδιο αριθμό πρωταθλημάτων NBA με εμένα και με διάφορα άτομα εδώ πέρα του σταθμού. Δηλαδή μηδέν. Συγγνώμη, παιδιά, δεν άντεξα. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε και στη λήξη της εκπομπής για σήμερα. Ήμασταν και μαζί από τη μία, η ώρα είναι μία παρά πέντε. Ήμασταν μαζί από τις 10.

Λοιπόν, σε αυτό σημείο φτάσαμε και στη λήξη της εκπομπής. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι, εννοείται έχουμε και υπάρχει και συνέχεια. Η ώρα είναι τώρα 1:05. Ήμασταν μαζί από τις 10. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου. Μένετε συντονισμένοι, γιατί θα ακολουθήσει ο Δήμος Τσαπαλιάρης. Το θέμα είναι ότι από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους πάντα. Να γελάτε και να χαμογελάτε, γιατί αυτό μας μένει, αυτό έχει σημασία, αυτό μετράει. Καλή επιτυχία φυσικά στην εθνική μας. Το βράδυ θα ακούσετε τον αγώνα της εθνικής μας σε μετάδοση Γιώργου Λίγκρη, ζωντανά από το γήπεδο της Τούμπας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση του.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ωρα Nations League για την Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του ομίλου. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Μασούρα στη θέση του τραυματία Τζόλι. Χωρίς τον Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τη Super League. Προβάδισμα για θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος Μαντιλματζή. Ανεβάζει στροφές και ο Μπέιλι. Εντός της ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από την Trinidad και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό στο ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις του βγουν καθαρές. Σε εξέλιξη βρίσκεται το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανετολικό εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος ο Στρακόσα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσίου στο 2029 και στρέφεται πλέον στο Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητά επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999 με 6 φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Στο σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της Greek Basket League ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται αυτή την ώρα τους Βίκος Φάλκον στο Telecom Center Athens για την πρεμιέρα της Greek Basket League. Περιγράφει live από το Telecom Center Athens για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Την αυλαία ρίχνει το μάτς του Ηρακλή ενάντια στον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ιβανόφιο στις 5.30 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι στην εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός έμεινε ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα υπόλοιπα μάτς της πρώτης κατηγορίας, την ίδια ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία και η Ουαλία τη Δανία. Για τη β' κατηγορία, το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία υποδέχεται το Ισραήλ. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του έκανε στην pre-season ο Γιάννης Αντετοκούμπο με τη φανέλα των Miami Heat. Ο Έλληνας στάρ σε 14 λεπτά συμμετοχής κόντρα στο Τορόντο σημείωσε 9 πόντους, 4 rebound και 7 assist. Έγινε κίνηση στο Grand Prix της Μαλαισίας. Η κακοκαιρία και τα πολλαπλά προβλήματα που προέκυψαν κατά διάρκεια του γύρου σχηματισμού επέφεραν καθυστέρηση άνω της μίας ώρας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, θα είμαστε μαζί για άλλη μια ωρίτσα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου επιστρέψαμε. Λοιπόν, για πάμε μια βόλτα σιγά σιγά να μπούμε στην αγωνιστική δράση, να μπούμε στην Greek Basket League, γιατί έχουμε στο ΟΑΚΑ Νίκο Κατσάτσο να μας μεταφέρει σιγά σιγά τα πρώτα στοιχεία. Νίκο.
1: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ Νίκο, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Εντάξει, Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς για την πρεμιέρα της Greek Basket League, την ώρα που έχουμε ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και θα εκτελέσει και δύο βολές. Να πούμε ότι είναι και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού που κουβαλάει από την προηγούμενη σεζόν. Α. Β. Είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για, για την ομάδα των Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, καθώς είναι το παρθενικό τους παιχνίδι στην Α1. Και να πούμε στον κόσμο, εντάξει, το σκορ είναι 18-10 καθώς έχασε την πρώτη βολή. Ωστόσο, τη δεύτερη την βάζει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και είναι στο 19-10. Πάμε να δούμε λίγο αυτή τη φάση με τον Καρακώστα να κατεβάζει. Ο Γιάννης Καρακώστας που έχει απέναντι τον Δημήτρη τον Μωραΐτη θα δώσει από δίπλα του στον Αγραβάνη, τον Γιάννη Αγραβάνη, τον αδερφό του Δημήτρη Αγραβάνη, ο οποίος θα κάνει την ατομική ενέργεια. Θα βρει τον Γόντικα, ωστόσο θα χάσει την μπάλα ο Γόντικας και έχουμε τον Μπόγκα να δίνει την μπάλα έξω στο Μωραΐτη. Μωραΐτη και έχουμε τρίποντο από τη γωνία από τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Συνεχίζει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης να σκοράρει τρίποντα όπως και στους αγώνες της EuroLeague. 22-10 είναι το σκορ την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει 10 παίκτες στην διάθεσή του. Δεν έχει τον Τζέριαν Γκραντ που τον είχε με την Βιλερμπάν. Η δεκάδα την οποία έχει κατεβάσει ο Παναθηναϊκός είναι η εξής. Λοιπόν, Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπαντιό, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Γιαμπουσελέ, Πόγκα, Μίτογλου και Μαντζούκας είναι οι 10 παίκτες που είναι σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Ενώ στο ιστορικό παρθενικό παιχνίδι των Βίκος Φάλκονς στην Α1 μπάσκετ ανδρών έχουμε Μπότζες Καρακώστα, Αλμονόρ, Αγραβάνη, Σωτηρίου, Φλόιντ, Μακνέρ, Τζάστις, Γόντικα, Πατρίκη, Φρίμαν και Πόζογλου. Αυτοί είναι οι παίκτες οι οποίοι είναι για τον... για τους Βίκος Φάλκονς, για την ομάδα των Ιωαννίνων. Με προπονητή της ομάδας των Ιωαννίνων, τον Θανάση τον Γιαπλέ. Ένας προπονητής ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που προπονεί η ομάδα της Greek Basket League. Έχει προπονήσει και το Ρέθυμνο και τα Τρίκαλα, αλλά και τον Ίκαρο Καλυθέας. Και έχει βρεθεί και βοηθός προπονητή, assistant coach, σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα Πατρών. Τώρα, όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, δεν περιμέναμε κάτι άλλο, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος της αναμέτρησης, φαίνεται και η διαφορά ποιότητας, ωστόσο και από τις δύο ομάδες, ανάμεσα μάλλον στις δύο ομάδες. Ο καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης και πρώτος σκόρερ είναι ο Σίλβεν Φρανσίσκο, ο οποίος έχει φτάσει στους 10 πόντους, την ώρα που έχουμε μια εξέταση των διαιτητών για μια φάση. Για να δούμε αν υπάρχει φάουλ.
0: Νίκο, ντεμπούτο και για τον Γιαμπουσέλε, έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Για τον Φρανσίσκο στο ελληνικό πρωτάθλημα και για τον Γιαμπουσέλε.
0: Όχι, όχι, για τον Φρανσίσκο έχει αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, Νίκο.
1: Το αύριο, ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη.
0: Στο Περιστέρι, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι, έχεις δίκιο, με την φανέλα του Παναθηναϊκού ήθελα να πω. Το είχα χάσει, το είχα χάσει. Ναι, ντεμπούτο για τον Γιαμπουσέλε, καλά τα λες. Ο Φρανσίσκο έχει αγωνιστεί με το Περιστέρι σεζόν 2000, αν δεν κάνω λάθος, 22-23 ήταν η σεζόν την οποία έχει αγωνιστεί. Αν έχεις κάτι Γιώργο, σε παρακαλώ να μου το πεις.
0: Όχι, όχι. Δεν έχω να σε διορθώσω σε κάτι. Πώς είναι τα πράγματα, το σκορ?
1: 22-10, χαλαρά. Χέις Ντέιβις πήγε να βγει σε κόντρα επίθεση για τον Παναθηναϊκό, κέρδισε δύο βολές. Να πούμε λίγο επίσης ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει πολλά φάουλ, δύο φάουλ έχει κάνει μόνο. Ο Χέις Ντέιβις, όπως και στην προηγούμενη απόπειρα βολών, έτσι και σε αυτήν, ο Χέις Ντέιβις χάνει την πρώτη βολή. Ενώ έχουμε και την δεύτερη βολή, την οποία θα την εκτελέσει τώρα, να δούμε, αυτή μπαίνει. 23-10, 3-22 από την λήξη της πρώτης περίοδου, σε ένα άδειο Telecom Center Athens. Και δεν νομίζω ότι έχει κάτι Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Την ώρα που ο Αγραβάνης κάνει μια πολύ όμορφη ατομική ενέργεια και καρφώνει με το αριστερό χέρι στην μπασκέτα του Τρυπηγιού και κάνει το 23-12, να πούμε, είναι ο Γιάννης Αγραβάνης, αδερφός του Δημήτρη Αγραβάνη, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Βέβαια, Νίκο, πρέπει να πούμε ότι αυτό που βλέπουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει πάρα πολύ σοβαρός, έτσι.
1: Έχει πει, νομίζω, πιο σοβαρός πεθαίνεις, θα το πω εγώ. Έχει πει όντως πάρα πολύ σοβαρός. Κανένα δικαίωμα δεν αφήνει. Είναι απόλυτα οι παίκτες συγκεντρωμένοι την ώρα που έχουμε μία αλλαγή, καθώς θα βγει ο Καλαϊτζάκης και θα φύγει ξανά στον αγωνιστικό χώρο ο Λευτέρης Μαντζούκας. Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος έχει πάρει σαν να λέμε όλα τα φώτα τις τελευταίες μέρες με τις εμφανίσεις που κάνει στη EuroLeague και όχι άδικα, στην ηλικία των 23 ετών. Είναι ένας παίκτης που τον εμπιστεύεται ο Μπράντοβιτς, την ώρα που έχουμε και δύο βολές για τον Λεσόρ, του όπου εκτελεί την πρώτη. Και τώρα έχουμε και την δεύτερη από τον σέντερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος, να δούμε, θα κάνει 2-2 οι βολές του Λεσόρ, 25-12. Και νομίζω, Γιώργο, επειδή θα συμφωνήσεις σίγουρα σε αυτό, νομίζω, όταν βλέπουμε έναν σοβαρό Παναθηναϊκό, αυτό το σοβαρό Παναθηναϊκό με τους Βίκος Φάλκονς, με μια ομάδα σαν τους Βίκος Φάλκονς, χωρίς να υποτιμήσω κανέναν, νομίζω δίνει και το mentality του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει η ομάδα του να κοιτάει κάθε παιχνίδι με σοβαρότητα και να μην υποτιμάει κανέναν αντίπαλο. Ανεξάρτητα αν είναι ο Ολυμπιακός, αν είναι οι Φάλκονς και αν είναι οποιοδήποτε. Νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι, γιατί εντάξει. Το βλέπουμε και σήμερα απέναντι στους νεοφώτιστους Βίκος Φάλκονς, ότι μπαίνει ο Παναθηναϊκός αρκετά σοβαρός. Το είδαμε και στα τρία μάτς της Ευρωλίγκας, που ήταν άψογος σε θέμα σοβαρότητας και ψυχραιμίας γενικότερα στο παιχνίδι του.
1: Και ωραία. Επαγγελματισμού.
0: Ακριβώς. Ωραία, Νίκο, θα επανέλθουμε αργότερα σε σένα για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Οπότε
1: θα δούμε λίγο ένα τρίποντο, μία απόπειρα τρίποντου που θα είναι εύστοχο από τον Γιάννη τον Καρακώστα. Έχουμε το 27-15 για τους Βίκος Φάλκονς και τώρα φεύγει σε κόντρα επίθεση ο Δημήτρης Μωραήτης. Να δούμε αν θα γίνει κάποιο τρίποντο ή από τον Χέις Ντέιβις ή από τον Μαντζούκα. Χέις Ντέιβις, όχι. Θα πάει μόνος, θα πατήσει το ζωγραφιστό και θα στοχίσει στην επιθετική του απόπειρα. Γιώργο,
0: ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν σε λίγη ώρα σε σένα, Νίκο. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τα νέα της ημέρας. Λέγαμε πριν και για τους NBAers πως αυτό που είπαν ο Γκίλμπερτ Αρίνας και ο Μάρκους Κάζινς για την Ευρωλίγκα έβγαλε αλαζονία, ήταν απαράδεκτη αυτή η δήλωση πως τα σκουπίδια του NBA πάνε στην Ευρωλίγκα. Το λέγαμε και πριν. Εγώ θα πω ότι εντάξει, κάνουν όμως προσπάθειες για συνεργασία, οπότε κάτι βλέπει το NBA.

0: Πολυτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το Grand Prix στη Μαλαισία. Πρώτος, μπορείτε νομίζω να φανταστείτε ποιος είναι. Στην τρίτη θέση είναι ο Αντωνέλη, δεύτερος ο Χάμιλτον, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω. Πρώτος με τη Red Bull ο Max Verstappen. Όχι, να διορθώσω. Ο Χάμιλτον είναι τρίτος, δεύτερος ο Αντωνέλη, πρώτος ο Max Verstappen. Ο Ολλανδός κατάφερε να πάρει την πρωτιά.

Ο Max Verstappen λοιπόν, ο οποίος πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη τη φετινή σεζόν. Ο Κίμι Αντωνέλη είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος, αύξησε ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του. Επέστρεψε στο βάθρο και ο Χάμιλτον, ο οποίος είναι τρίτος, τον αναφέραμε. Η απογοήτευση βέβαια είναι για τον Ράσελ, ο οποίος εγκατέλειψε στον 50ο γύρο και βλέπει πλέον τις ελπίδες του να εξανεμίζονται για τον τίτλο.

Τη στιγμή που αρχίζει το παιχνίδι και ξεφεύγει, τουλάχιστον στο κομμάτι της διαφοράς στο Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς, 50-33 μέχρι τώρα το παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αγωνίζεται με τη λευκή του εμφάνιση, η Βίκος Φάλκονς με την μαύρη με κόκκινες λεπτομέρειες από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να δω.

Στο μεταξύ, στις 3 παρατέταρτο, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, η RTL Sport θα το μεταδώσει και όλο το παιχνίδι τηλεοπτικά. Ο Πας Πύργου θα υποδεχτεί τον Πανιόνιο.

φίλη μας η Αποστολία, βλέπω, στέλνει ένα μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Αποστολία Γαβρίνα, περήφανη, θέλω μια ζωή. Σήμερα ο Πάος σκοτώνει το θηρίο. Μπράβο, μέχρι τώρα δεν έχει παίξει με καμιά σοβαρή ομάδα. Κοίταξε να δεις, Αποστολία, δεν είναι σοβαρές ομάδες είναι. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση τη δυναμικότητά του. Παίζει με πολύ χαμηλότερες δυναμικότητες ομάδες, τόσο στην Ελλάδα μέχρι τώρα, όσο και στην Ευρωλίγκα. Βέβαια δεν θα αργήσει να μπει σε διαδικασία πίεσης, και αυτό γιατί το επόμενο του παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζει με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ, ένα παιχνίδι που δεν αρκεί να είσαι απλώς σοβαρός για να το κερδίσεις. Πρέπει, μάλλον εξαρτάται και από το πώς θα παίξει ο αντίπαλος σε αυτό το παιχνίδι. Τα άλλα παιχνίδια μόνο με την απλή του σοβαρότητα ο Παναθηναϊκός τα έπαιρνε. Αυτό το παιχνίδι δεν αρκεί η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός. Θέλει και κάτι παραπάνω. Και φυσικά είπαμε, θέλει και να μην παίξει καλά και ο αντίπαλος, έτσι, και η Φενέρμπαχτσε, η οποία είναι μια πολύ πολύ πολύ ποιοτική ομάδα. Ξέρετε πολύ καλά ότι έτσι και ο Παναθηναϊκός δείξει, ακόμα και αν δείξει μάλλον καλό πρόσωπο, μπορεί να χάσει με τέτοιες ομάδες. Όχι επειδή δεν είναι αυτός καλός, μπορεί να είναι και καλύτερος από τη Φενέρ. Το θέμα είναι ότι η Φενέρ είναι μια ομάδα κοινική, το έχει δείξει δηλαδή, και όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι εύκολη ομάδα σε καμία των περιπτώσεων. Που νομίζω δεν υπάρχει ευκολία στην Ευρωλίγκα πλέον. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, ακόμα και με τη, είτε λέγεται ο αντίπαλος Βιλερμπάν, είτε Μακάμπι, είτε Παρί, είτε Βίρτους, που ο Ολυμπιακός πήγε και έχασε από τη Βίρτους, είτε Μπασκόνια, θέλει σοβαρότητα το παιχνίδι, αν θες να το κερδίσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Να ενημερώσουμε απλώς τον κόσμο. Στο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός προηγείται 55-37 του, τον Βίκος Φάλκονς. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι, είπαμε, για, τον, για την ομάδα των Ιωαννίνων. Ο Παναθηναϊκός είναι μια σαφέστατα ποιοτικότερη ομάδα. Και το αποδεικνύει.

Στο μεταξύ η ΕΠΟ έχει δώσει και άλλη μια οδηγία για τις για την μετακίνηση, για την είσοδο του κόσμου στην Τούμπα για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Γερμανία. Συγκεκριμένα οι φίλαθλοι καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως την αφήξη του στο γήπεδο, να ακολουθούν φυσικά τις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και να καταλαμβάνουν αποκλειστικά τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους. Τώρα στις 6:45 συγκεκριμένα, στις 7 παρατέταρτο ξεκινάει το άνοιγμα των θυρών, μάλλον είναι διαθέσιμες στις 7 παρά οι θύρες προκειμένου να προσεγγιστεί το γήπεδο. Τρεις ώρες δηλαδή πριν τον αγώνα.

Και η φίλη μας η Αποστολία στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Γιατί δεν παίζει όλους τους αγώνες στην έδρα του, μην κουράσουν τα παιδιά, ας παίξει 40 παιχνίδια στην έδρα του. Εντάξει, η Αποστολία, το θέμα είναι ότι εντάξει, έπαιξε κάποια παιχνίδια στην έδρα του, θα παίξει μαζεμένα και εκτός. Τα κάνουμε τώρα. Έτσι πήγε το πρόγραμμα, έτσι έτυχε να γίνει το πρόγραμμα, έτσι θα γίνει. Δεν είναι θέμα. Θα αφήσουμε για αρκετά λεπτά τώρα τη μουσική να παίξει και θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα πάμε μάλλον μετά σε διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Φύγαμε!

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια...
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 2.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή?
9: Η εκπομπή μας.
10: Πότε?
9: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή?
9: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
9: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
10: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: με την Ελίζα.
1: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ωρα Nations League για την Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του ομίλου. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Μασούρα στη θέση του τραυματία Τζόλι. Χωρίς τον Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρας 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τη Super League. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος Μουαντιλματζή. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Εντός της ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό του στο ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις του βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στο Στραχώσα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσί μέχρι το 2029 και στρέφεται στον Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητάει επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999 με 6 φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Για την πρεμιέρα της Greek Basket League στο ημίχρονο Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Φάλκονς 55-37. Την αυλαία του σημερινού προγράμματος ρίχνει το μάτς του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ιβανόφιο στις 5.30 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι στην εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός έμεινε ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα άλλα μάτς της πρώτης κατηγορίας την ίδια ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και η Ουαλία τη Δανία. Για την δεύτερη κατηγορία, το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία υποδέχεται το Ισραήλ. Την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν έκανε ο Max Verstappen στο Grand Prix της Μαλαισίας. Άφησε πίσω του τον Kim Antonelli της Mercedes που τερμάτισε δεύτερος, ενώ τριάδα του βάθρου την έκλεισε ο Lewis Hamilton της Ferrari. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Περνάμε στο στο τέλε, στο αρένα, στο Σανέλ αρένα. Περνάμε λοιπόν στο Telecom Center, στον αγώνα του Παναθηναϊκού, στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Και μόλις που συνδεόμαστε, Δήμο και φίλες και φίλοι ακροατές, σκοράριο για Μπουσέλε τρίποντο για να κάνει το 68-44. Έχουμε 5 λεπτά για την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει απόλυτο επαγγελματισμό και απόλυτη σοβαρότητα στον αγωνιστικό χώρο, στην σημερινή αναμέτρηση, δεν υποτίμησε τον αντίπαλο και είναι ένα δείγμα το οποίο το συντάγαμε και πριν με τον Γιώργο Ιωάννου, το ότι το δείχνει ο Ζελικό. Ο Μπράντοβιτς με πρώτο σκόρερ να είναι στην αναμέτρηση, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έχει σκοράρει 12 πόντους, ενώ από 11 έχουν Λεσόρ και Ιαμπουσέλε. Γενικά μια γαλλική κυριαρχία στην σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού εναντίον την του Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, με τον Χέις Ντίβις να κερδίζει φάουλ από τον Γόντικα, δύο βολές για τον Χέις Ντίβις. Να πούμε λίγο στον κόσμο, θα το ξαναεπιθυμίσουμε, ότι αυτός είναι ο παρθενικός αγώνας στην ιστορία των Βίκος Φάλκονς στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Βίκος Φάλκονς, όπου είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά είναι η συνέχεια του αθλητικού ομίλου.

0: Ιωαννίνου Σπάρτακου. Ιωαννίνων Σπάρτακος Ιωαννίνων, ο οποίος το 2022 έγινε Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων. Και μάλιστα να πούμε λίγο, να το γιατί δεν το είχαμε πει προηγουμένως στην προηγούμενη συνέντευξη, να το πούμε και αυτό, τώρα που έχουμε και ένα time out, να πούμε ότι πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος είναι από τα Γιάννηνα, πήγε και χαιρέτησε τους παίκτες της ομάδας του τόπου του, των Ιωαννίνων, και ήταν μια πραγματικά ωραία στιγμή, μια πολύ ωραία στιγμή, η οποία δεν την τράβηξαν οι κάμερες προφανώς, αλλά ήταν μια στιγμή η οποία αξίζει να αναφερθεί, καθώς ο Λευτέρης Μαντζούκας δεν ξεχνάει από πού είναι και δεν ξεχνάει κιόλας από που ξεκίνησε, γιατί ήταν ξεκίνησε τα πρώτα του χρόνια στον Σπάρτακο πριν μετακομίσει στον Προμηθέα, που μετακόμισε σε νεαρή ηλικία στον Προμηθέα. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο, δεν είναι η πρώην ομάδα του Μαντζούκα τώρα αυτή που αγωνίζεται, η Βίκος Φάλκονς, είναι άλλη ομάδα ο Σπάρτακος από τους Βίκος Φάλκονς, αλλά αξίζει να σημειωθεί αυτό, γιατί ο Μαντζούκας είναι Γιαννιώτης, έχει γεννηθεί στα Γιάννενα και νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αξίζει να αναφερθεί. Για την ώρα που ολοκληρώνουν το time out θα έχουμε τις βολές του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με το σκορ να είναι στο 68-44. Με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, όπου θυμίζουμε ότι είναι ο δεύτερος αγώνας μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό τον οποίο είχε υποστεί. Η επιστροφή του είχε γίνει την Παρασκευή στον αγώνα με την Μακάμπι. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις βάζει μέσα την πρώτη, 69-44. Ετοιμάζεται να βάλει και την δεύτερη. Να εκτελέσει βασικά τη δεύτερη. Να δούμε όμως αν θα ευστοχίσει ή όχι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Με τον Αμερικανό να σουτάρει και την δεύτερη βολή, την οποία θα ευστοχίσει. 2-2 για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Παναθηναϊκός 70, Βίκος Φάλκονς 44, 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα από την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Φλόιντ τώρα ανάμεσα σε δύο, δίνει πολύ ωραία πάση στον Γόντικα. Γόντικας πάρα πολύ ωραίο. Πάρε πολύ ωραία πάση στον Αγραβάνη, με τον Αγραβάνη να μην προλαβαίνει να τελειώνει την φάση, να χάνει κιόλας την μπάλα από τα χέρια του έπειτα από την πίεση του Μίτογλου. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό να επαναφέρει τον Μίτογλου να δίνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο έχει απέναντί του τον Καρακώστα. Φρανσίσκο, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις κάνει την προσπίση, βγαίνει εκτός, βγαίνει για να προσπαθήσει για τρίποντο. Μπροστά στο Γόντικα, σου κατάρει για τρεις, η μπάλα Στεφάνη και έξω. Ωστόσο, ο Αγραβάνης κάνει λάθος, δεν μπορέσει να πάρει την μπάλα στα χέρια του, καθώς από την κόντρα, την οποία πήρε η μπάλα από τα χέρια του Αγραβάνη, βγήκε εκτός τελικής γραμμής και έχουμε επαναφορά κάτω από το καλάθι για τον Παναθηναϊκό με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις να ψάχνει ελεύθερο συμπέκτη. Θα δώσει τον Μίτογλου. Θα δώσει τον Φρανσίσκο που έχει πάει κοντά του. Φρανσίσκο, ατομική ενέργεια, η προσποίηση. Για δύο όχι, αν καταφέρει να σκοράρει. Και τώρα έχουμε τον Jordan Floyd. Jordan Floyd, ο οποίος πάει μόνος του, πατάει στο ζωγραφιστό, ψάχνει να βρει λύση. Τη λύση την βρίσκει στον Καρακώστα. Καρακώστας για τρεις. Το rebound του Γόντικα. Ο Γόντικας, ο οποίος θα σκοράρει κατά το καλάθι, έπειτα από το άστοχο τρίποντο του Καρακώστα, και έχουμε το 70-40. Όχι, δεν μπήκε. Δεν μπήκε το 70-44, συγχωρέστε με. Δεν μπήκε το σουτ του Γόντικα, δεν μέτρησε το καλάθι. Έχουμε φάουλ, τώρα το μείον κέρδισε όμως ο Καλαϊτζάκης, οπότε έχουμε βολές για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος έχει σκοράρει ένα τρίποντο στην αναμέτρηση. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο point guard, ο Έλληνας point guard της ομάδας του Ζελικό Βράντοβιτς. Και ενώ ήταν καλή ενέργεια, ήταν καλή φάση η επιθετική προσπάθεια του Καρακώστα, η προσπάθεια του Καρακώστα, με το Γόντικα δεν καταφέρε ο Γόντικας να κάνει, να πετύχει ουσιαστικά τους δύο πόντους, καθώς από ό,τι είδα φάνηκε σαν να πάτησε γραμμή, τώρα που βλέπω λίγο και το replay, φάνηκε σαν να πάτησε γραμμή, οπότε ουσιαστικά η κατοχή ήταν για τον Παναθηναϊκό, την ώρα που ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ευστοχεί και στις δύο βολές, φτάνει τους 5 πόντους. Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς 72-44, με την επαναφορά να γίνεται από την ομάδα των Ιωαννίνων με τον Αγραβάνη, να δίνει την πάσα τον Φλόιντ. Φλόιντ που έχει απέναντί τον Μωραΐτη. Θα δώσει από τα αριστερά του εκεί που βρίσκεται ο Άλμπονορ. Και τώρα ξανά ο Φλόιντ. Φλόιντ δοκιμάζει για τρεις. Στεφάνι ξανά. Στεφάνι ξανά. Και η μπάλα καταλήγει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο δεν είναι δεξιά στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις έχει απέναντί του τον Άλμπονορ. Άλμπονορ τώρα δεν μπορεί να πιάσει. Μπαντζούκα στα αριστερά. Χέις Ντέιβις και Μωραΐτης. Δημήτρης Μωραΐτης. Έχει απέναντί του τον Άλμπονορ. Μην το γλουκάνει το screen. Μωραΐτης ξεφεύγει. Πατάει ζωγραφιστό. Δίνει εκτός στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις για τρεις. Έπειτα από πολύ όμορφη προσπίση, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις σκοράρει για τρεις για το 75-44. Ένα εύκολο μεσημέρι για τους πράσινους, όπου όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσουν με το δεξί το φετινό πρωτάθλημα. Την ώρα που μένουν 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Καρακώστα να έχει απέναντι του τον Μίτογλου. Καρακώστας προσποίηση για τρεις και πολύ ωραίο τρίποντο σκοράρει ο Δημήτρης Καρακώστας. 75-47 με τον Μωραΐτη τώρα. Μωραΐτης ο οποίος έχει κατεβάσει έχει απέναντι τον Καρακώστα. Ο Μαντζούκας στα αριστερά, θα προτιμήσω όμως τον Χέις Ντέιβις από τα δεξιά. Χέις Ντέιβις έχει πατήσει. Ωστόσο κάνει το λάθος ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Η μπάλα κάνει προς πίσω. Ουσιαστικά επειδή πρόλαβε την μπάλα ο Μωραΐτης από το να βγει από την τελική γραμμή. Παρ' όλα αυτά θα μείνει στην κατοχή των Ιωαννίνων η μπάλα, καθώς έχουμε τον προς πίσω της ομάδας του Παναθηναϊκού. Με τον προς πίσω να γίνεται από τον Καρακώστα. Πάντως μπορώ να πω ότι ο Βίκος Φάλκονς για πρώτο παιχνίδι έχει δείξει αρκετά καλά, έχει δείξει καλά στοιχεία όσον αφορά και τις μονομαχίες και τις προσπάθειες των παικτών. Είναι όμως η διαφορά ποιότητας όπου έχουν οι δύο ομάδες. Η μέρα με τη νύχτα πραγματικά. Και η Ντέιβις τώρα σε κόντρα επίθεση με τον Παναθηναϊκό, με τον Λεσόρ. Σουτάρει από κάτω από το καλάθι, θα τα καταφέρει όμως. Και έχουμε τώρα τον Αγραβάνη. Αγραβάνη δίνει από τα αριστερά στον Καρακώστα. Καρακώστα στο Γόντικα. Γόντικα βγάζει έξω. Ήθελε να παίξει έξυπνα. Πάρα πολύ ωραία. Ήθελε να παίξει για τον Κίσον Τζάστις. Παρ' όλα αυτά, ο Τζάστις δεν κατάφερε να προλάβει την μπάλα. Οπότε δεν κατάφερε βασικά να προλάβει να την πιάσει. Καθώς η μπάλα βγήκε έξω από την πλάγια γραμμή με τον Μαντζούκα να δίνει στον Μωραΐτη. Δημήτρης Μωραΐτης έχει απέναντί του τον Σάνον Μπόξ. Μαντζούκας τώρα η μπάλα παραμένει από τα αριστερά, δίνει στον Χέις Ντέιβις και έχουμε φάουλ πάνω στο Λεσόρ εκτός φάσης και έχουμε τώρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Καθώς έχουμε και δύο βολές, μιας που ο Βίκος Φάλκονς έχει συμπληρώσει τα φάουλ, έχουν συμπληρώσει παίκτες τα 5 φάουλ τα οποία δίνουν βολές. Με τον Λεσόρ να σουτάρει, ευστοχή στην πρώτη, 76-47 από τον μεγάλο σέντερ. Την ώρα που έχει ακόμα μια βολή, ακόμα ένα σουτ έχει ο Ματίας Λεσόρ. Να δούμε, θα κάνετε 78-47, θα το κάνετε 78-47. 1-36 από την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Καρακώστα τώρα να κατεβαίνει, να έχει απέναντι τον Μωραΐτη, θα δώσει από τα αριστερά πολύ ωραία στον Μπόγκς. Μπόγκς, ατομική ενέργεια, κάνει το σουτ για δύο. Η μπάλα στην Στεφάνη με τον Μπόγκα, ο οποίος έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο στο Glass Floor, να δίνει στον Δημήτρη Μωραΐτη. Μωραΐτης, ξανά τα αριστερά στον Μπόγκα. Μπόγκα στο Μαντζούκα. Μαντζούκας πήγε να παίξει πολύ ωραία με λόμπα στον Ματίας Λεσόρ, ωστόσο έχει κόβεται από τον Justice. Justice Box και έχουμε τώρα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Σωτηρίου, αν μπορώ να δω καλά. Ναι, ο Σωτηρίου ήταν όπου πήγε να κάνει το lay-up για να προσπαθήσει να σκοράρει για την ομάδα του Βίκος Φάλκον. Σας κερδίζει δύο βολές έπειτα από το φάουλ του Δημήτρη Μωραΐτη. Ο Δημήτρης Μωραΐτης ο οποίος κάνει το πρώτο φάουλ στον αγώνα και ο Σωτηρίου σκοράρει. Ο Αριστοτέλης Σωτηρίου σκοράρει τον πρώτο του πόντο στην αναμέτρηση. 77-48. Και να δούμε τώρα αν θα εκτελέσει και τη δεύτερη. Αν θα ευστοχίσει τη δεύτερη, θα ευστοχίσει τη δεύτερη. Rebound από τον Φρανσίσκο και έχουμε επίθεση που ξεκινάει από τον Μωραΐτη. Με το Μωράιτη να έχει απέναντι τον Καρακώστα, ένας εναντίον ενός αυτή τη στιγμή. Κάνει την προσποίηση, βλέπει το Λεσόρ, Λεσόρ. Κρατάει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Και έχουμε δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ. Καθώς έχουμε φάουλ το οποίο κέρδισε ο Γάλλος από τον Τζάστις. Καν μπορώ να δω καλά από τον Σωτηρίου το κέρδισε και ο Τζάστις ήταν κοντά του. Με τον Γάλλο σέντερ να εκτελεί δύο ακόμα βολές. 44 δευτερόλεπτα από τη, για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Σκοράρει την πρώτη, 78-48. Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει αυτόν τον επαγγελματισμό που θέλει να δείχνει. Με τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα που θέλει να δείχνει η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εύστοχη και στη δεύτερη, ο Ματίας Λεσόρ, 79-48. Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έχει σκοράρει 15 πόντους, Σιλβέν Φρανσίσκο 12, Χέις Ντέιβις 13 στην σημερινή αναμέτρηση. Ενώ ο Φλόιντ έχει 13 πόντους για, για τους Βίκος Φάλκονς και ο Καρακώστας έχει 10. 16 δευτερόλεπτα μένουν για να ολοκληρωθεί η επίθεση του Παναθηναϊκού, ενώ για να ολοκληρωθεί η περίοδος μένουν 20 δευτερόλεπτα. Για τρεις ο Ματζούκας από πάσα του Λεσόρ, από τη γωνία, από τη δεξιά πλευρά, δεν θα καταφέρει να σκοράρει και έχουμε τελευταία επίθεση με τον Αγραβάνη για, για την ομάδα των Ιωαννίνων. Έχει απέναντι τον Μπόγκα. Πολύ ωραία προσπίση, περνάει από δύο, περνάει και από τον Λεσόρ, ωστόσο ο Λεσόρ κάνει φάουλ χαμηλά και έχουμε δύο βολές για τον Γιάννη Αγραβάνη. Ο οποίος όχι, δεν έχουμε δύο βολές, συγχωρέστε με, δεν έχουμε δύο βολές καθώς είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Τρυφυγιού. Θέλει άλλο, μετά από το πέμπτο έχουν βολές. Πάει για την τελευταία επίθεση και η μπάλα δεν θα καταλήξει μέσα από την προσπάθεια του Σωτηρίου. Θα καταλήξει Στεφάνη έξω, Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς, 79-48 τέλος τρίτης περίοδου.
1: Ωραία, ωραία Νίκο, είναι εμφανής η διαφορά, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, έτσι.
0: Είναι πολύ μεγάλη, είναι 31 πόντι, είναι 31 πόντι.
1: Και δεν ξέρω, έτσι όπως τη βλέπω την ομάδα του Βίκος, δεν ξέρω πώς θα κρατηθεί. Είναι πολύ αδυνατή ομάδα.
0: Κοίτα, Δημοσθένη, κοίτα, είναι το παρθενικό παιχνίδι στην ιστορία της ομάδας και τη βάλανε να παίξει με, ένα από τα ακριβότερα μπάτζετ στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά.
1: Εντάξει, ναι. Ωραία, θα επανέλθουμε, Νίκο, μένεις στην γραμμή σου. Μένεις στην γραμμή, έτσι.
0: Ναι, μένω.
1: Θα επανέλθουμε σε λίγο. Παρακολουθήσαμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη, ουσιαστικά με τα Γιάννενα, τη Βίκος. 79-48 στην τρίτη περίοδο. Ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, περιγράφει τον αγώνα από το Telecom Center.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Πάμε Νίκο, πάμε Νίκο, πάμε Νίκο.
1: 87-59 εδώ στο Telecom Center Athens για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σούτ από τον Μπογκα για 3, ωστόσο άστοχο. Φάουλ. Κατοχή όμως παραμένει τον Παναθηναϊκό με φάουλ το οποίο κέρδισε ο Λεσόρ χαμηλά από τον Αγραβάνη. Οπότε έχουμε επαναφορά από την τελική γραμμή της πλευράς που βρίσκονται, που αμήνονται βασικά οι παίκτες των Ιωαννίνων, με τον Καλαϊτζάκη να δίνει στο Λεσόρ. Λεσόρ πηδάει για να σουτάρει για δύο, ωστόσο παλακαταλήγει Στεφάνη. Καρακός και ατομική ενέργεια και παίρνει τον Καλαϊτζάκη, δίνει απέκτο στον Justice, ο Justice ο οποίος σουτάρει, μπαλά Στεφάνη, ξαναπαίνει όμως την πάνω τον Justice, κατελειώσει για δύο πόντους κατά το Γαλάτι, 87-61. 6 και 15 για την λήξη της αναμέσωσης με τον Δημήτρη Μωραϊτή, ο οποίος κατεβάζει τον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη κάνει το καλά, τελειώνει πολύ ωραία τη φάση. Γρήγορη αντεπίθεση του Παναθηναϊκού, 89-61. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με το δεξί, με τον Καρακώστα τώρα. Ο Βίκος Ιωαννίνων δίνει από το δεξί στο Justice, Justice για 3. 89-64, έστοχο τρίποντο από τον Keyson Justice έπειτα από την ασίστ του Καρακώστα. Και έχουμε τώρα τον Μωραϊτη, Μωραϊτης, ο οποίος είναι στο Μαντζούκα. Μαντζούκας, ο οποίος είναι εκτός διπόντου, δίνει στον Λεσόρ που είναι εντός διπόντου. Το floater του Λεσόρ, εύστοχο, 91-63, είναι γιατί ήταν για δύο το σουτ. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν για τρεις, αλλά εν τέλει μετρήσε για δύο, καθώς πάταγε γραμμή. Ο Justice 91-63. Λεσόρ τώρα στο Μπόγκα. Μπόγκα στο Μαντζούκα, Μαντζούκα στο Λεσόρ. Λεσόρ είναι εντός διπόντου. Θέλει με τη βοήθεια του ταμπλό να προσπαθήσει να σκοράρει. Κάνει μια δύσκολη φάση, κερδίζει όμως φάουλ, το οποίο έκανε ο Justice την ώρα που έκανε την προσπάθειά του ο Λεσόρ, και έχουμε δύο βολές για τον μεγάλο σέντερ της ομάδας Τρυφυγιού. Ο Παναθηναϊκός, που είναι και πάρα πολύ κοντά στο να σημειώσει 100 πόντους στην σημερινή αναμέτρηση, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι στην γραμμή των ελευθέρων βολών και να σουτάρει την πρώτη. Να δούμε αν θα μπει. Μπαίνει η πρώτη βολή. 92-63. 5 λεπτά για την λήξη του παιχνιδιού. Και έχουμε τώρα τον ξανά τον Ματίας Λεσόρ να εκτελεί τη δεύτερη βολή. Είναι άστοχη και το rebound το παίρνει ο Αγραβάνης, δίνει στον Καρακώστα. Ο Καρακώστας, ο οποίος κατεβάζει, διασχίζει όλο το γήπεδο. Έχει απέναντι του το Μωραϊτη. Ένα εναντίον ενός τώρα, όχι, θα δώσει από τα αριστερά στο Justice. Justice, ένα εναντίον ενός με τον Hayes Davis. Και θα βγει νικητής ο Keyson Justice, ο οποίος θα σκοράρει για 2, 92-65 με τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος έχει σκοράρει 9 πόντους σήμερα. Δίνει στο Λεσόρ, Λεσόρ για 2, η μπάλα Στεφάνη, 4,5 λεπτά για την λήξη του παιχνιδιού. Με τον Καρακώστα τώρα να δέχεται την πάσα από τον Justice. Τώρα έχουμε ξανά τον Καρακώστα. Καρακώστας, ο οποίος δέχεται την πάσα από τον Αγραβάνη. Αγραβάνης είναι απ' έξω, να δούμε θα δώσει. Εκεί θα δώσει στον Αγραβάνη. Αγραβάνης εναντίον του Λεσόρ. Πήγε να παίξει πάρα πολύ ωραία για τον Γόντικα, ωστόσο κόβει την πάσα ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ, ο οποίος ασκίζει το γήπεδο, δίνει στο Μωραϊτη από τα δεξιά. Σουτάρει για τη Μωραϊτη, αστοχή. Και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Καρακώστα. Καρακώστας, ο οποίος διασχίζει όλο το γήπεδο μόνος. Θα δώσει το εξής στον Justice. Justice από τη γωνία για 3. Σκοράρει το 92-68. Ο Keyson Justice αυτή τη φορά θα μετρήσει για 2 πόντους. Και έχουμε τώρα τον Δημήτρη Μωραϊτη, ο οποίος έχει κατεβάσει. Δημήτρης Μωραϊτης δίνει στο Λεσόρ. Λεσόρ θα κερδίσει φάουλ από τον Ανδρέα τον Πατρίκη. 2 βολές για τον Παναθηναϊκό. Να πούμε λίγο ότι ο Λεσόρ έχει φτάσει στους 18 πόντους στην σημερινή αναμέτρηση. 10 πόντους έχει φτάσει ο Μαντζούκα, σε 10 πόντους ο Γιαμπουσέλε, 13 πόντους ο Νάιτζελ Χέι Ντέιβις, 12 πόντους ο Σιλβεν Φρανσίσκο. Ενώ από την πλευρά του Βίκος Ιωαννίνων έχουμε τον Φλόιντ 13 πόντους, 11 πόντους ο Τζάστις, 12 πόντους ο Αγραβάνης, 10 πόντους ο Καρακώστας. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ. Έχουμε ένα πολύ γρήγορο time out ώστε οι προπονητές να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες και θα επανέλθουμε με τις βολές του Λεσόρ.
0: Ωραία Νίκο, ωραία Νίκο. Ωραία, μόλις επανέλθουμε εδώ είμαστε. Παρακολουθούμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Βίκος Φάλκονς στο Telecom Center. Ο πρωτάρης Βίκος Φάλκονς με τον Παναθηναϊκό 92-68. Ο αγώνας είναι μια προσφορά και χορηγία της στιματικής εταιρείας Ιντερβέτεν.

0: Άλμπουμ.
1: Ευχόμαστε, Νίκο.
2: Ο Ματίας Λεσόρ ευστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε στη δεύτερη, 93-68, για τελευταία 3,5 λεπτά της αναμέτρησης. Αυτή τη στιγμή ο Ματίας Λεσόρ θα βγει και θα μπει ο Μήτογλου. Οπότε έχουμε μια πεντάδα Μήτογλου, Μωραΐτη, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Καλαϊτζάκη για τον Παναθηναϊκό. Ενώ για τους Falcons έχουμε Floyd, Justice, και αν μπορώ να δω καλά, είναι μέσα και ο Almonor, μαζί με τον Πατρίκη και τον Boggs. Boggs ο οποίος δοκιμάζει για τρεις. Και έχουμε το rebound το οποίο παίρνει ο Καλαϊτζάκης. Πήγε να δώσει με τη μία στον Λεσόρ, ο οποίος είχε ανέβει. Όχι στο Λεσόρ, συγγνώμη, στον... Όχι στο Λεσόρ, συγχωρέστε με, στον Χέις Ντέιβις, ο οποίος ανέβει. Ωστόσο έχει κατοχή ο Παναθηναϊκός, καθώς πρόλαβε να βάλει τα χέρια του ο Πατρίκης για να εμποδίσει τον Παναθηναϊκό να εκδηλώσει επίθεση. Και τώρα έχουμε τον Μωραΐτη, Μωραΐτη στο Γιαμπουσέλε, Γιαμπουσέλε, ο οποίος με lay-up θα διαμορφώσει το 95-68. Με τον Jordan Floyd τώρα. Jordan Floyd, ο οποίος εγκατεύει. Θα δώσει πολύ ωραία στον Πατρίκη. Πατρίκης θα σκοράρει. Και θα σκοράρει και το πρώτο του καλά στην αναμέτρηση. Με τη βοήθεια του ταμπλό. 95-70. Στους 25 πόντους η διαφορά. Δημήτρης Μωραΐτης απέναντι στον Floyd. Το σκρίνο Μήτογλου. Μήτογλου, ο οποίος έχει βγει. Θα δεχτεί την πάσα τον Μωραΐτη. Κόβεται όμως από τον Πατρίκη ο Μήτογλου. Και τώρα έχουμε τον Floyd, δοκιμάζει για τρεις. Μπάλα Στεφάνη, rebound του Καλαϊτζάκη. Ωστόσο δεν θα μπορέσει να την κρατήσει την κατοχή του. Παρόλα αυτά ο Σάνον Μπόγκς έβαλε και αυτό στο χέρι του στην διεκδίκηση. Και βέβαια αυτός ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε την τελευταία κατοχή στην φάση πριν την μπάλα βγει έξω. Έχουμε την κατοχή των Παναθηναϊκών με τον Χέις Ντέιβις. Να δίνει την μπάλα στο Μωραΐτη. Μωραΐτης ο οποίος κατεβάζει. Έχει απέναντι τον Floyd. Σκριν του Χέις Ντέιβις στον Floyd. Ελευθερώνει τον Μωραΐτης. Θα δώσει από τα αριστερά στο Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις στον Μήτογλου. Μήτογλου από τη γωνία για τρεις. Και πετυχαίνει τρίποντο ο Ντίνος Μήτογλου. 98-70. Και έχουμε ακριβώς 2 λεπτά για την λήξη της αναμέτρησης. Με τον Μωραΐτη να κάνει φάουλ στον Jordan Floyd. Και αν το παραδέχεται κιόλας, ζήτησε συγγνώμη, σήκωσε το χέρι του, αναγνώρισε το λάθος του. Ντίνος Μήτογλου που με αυτό το τρίποντο πήγε στους 12 πόντους. Και μόνο ο Μπόγκα, ο Καλαϊτζάκης και ο Μωραΐτης δεν έχουν όλοι σκοράρει πάνω από 10. Ο Floyd όμως αστοχεί στην πρώτη βολή και μια δεύτερη. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει από αυτή την... θα μπορέσει να κάνει σε αυτή την βολή βασικά. Θα την ευστοχήσει. Θα ευστοχήσει στη βολή, στη δεύτερη βολή. Ο Jordan Floyd, 98-71. Δημήτρης Μωραΐτης στην επαναφορά. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Μωραΐτης, Χέις Ντέιβις, Χέις Ντέιβις, Γιαμπουσέλη. Γιαμπουσέλη περαιτέρω για 3. Δεν θα καταφέρει έξω από τις 6.75. Με τον Boggs να δίνει την μπάλα στον Floyd. Floyd που επίσης σουτάρει για τρίποντο. Ωστόσο η μπάλα θα καταλήξει στην Στεφάνη και θα βγει έξω. Με τον Γιαμπουσέλε να δίνει την μπάλα στον Μωραΐτη. Μωραΐτης με την σπυριάρα στα χέρια του. Στο κέντρο του γηπέδου έχει απέναντι τον Floyd. Δίνει στον Μήτογλου. Δίνει ως Μήτογλου. Ο οποίος έχει απέναντι τον Χέι. Δίνει στον Γιαμπουσέλε, Γιαμπουσέλε Χέις Ντέιβις. Ο Γιαμπουσέλε τώρα ξανά. Ελευθερώνεται και ο Καλαϊτζάκης. Γιαμπουσέλε επιλέγει να κάνει ατομική ενέργεια. Να σουτάρει με lay-up. Θα καταλήξει στο ταμπλό. Ωστόσο το rebound του Μήτογλου είναι εύστοχο. Καθώς με το follow καλάθι θα σκοράρει 171. Την ώρα που ο Jordan Floyd απαντάει με τρίποντο για το 174. 55 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μωραΐτης, πάρα πολύ ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις ο οποίος κέρδισε και το φάουλ από τον Άντσλεϊ Άλμονορ.
0: πάει κατευθείαν.
2: Να δούμε τώρα αν θα μπορέσει ο Χέις Ντέιβις να σκοράρει τις δύο βολές σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Και μάλιστα σε αυτά τα παιχνίδια φαίνονται και πάρα πολύ η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων. Και νομίζω σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε σοβαρότητα στο 100%, έδειξε στο 110%. Τώρα ο Χέις Ντέιβις ευστοχή και στις δύο βολές, 102-74, τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Όπως έλεγα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δείχνει και σοβαρότητα και επαγγελματισμό και απόλυτη συγκέντρωση. Καθώς η ομάδα του Τριφύλλη ήθελε να ξεκινήσει με το δεξί, γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζουμε, όπως και ο Ολυμπιακός, ξεκινάνε με μείον 2 στο πρωτάθλημα, με την τιμωρία που κουβαλάνε από πέρσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός ήθελε γρήγορα να καλύψει την διαφορά, όχι ότι δεν θα την κάλυπτε, αλλά ήθελα να ξεκινήσει με το δεξί με μια επιβλητική εμφάνιση. Και όχι απλά μια επιβλητική εμφάνιση, μια εμφάνιση η οποία δίνει αισιοδοξία στον κόσμο. Και πόσο μάλλον όταν έχουμε μια πολύ καλή παρουσία και από τον Μαντζούκα, σε ακόμα ένα παιχνίδι από τον Μαντζούκα, και από τον Μωραϊτη και από τον Καλαϊτζάκη, δίνει μια αισιοδοξία για τους Έλληνες παίκτες. Με τον Γιαμπουσέλη, ο οποίος κέρδισε ένα φάουλ, εκτέλεσε δύο βολές, αστόχησε στην πρώτη, αστόχησε στη δεύτερη, 103-74. Ο Φλόιντ χάνει την ευκαιρία και τώρα θα έχουμε μάλλον την τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού.
3: Οι 74 πόντοι δεν είναι πολύ για τον Παναθηναϊκό, για την άμυνα του Παναθηναϊκού?
2: Ναι, ισχύει. Σε ένα βαθμό είναι πολύ, αλλά είναι και πολλές φορές όπου θα γίνονται και αυτά στους αγώνες, θα υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα, αλλά γενικά ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ σοβαρός. Εντάξει, βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς, στην άμυνα είχαμε 2-3 φάσεις που ήταν καθοριστικές για τη διαφορά, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν 100% σωστός και αλάνθαστος. Παρ' όλα αυτά, στην επίθεση ο Παναθηναϊκός κλείδωσε γρήγορα την νίκη, 103-74. Αλλά ναι, Δήμο, είναι αυτό που λες, είναι και αυτό που λες, ότι 74 πόντοι.
3: Ήταν μια καλή προπόνηση, σαν μια καλή προπόνηση μπορώ να το πούμε, έτσι.
2: Είναι μια καλή προπόνηση, ναι, καθώς να θυμίσω στον κόσμο ότι την Πέμπτη ακολουθεί αγώνας με την Φενέρπαχτε εδώ στο Telecom Center Athens.
3: Δύσκολος αγώνας, πολύ δύσκολος, έτσι.
2: Είναι το πρώτο δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, οπότε αυτή η νίκη, αυτή η αναμέτρηση είναι...
3: Και ευτυχώς που είναι μέσα στο... είναι γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός για έκτη φορά.
2: Για τέταρτη φορά.
3: Τέταρτη φορά.
2: Δηλαδή, και απλά να το πούμε στον κόσμο που έδωσε σωστή πάσα, ότι ο Παναθηναϊκός στις πρώτες 7 αγωνιστικές της EuroLeague έχει τα, όχι, στις πρώτες 8 αγωνιστικές της EuroLeague έχει τα 7 παιχνίδια εντός. Μόνο ένα εκτός έχει, που το έχει εναντίον της Παρτίζαν. Εγκατακλείδη Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς 103-74, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους. Ακολουθεί ο Νέντζελ Χέις Ντέιβις με 15, Γιαμπουσέλε με 14, όπως και ο Μίτογλου είχε 14 πόντους, 12 πόντους ο Φρανσίσκο, 10 πόντους ο Μαντζούκας, από 9 ο Καλαϊτζάκης, 9 σκόραρε ο Καλαϊτζάκης,
3: ναι.
2: 2 ο Μπόγκα, και ο μόνος που δεν σκόραρε ήταν ο Μπραν Κουμπαντιό, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε και πάρα πολύ. Ενώ να δούμε λίγο και για τους Falcons, με τον Floyd και τον Justin να σκοράρουν και οι δύο αμφότεροι 14 πόντους, 12 πόντους σκοράρει ο Αγραβάνης, 10 πόντους ο Καρακώστας, ο Ξηροκώστας, Καρακώστας, συγχωρέστε με. Ο Μακνέιρ σκόραρε 6 πόντους, ο Γόντικας 8 πόντους, ο Μπόγκς 4 πόντους, 3 ο Άλνορ και 1 πόντο σκόραρε ο Σωτηρίου. Αυτά τα ολίγα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
3: Γεια σου Νίκο, γεια σου. Απαντώ στον κύριο Μάικ Γιαννέα. Κύριε Μάικ Γιαννέα, δυστυχώς με αυτά που γράφεις μπλοκάρεσαι.

Για το μάγκα του πληκτρολογίου. Άμα αυτά που τα λες τα πιστεύεις, έλα από εδώ. Να μας τα πεις και από εδώ. Έλα από εδώ. Μάγκες του πληκτρολογίου, μάθατε. Κοτούλες.

Έχετε μάθει να γράφετε αυτά από το πληκτρολόγιο, αλλά μόλις βρεθείτε από κοντά, λύνετε τα βρακιά σας. Κοτούλες.

Σε λίγο τη σκυτάλη παίρνει ο Φώτης ο Κατσούφης ο διαφωτιστής. Θα σας πάει μέχρι τις 8. Ήταν η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Μαζί θα τα ξαναπούμε την Τρίτη στις 5. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 3.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Περιμένουμε.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Και έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ωρα Nations League για την Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Μασούρα στη θέση του τραυματία Τζόλι. Χωρίς τον Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντερ στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος Μαντιλματζή. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Εντός της ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό στο ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις του βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στο 300. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσί μέχρι το 2029 και στρέφεται στο Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητά επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999 με 6 φιλάθλους του δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 103-74 τον Βίκος Φάλκονς και ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στην Greek Basket League. Πρώτο σκόρ του τριφυλίου ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους. Στους 15 ο Χέις Ντέιβις, από 14 η Μίτογλου και Γιαμπουσέλε.
10: Την αυλαία του σημερινού προγράμματος ρίχνει το μάτς του Ηρακλή ενάντια στον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ιβανόφια στους 5.30 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι στην εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός έμεινε ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Για τη Super League 2, στο 15ο λεπτό Πας Πύργου Πανιώνιος 0-0. Αυτή την ώρα Αστέρας Άκτορα Αναγέννης Καρδίτσας και στις 6 Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League, η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα άλλα μάτς της πρώτης κατηγορίας, την ίδια ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία και η Ουαλία τη Δανία. Για την δεύτερη κατηγορία, το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7. Ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία φιλοξενεί το Ισραήλ. Την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν έκανε ο Max Verstappen στο Grand Prix της Μαλαισίας. Πίσω του άφησε τον Kimi Antonelli της Mercedes που τερμάτισε δεύτερος. Ενώ την τριάδα του βάθρου έκλεισε ο Lewis Hamilton της Ferrari. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είναι λοιπόν η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέλντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Τρεις το μεσημέρι με 8 το απόγευμα αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε.

εξέλιξη είναι για τη Super League 2. Το μάτς Πύργος Πανιώνιος παραμένει στο 0-0 στο 21ο λεπτό. Μας ακούτε λοιπόν σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Λάδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη από 104,6. Εκεί την καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, στο

να ενημερώσω ότι τηλέφωνα θα βγάλουμε από τις 7 παρατέταρτο μέχρι 8 παρατέταρτο. Αυτή τη φορά στάνταρ, γιατί κάποιες φορές διαμορφώνεται το πρόγραμμα, προκύπτουν κάποια ρεπορτάζ, παιδιά, έτσι. Προηγούνται τα ρεπορτάζ, προηγούνται αγώνες. Και εσείς προηγήστε πάντα, δίνουμε βήμα σε όλους εσάς. Οπότε τηλέφωνα στο διάστημα 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο. Μία ωρίτσα νομίζω είναι πάρα πολύ καλά. Στα γνωστά τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-5943. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Σημειώνουμε αυτά που μας λέτε και τα διαβάζουμε στον αέρα. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών. Χωρίς καμία χρέωση. Το email είναι το onair@943.gr. Και στο site ανεβάζουμε τα σημαντικότερα γεγονότα sports943.gr.

Έβλεπα λοιπόν κάποιους ανθρώπους ερχόμενοι στο λεωφορείο, άντρες και γυναίκες που συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου σήμερα στην Αθήνα, σε αυτή την εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στη κατά του καρκίνου του μαστού, της αντιμετώπισης αυτής της πάθησης. Λοιπόν, συμμετείχαν στο 18ο Greece Race for the Cure. Με τα μπλουζάκια που αποκόμισαν μετά τη συμμετοχή τους σε αυτούς τους αγώνες, δρόμου. Που είχαν έναρξη και κατάληξη το πεδίο του Άρεως, εκεί θέλω να σταθώ. Ότι σαν χώρος αυτό το σημείο κίνησης και τερματισμού δεν ήταν καλός, από ό,τι μου είπανε. Δεν συγκέντρωνε τα κατάλληλα στοιχεία για αυτό το λόγο, για έναρξη αγώνων και για την ολοκλήρωση των αγώνων. Και μου έλεγαν ότι τα προηγούμενα χρόνια που έγινε, γινόταν αυτό στο Ζάπιο, ήταν πάρα πολύ καλύτερα, σαν χώρος. Αυτό ας το κοιτάξουν οι διοργανωτές, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Δεν ήμουν εκεί, έτσι, για να είμαι ειλικρινής, αλλά για να το λένε τόσοι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση, τη διοργάνωση στο 18ο Greece Run for the Cure. Κάτι θα ξέρουν περισσότερο, αφού συμμετείχαν, δεν τους άρεσε. Όχι σαν θέμα αισθητικής, αλλά αυτός ο χώρος στο πεδίο του άλλων δεν πληρούσε, όπως μου είπαν, τις προϋποθέσεις, και τόσο για την ένα

των αγώνων, για σαν αφετηρία, αλλά και για τον τερματισμό. Ζάπιο και πάλι Ζάπιο μου έλεγαν, που έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα ζώα. Όσοι μπορείτε και θέλετε, φροντίστε τα αγαπημένα τετράποδα, και όχι μόνο.

Από Θεσσαλονίκη η αποστολή, η Γαβρίνα λέει το εξής, το μήνυμα της που έχει στείλει. Ό,τι λέει, σε παρακαλώ, μπορείς να με ενημερώσεις. Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με το Φωστήρα και Κεσαριανής γυναίκες, δεύτερη εθνική κατηγορία, βεβαίως θα ενημερώσουμε. Για έτσι αλλιώς για τα πάντα ενημερώνω. Τώρα ξεκινάει και ένας άλλος αγώνας γυναικείου ποδοσφαίρου για την πρώτη εθνική κατηγορία, για τη μεγάλη κατηγορία. Ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Αγία Παρασκευή, στον ΠΑΟΚ τεχνικός είναι ο Θανάσης Πατρικίδης. Στην Αγία Παρασκευή είναι ο Δημήτρης Καλίκας, πρώην βετεράνος παίκτης του Ολυμπιακού και του Ιωνικού Νικίας, μεταξύ άλλων προπονητής αρκετές πειραϊκές κυρίες ομάδες και αθηναϊκές.

Τώρα λοιπόν, αγαπητή Αποστολή, ξεκινάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Γενικό Πόσφαιρο με τον Φωστήρα Κεσαριανή. Στα πλαίσια τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου τη δεύτερη εθνική κατηγορία γυναικών, οπότε θα ενημερώνουμε σε συνέχεια για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα. Όπως και τώρα ξεκίνησε το μάτς για την πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών, το ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή.

Στις 5 και 5 θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση με πολλά στοιχεία που δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Για Ελλάδα και εξωτερικό με πρώην παίχτρια και τώρα συνάδελφο δημοσιογράφο. Με φοβερά στοιχεία, ντοκουμέντα και μια πραγματική έκθεση χήμαρος. Και επίσης θα έχουμε και ανάλυση για το τοπικό ποδόσφαιρο από το παιχνίδι Λύκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου. Ανάλυση των τεχνικών στοιχείων του αγώνα και των χαρακτηριστικών στοιχείων, αλλά και για κάποια πράγματα που αφορούν τα αθηναϊκά γήπεδα, την έλλειψη του χώρου από γνωστό προπονητή επιτυχημένο ποδοσφαίρου. Πάντα έχουμε αρκετές εκπλήξεις σε αυτή την εκπομπή και πάντα προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω όλοι μας γενικότερα. Πέντε και πέντε λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, συνέντευξη σε ό,τι έχει να κάνει με το γυναικείο ποδόσφαιρο σε Ελλάδα και εξωτερικό και με στοιχεία που δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα.

τρίτη εθνική κατηγορία είχαμε κάποια μάτια που έγιναν νωρίτερα σήμερα. Τελικό Αστέρα Σταυρού, Διαγόρα Αγία Παρασκευή 0-1. Πέμπτο όμιλο. Στι 12.30 έγινε το παιχνίδι, αυτό ξεκίνησε.

για το 7ο παιχνίδι που ξεκίνησε και αυτό νωρίτερα πάλι Ξουριακός ΣΠΑΣ Πρέβεζα 1-2. Αυτά για σήμερα μας στην τρίτη κατηγορία που ξεκίνησαν νωρίτερα.

Και καλησπέρα στους τρεις Βαγγέλδες, δύο στη Λαμπρινή και ένα στην Ηρακλείου Σαλαπατήσια, στην Χαρά στην Ηρακλείου Σαλαπατήσια, στον Παντελή στην Ηρακλείου Σαλαπατήσια, στον Γιώργο στη Σιρακουσών, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στον Βασίλη Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Τα παιδιά στα ΕΠΑΛ στην Γκράβα και γενικά σε όλα τα ΕΠΑΛ. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά, στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στις δύο πάμε στη Λαμπρινή. Και επίσης...

Από Θεσσαλονίκη πάλι η αποστολή Γαβρίνα λέει μπράβο στις κοριτσάρες μας για τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο εννοεί. Που πήραν το ευρωπαϊκό χτες φώτι, το καλύψαμε τον πάση περιγραφή από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Ζήσαμε και εμείς, σας περιγράψαμε όλες τις στιγμές, σας μεταφέραμε όλες τις στιγμές αυτού του αγώνα που ήταν περίπατος για τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Σε ευχαριστώ λέει που θα με ενημερώσεις Φώτη ψυχάρα Ολυμπιακάρα, για όλα τα παιδιά ενημερώνω, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτή είναι η δουλειά μας. I'm a rolling stone, no place to stay. Έλεγα λοιπόν καλησπέρα στις δύο Άννες, στην Λαμπρινή και στη, εκεί στην περιοχή Μακρυγιάννη, στη Λεωφόρο Συγκρού. Στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Πάπη τον Κατσάνο, στη Λιδία στη Νέα Ιωνία, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας. Από τα πρώτα μήνυματα δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάποιον ή κάποια φίλη.

Έχω σήμερα τη δεύτερη παρτίδα τη πέμπτη αγωνιστική στη Super League 2. Το μάτς Πας Πύργος Πανιώνιος παραμένει στο 0-0. Πας Πύργος ο Κουντρομάνος τεχνικός έχει κατεβάσει σύνθεση. 11 Τσεκούλα Σκεντεράδη, Δημητρίου Ραμούσπε, Σάρα Μαντά, Τόρνο Μάζ, ο Χαντί, ο Μπούσια Μασούρ, Δούμπτσιο και Λαζαρή. Και για τον Πανιώνιο τεχνικό σου Χάν Φεράντο έχει κατεβάσει του Κράνιξ, Αυλονίτη, Αζλανίδη, ο Μπούρη, Βερνάρδο, Κούπη, Μπαίνοβιτ, Δία, Χατζιστραβό, Ταβάρε και Μαναλή. Διετή συνοδροσύνη τη Βρετανία, βοηθή Κατσογιάννη Αρκαδία και Κωνσταντόπουλο Αρκαδία. Κυρνικάζα μέχρι στιγμή έχει δύο Μπαίνοβιτ. Αστέρα Τρίπολη Β, Αναγέννη Καλίτσα, σχεδόν στο μάτι στο 0-0. Για τον Αστέρα Τρίπολη Β, ο τεχνικό Κοντέ έχει κατεβάσει του Κακαδιάρη, Μπουλούλη, Τριανταφυλόπουλο, Χατζικυριάκο, Πομόνη. Επίση μεταξά Καλόγερο Κόλλα, Κολυμάτση, Κύρκο και Σιμόνη. Για την Αναγέννη Καλίτσα, ο τεχνικό ο Χαλαμπή έχει κατεβάσει του Βόλε, Ουέ, Γκόλια, Διαμαντάκο, Νινίκα, Καραμπά, Κάστρο, Βίτλη, Ευαγγέλου, Σάντο και Φοφανά. Διετή είναι ο Βορτσάκη Λακωνία, βοηθή Ισακοβίδη Λακωνία και Βισκαδούρο Ηρακλείου. Κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμή έχει δύο Ευαγγέλου σε αυτό το μάτς. Αυτά τα δύο είναι σε εξέλιξη σήμερα, κυριακάτικα μάτς για τη Super League 2. Σα ενημερώσαμε για τα αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία στα μάτς που έγιναν νωρίτερα. Και μετά βέβαια θα τα αναφέρουμε όλα μαζί τα αποτελέσματα στην αυτή τη δεύτερη αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Στον αγώνα μπάσκετ που έγινε νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός ήταν άνετος απέναντι στον Βίκο με 104-103-74 σε παιχνίδι μπάσκετ που περιέγραψε για τον κόσμο την Τερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος ο Κατσάτσος 103-74.

MVP του αγώνα ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους, 3 rebound και 2 κλεψίματα. Είχε προφορία σε αυτό το μάτς στην επίθεση ο Παναθηναϊκός.

0: Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μισό ώρα, στο δεύτερο μέρος εκπομπής των διαποτησής, στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο και 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Στο σε περιγραφή από τον Γιώργο Λίγκη του παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία. Το Πας Πυρίγος Πανιώνιος παραμένει στο 0-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική του γυναικείου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου παίζουν τώρα ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή. Στο γήπεδο των νέων επιβατών. Stand.

Λοιπόν, όπως είπα και πριν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, στο διαβοτιστή στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ξεκινήσαμε τρεις το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. Όπως είπα και πριν, μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και εντελεντικά σε Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Σέβια, Νότια Προάστια, Αττικής από 94,3, Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, από Λάδιο Ένωση 97,3, Βιωτία και Φωκίδα, στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, καλησπέρα στον Παρασκευά, στην Ηλία, σε Πύργο, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκη, 98,6, την καλησπέρα στον Κώστα, στον Πύργο, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησος από 104,6, στην Ετωλακαρνανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρερίφι, σε Μεσολόγγιο, 100,9. Στη Θεσπρωτεία, Ηγουμένητσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6. Δωδεκάνης από Ρόδος, στη Ρόδος από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάσσατ. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλουμε στο διάστημα 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο. Ναι, επαναλάβω. Τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι τότε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε τα μηνύματά σας, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε στον αέρα. Και από αυτά τα τηλέφωνα, 7 παρά με 8 παρά θα βγάλω τηλέφωνα, Viber 6939-943-943, στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών, το email onair@943.gr και το site sports943.gr. Στο site λοιπόν sports943.gr ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Κάποιοι φίλοι και φίλες μου είπαν να παραλάβω τις καλησπέρες με τα μηνύματα που έχουν στείλει. Λοιπόν, είπα τις καλησπέρες στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στην Ηρακλείο, Στάνο Πατήσια, στη Λαμπρινή. Στη Λαμπρινή, δύο στη Λαμπρινή Βαγγέλιδες. Και έναν στην Ηρακλείου, στην Αναπατήσια, στην καλησπέρα στη Χαρά, στην Αναπατήσια, στην Ηρακλείου, στον Παντελή, στην Ηρακλείου, στην Αναπατήσια, στον Γιώργο, στη Σιρακουσών, στον Αποστόλη, στην Αρκίσου, στις δύο Άνες, στη Λαμπρινή και στην περιοχή Μακρυγιάννης, στη Λεωφόρο Συγκρού, στον Τάσο τον Κουτσούκο, τον Μάμπι τον Κατσάνο, στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα, στον Άγιο Λουκά, στην Παναγιώτα Δέσποινα και Χριστίνα στο Ήλιον. Στα παιδιά, στους μάθητες, στο ΕΠΑΛ, στην Γράβα, γενικότερα σε όλα τα ΕΠΑΛ. Μιας και ανέφερα το προηγούμενο διάστημα για τριτοκοσμικές καταστάσεις στις φοιτητικές εστίες και γι' αυτό το λόγο είχαν και γίνει κάποιες κινητοποιήσεις. Κάποιες εργασίες βλέπω ότι γίνεται εκεί στη φοιτητική εστία στην Πατησίων, στα Άνω Πατήσια, εκεί κοντά στον Άγιο Λουκά. Όπως είπα, την καλησπέρα στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στην Εύβοια, στον Βασίλη Καψάλη, στον Ζαχαρία. Να διαβάσω και το μήνυμα του φίλου μας του Μιχάλη το Παγώνη. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε όλοι μας, παιδιά, και θα τα λέμε εδώ πέρα. Και να παραλάβω και τα μηνύματα της φίλης μας της Αποστολίας από Θεσσαλονίκη. Γαβρίνα λέει, φώτισε παρακαλώ. Μπορείς να με ενημερώσεις για τον αγώνα του Ολυμπιακού, λέει. Με το Φωστήρα και Σαριανής γυναίκες στην δεύτερη εθνική κατηγορία γυναικών. Το μάτς γίνεται στο στάδιο, στο γήπεδο δημοτικό, στο γήπεδο Μελουσουργός, στο Ρέντι. Τέσσερις, πριν από λίγο ξεκίνησε. Θα ενημερώνω, παιδιά, το τι ακριβώς γίνεται, έτσι. Όπως και 4 έχει ξεκινήσει το μάτς το άλλο εξαναβολής χωρίς θεατές στο γήπεδο νέων επιβατών ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή, εξαναβολής για τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Στις δαμπλούχες ομάδες κορίτσια του ΠΑΟΚ και στην ομάδα προπονητής είναι ο Θανάσης Πατρικίδης, στην Αγία Παρασκευή, στις γυναίκες πάντα είναι ο Δημήτρης ο Καλίκας, ο Τάκης ο Καλίκας. Τον είχα γνωρίσει ως προσφερειστή στον Ιωνικό, είναι βετεράνος του Ολυμπιακού και του Ιωνικού Νικαίας μεταξύ άλλων. Με πλούσια προπονητική πορεία σε Αθήνα και Πειραιά και τώρα στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
Στο μάτς μπάσκετ λοιπόν που περιέγραψε πριν από λίγο για τον κόσμο του Εντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, ο Παναϊκός νίκησε σοβαρός με 103-74 τον Βίκο Ιωαννίνων. Με πολυφωνία στην επίθεση πράσινη, MVP του αγώνα Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους, 3 rebound και 2 κλεψίματα.

για τον πέμπτο όμιλο Αστέρα Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 01. Το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε στις 12.30. Για τον έκτο όμιλο Παλιξουριακός ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2. Και όλα μαζί τα αποτελέσματα με τον τέλος των αγώνων. Και από τοπικά πρωταθλήματα θα δώσουμε αποτελέσματα, τα πάντα παιδιά.

Στη Super League 2, 5 αγωνιστική 0-0 έλυσε το πρώτο μήχρονο σε 2 αγώνες. Αστέρας Τρίπολης Β, Κοντοές, προπονητής έχει κατεβάσει τους Κακαδιάρες, Μπουλούλης, Τριανταφυλόπουλος, Χατζικυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγυρος, Σκόλα, Κολυμάτης, Κύρκος και Σιμόνη. Για την αναγέννηση Καρδίτσας, Χαραλαμπίδης, Βάλενς, Ουές, Γκόλιας, Διαμαντάκος, Νινίκας, Καραμπάς, Κάστρο, Βιτλής, Ευαγγέλου, Σάντος και Φοφανά. Είναι η πρώτη αρχική δεκάδα. Διαιτητής είναι ο Βαρτσάκης Λακωνίας. Βοηθή Ισακοβίδης Λακωνίας, Εμπισκαδούρου Ηρακλείου. Μέχρι στιγμής κίτρινη κάρτα έχει δει ο Ευαγγέλου της αναγέννησης της Καρδίτσας. 0-0 αυτό το μάτς. Και το άλλο βέβαια που έλυσε το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στον Μπας Πύργο και τον Πανιόνιο. Να επαλάβει τον Μπας Πύργο ο τεχνικός Κουτρομάνος. Έχει ξεκινήσει με τον Τσεκούρας και Ντεράι Δημητρίου Ραμούσπε. Σαραμαντάς το ονομάς Χαντί, επίσης ο Μούστα, ο Μαρσούρ, Δούμτσιος και Λαζαρίς. Και για τον Πανιόνιο ο τεχνικός Χουάν Φεράντο έχει ξεκινήσει τους Κράνιξ, Αυλονίτης, Ασλανίδης, Μπούρης, Βερνάρδος, Στούπης, Μπαϊνόβιτς, Δίας, Χαντιστραβός, Ταβάρες και Μάναλης. Διετής είναι ο Δροσίνης Ευρυτανίας και βοηθή Κατσογιάννης Αρκαδίας και Κωνσταντόπουλος Αρκαδίας. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Μπαϊνόβιτς του Πανιονίου.

αυτά της Φόρμουλας 1, να επαναλάβω και εγώ ότι ο Max Verstappen θριάβευσε, θύμισε κάτι από τα προηγούμενα, από τις προηγούμενες επιτυχίες του. Πάντα είναι πάντως επικαιρός, πάντα είναι σε επάρξεις, ξέρει να κερδίζει αγώνες. Θριάβευσε λοιπόν ο Max Verstappen στο Grand Prix του Μπαρχέν που έγινε στη Μαλαισία μπροστά από τους Κίμι Αντωνέλη και Lewis Hamilton. Σε έναν αγώνα που πράγματι επηρεάστηκε από τη βροχή και τις εγκαταλείψεις

το χάος, θα έλεγε κανείς, σε αυτή την διοργάνωση στη Φόρμουλα 1 στην Μαλαισία. Ξεκίνησα την πρώτη κιόλας στιγμή όταν πριν από την κανονική κίνηση, λίγο πριν σβήσουν τα φώτα, μια ισχυρή τροπική καταιγίδα έπληξε την περιοχή με αποτέλεσμα η διαδικασία να καθυστερήσει αρχικά κατά 40 λεπτά. Η καθυστέρηση τελικά έφτασε στη 1 ώρα και 40 λεπτά.

Το επόμενο Grand Prix για τη Φόρμουλα 1 για τους πιλότους στη Φόρμουλα 1 θα γίνει στην Σιγκαπούρη στο διάστημα 9 έως και 11 Οκτωβρίου. Με τον αγώνα φυσικά να είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Το τρίμερο αυτό θα περιλαμβάνει και σπριντ, προσφέροντας επιπλέον βαθμούς και μια ακόμα καθοριστική πρόκληση στη μάχη του τίτλου.

Να πούμε ότι ένα σοβαρό επεισόδιο έλαβε μέρος σε τουρνά τένις για ανήλικους 14 ετών και κάτω, το οποίο διοργανώθηκε στην Βαρκελόνη. Μια 14χρονη αθλήτρια που συμμετείχε στο τουρνά φαίνεται δέχτηκε επίθεση από τον πατέρα της, ο οποίος είναι Έλληνας κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες. Και έλεγα λοιπόν και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι συνάντησα κάποιους φίλους και φίλες που προέρχονταν από την συμμετοχή τους σε αγώνα δρόμου στο 18ο Greece Race for the Cure, που είχε αφετηρία και ολοκλήρωση το πεδίο του Άρεως, αλλά όπως μου έλεγαν, ο χώρος αυτός στο πεδίο του Άρεως που έγινε φέτος, η εκκίνηση και ο τερματισμός δεν έχει τις προϋποθέσεις για να φιλοξενεί μια τέτοια διοργάνωση. Και μάλιστα μου είπαν αρκετές φορές τη λέξη Ζάπιο και πάλι Ζάπιο. Οπότε ας το δουν οι διοργανωτές. Το Ζάπιο φαίνεται είναι η καλύτερη λύση, εκεί που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής έχει στείλει το μήνυμά του. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο καταρχήν τώρα στο μάτς ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 0-0. Ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κατσαδρής λέει καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα καλησπέρα Βασίλη. Και καλή και ευλογημένη Κυριακή. Αυτό πραγματικά παιδιά το εύχομαι σε όλους σας. Αυτό εύχομαι σε όλο τον κόσμο και καλή εκπομπή να έχεις, υγεία να έχετε παιδιά όλοι μαζί και να συμμετέχουμε όλοι στην πορεία της εκπομπής και εσείς να με ενημερώνετε για κάποια πράγματα. Όπως είπα στις 5 και 5 έχω μια συνέντευξη έκπληξη από κοπέλα δημοσιογράφο φοβερή που έχει, έχει παίξει μπάλα στο Περιστέρι στο ποδόσφαιρο, δημοσιογράφος τα τελευταία χρόνια, να μας δώσει κάποια στοιχεία και φοβερά ντοκουμέντα για Ελλάδα και εξωτερικό σχετικά με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι εξπέρ σε αυτό το κομμάτι.

Και είμαστε πάντα στο τοπικό ποδόσφαιρο, το στηρίζουμε πάντα. Έτσι λοιπόν σήμερα θα έχουμε ένα γνωστό προπονητή ποδοσφαίρου επιτυχημένο στην πορεία του και από όλο που δεν συμμετέχει τουλάχιστον στη Super League 2. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια βέβαια. Ο οποίος παρακολουθεί τον αγώνα στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ Αθήνα, το Λύκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου. Και θα μας αναλύσει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγκεκριμένου αγώνα μετά το τέλος του αγώνα σε συνέντευξη που θα δώσει. Σε συνέντευξη ανάλυση. Οι προπονητές τώρα δεν δίνουν συνέντευξη, ανάλυση τη δουλειά τους κάνουν. Άρα είμαστε κοντά στο τοπικό ποδόσφαιρο και με περισσότερα στοιχεία και με περισσότερες εκπλήξεις. Ναι, ο Βασίλης Κατσαδρής, οπότε φίλε, ό,τι θέλεις για ενημέρωση θα σου στέλνω. Βεβαίως όλοι συμμετέχουμε παιδιά, έτσι. Και εγώ και εμείς δεν είμαστε πολύ διάστατοι. Και εγώ κάνω ρεπορτάζ για μεγάλες ομάδες. Έχω βάλει και αποκλειστικά θέματα όλο αυτό το διάστημα. Στα 3 χρόνια που είμαι εδώ πέρα. Θα ακούσω και τη συνέντευξη. Ευχαριστώ, φίλε Βασίλη Κατσαδρή. Νομίζω κάθε φορά προσπαθώ να παρουσιάζω κάτι παραπάνω ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που θα μας αναλύσει το μάτσι, το Λύκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου, και για τον 16χρονο που είπα την περασμένη εβδομάδα εδώ από αυτήν την εκπομπή που έχασε τη ζωή του σε αγώνα στην Καβάλα, αλλά και για το τι μπορεί να γίνει ώστε να υπάρχουν και περισσότερα γήπεδα ποδοσφαίρου στην Αθήνα, και όχι μόνο παιδιά, έτσι.

Δεν είναι δυνατόν τόσες αλάνες στην Αθήνα να μην έχουν. Να μην υπάρχει εκμετάλλευση ενώ σε αυτές τις αλάνες που υπάρχουν στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα. Σε, εντάξει, η επαρχία έχει περισσότερες αλάνες. Αλλά και εδώ υπάρχουν χώροι. Πρέπει να δραστηριοποιηθούν δήμαρχοι, ενώσεις, να φτιαχτούν γήπεδα, παιδιά. Υπάρχουν κάποια γήπεδα που είναι παμπάλαια. Κάποια γήπεδα που παίζεις μόνο 9x9 και 8x8 που είναι και επικίνδυνα, έτσι. Ο αγωνιστικός χώρος είναι πολύ κοντά στην περίφραξη και κάποιες φορές στα δυνατά μαρκαρίσματα. Κάποια παιδιά παίκτες έχουν κολλήσει με το κεφάλι ακόμα και στην εξέδρα που είναι πολύ κοντά. Είπαμε να προχωράμε μπροστά στη ζωή. Θα πει κανείς ότι παίρνουν πενιχρά χρήματα οι ενώσεις. Έχουν όμως και αρκετές χορηγίες. Όχι τα σωματεία, τα προεδρία των ενώσεων.

Αλλά πάντως, παιδιά, καλή είναι και η ελευθερία και η δημοκρατία. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις να μην το παραξευτιλίζουμε, έτσι. Υπάρχει ανοχή από όλους, από παράγοντες, από καθηγητές, από δάσκαλους. Έλεγα ένα κύριο ηλικιωμένο στο λεωφορείο στο ΓΑΜΑ 12. Δεν πρόλαβε να σβήσει το τσιγάρο του έξω από το. Πριν μπει στο λεωφορείο. Και το έσβησε σε κάθισμα στο λεωφορείο. Φοβερά πράγματα. Αυτά, παιδιά, τα οχήματα τα έχουμε πληρώσει εμείς. Αυτό να το ξέρουν και οι ελεκτές που μπαίνουν κατά συρροή μέσα. Εντάξει, αν κάποιος δεν έχει καπληρώσει, δεν κάνουμε να τον πετάξουμε απ' έξω. Αυτά έχουμε φορολογηθεί εμείς και τα έχουμε πληρώσει εμείς αυτά τα οχήματα. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα να μπαίνει μέσα άνθρωπος, όχι επειδή είναι ηλικιωμένο, κάθε άνθρωπος, είτε μικρός, μεγάλος, και να σβήνει το τσιγάρο του μέσα στο, σε κάθισμα. Ανεπίτρεπτο, έτσι, στο ΓΑΜΑ 12 το είδα. Και ούτε με ρουφιάνος να πάω να πω στον οδηγό, ξέρεις αυτός έκανε αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ρε παιδιά. Αλλά και μου λέγανε κάποια παιδιά μαθητές στα σχολεία τους, κάποια παιδιά καπνίζουν μέσα στην τάξη και έχουν μάλιστα ένα κυπελάκι με νερό και σβήνουν τα ποτσίγαρα. Κάποια βρίζουν, εξτομίζουν τρομερά πράγματα. Οι καθηγητές και δάσκαλοι είναι αρκετά ανεκτικοί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά μην το παραξευτιλίζουμε. Μου λέγανε καθηγητές και μαθητές και κάποιοι βετεράνοι ποδοσφαιριστές πολλών ομάδων που είναι γυμναστές στο επάγγελμά τους. Δεν τολμάμε, μου λέει, να μιλήσουμε στα παιδιά. Γιατί άμα μας τους μιλήσουμε, θα πούνε μετά τους κάναμε εκείνο, τα μαλώσαμε, τους κάναμε μπούλικ. Τρομάζουμε να μιλήσουμε, αλλά μην το παραξευτιλίζουν ορισμένοι. Αδικούν και αυτούς που θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα. Για μένα το πιο δίκαιο απ' όλα είναι να πεις, ξέρεις τι, στον καθηγητή, στον δάσκαλο, ξέρεις, δεν θέλω να κάνω μάθημα, θα βγω έξω, παιδί μου, θα βγω, δεν θέλω να κάνω μάθημα. Το πιο δίκαιο και το πιο δημοκρατικό, άσε τους άλλους που θέλουν να μάθουν να ακούσουν πέντε πράγματα. Αλλά και τα βιβλία που έχω διαβάσει και την προηγούμενη διάστημα κάποια, διάβασα κάποια πράγματα, δεν τον παίζω μέντορας, έτσι. Πρέπει να είναι πιο περιεκτικά και πιο αναλυτικά και πιο, έτσι, λαϊκή έκφραση, να τα καταλαβαίνουν τα παιδιά. Και η σωστή διδασκαλία, παιδιά, είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Πρέπει ο καθηγητής δάσκαλος να ξέρει να λύσετε, έτσι. Να κάνει σωστή διδασκαλία που να αγγίζει την ψυχολογία των παιδιών. Και γιατί όχι να αναλύει και με τα παιδιά, με τους μαθητές και θέματα της καθημερινότητας. Όλα χρειάζονται αυτή την εποχή, τη δύσκολη που ζούμε όλοι μας, μικροί, μεγάλοι.

Θυμάμαι πάντως και πιο παλιά είχαν βάλει στην έκθεση στις Πανελλήνιες, αν θυμάστε και εσείς, τη λέξη αστιφιλία. Και ελάχιστοι έγραψαν καλά. Δεν ήξεραν καν τι σημαίνει η λέξη αστιφιλία. Kitchen's quiet, same old cup. Just still jam when they get stuck. Στο 53ο λεπτό παραμένει το Πάσο Πύργος Πανιώνιος 0-0. Και το Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση καρδίας σας παραμένει και αυτό στο 0-0.

Και στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας θα διαβάσω και 2-3 πράγματα από το σημερινό τύπο για να δείτε πού ακριβώς πηγαίνουμε. Έχουμε ξεπεράσει το χείλος της καταστροφής. Ανεξάρτητα με το τι υποστηρίζει ο καθένας μας πολιτικά, έτσι. Και το φίλο προτάει 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο, παιδιά. Θα βάλω τηλέφωνα. Μια ωρίτα είναι νομίζω καλή. 3 με 4 λεπτά, άμα μιλήσει ο καθένας. Άντε και λίγο παραπάνω να πλαιδιάσει κάποιος. Προλαβαίνουν να βγουν πολλοί. Και πολλές φίλες και φίλοι.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Είναι για αυτούς που...
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Ρολάγια, καραστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Στο παιχνίδι.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούπης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Στις 10 παρατέταρτο θα έχουμε σε περιγραφή από τον Γιώργο Λίγκρι το μάτς της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Γερμανία. Τώρα ξεκινάνε δύο μάτς για το γενικό ποδόσφαιρο. Δεύτερη εθνική κατηγορία Ολυμπιακός Φωστήρας και Σαριανή στο γήπεδο Ρέντι, στο γήπεδο Μελισσουργός. Και το εξαναβολής για την δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία εθνική γυναικών. Εξαναβολής μάτς στο γήπεδο νέων επιβατών. Ο ΠΑΟΚ με την Αγία Παρασκευή, χωρίς θεατές, γίνεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο 21ο λεπτό παραμένει το Πανιόνιος Αγία Παρασκευή στο 0, το Πανιόνιος Πας Πύργος Πανιόνιος 0-0 για τη Super League 2. Η Αγία Παρασκευή ποδοσφαιρικά στους άντρες είναι στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας, μιας και το φέρει κουβέντα.

Θα διαβάσω λιμένα από το σέλιδα των πολιτικών εφημερίδων σημερινά, σημερινά κυριακάτικα, για να διαπιστώσετε για μία ακόμα φορά πόσο αυτή η κυβέρνηση προσέχει τους μικρομεσαίους. Μάλλον μεσαία τάξη δεν υπάρχει πλέον. Έχει εξαφανιστεί, έτσι. Διαβάζω την εφημερίδα Κόντρα και λέει: καμπανάκι και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών.

και από πάνω καπέλο στον τίτλο, πάνω τον τίτλο, καπέλο έτσι λέγεται. Σήμα κινδύνου για την κεφαλιακή επάρκεια των συστημικών τραπεζών. Και των χρημάτων του λαού σε περίπτωση κρίσης. Και κεντρικός τίτλος, επαναλαμβάνω, καμπανάκι και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών.

Ο φίλος Μιχάλης ο Παγώνης λέει από Σύρο στέλνει το μήνυμά του. Ανάσταση του Σωτήρος. Έχω άσχημο προαίσθημα, λέει, για την εθνική μας. Είχε επίσκεψη από κάποιο καντέμι. Το είπαν και αρκετοί φίλοι χτες στα μηνύματά τους. Να σας πω, έχω αρχίσει και πιστεύω πολύ τελικά στην καντέμια. Υπήρχε και ευχή στον Κωνσταντέλια πριν ξεκινήσει την πρεμιέρα που είχε με την Dortmund. Τραυματίζει και σοβαρό άνθρωπος. Αρχίζω και το πιστεύω κι εγώ. Παρότι δεν πίστευα σε τέτοια πράγματα. Έλεγα λοιπόν καμπανάκι και από το Διεθνή Οίκο και από Διεθνή Οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών, λέει σήμερα Κυριακάκη η κόντρα. Δάνεια ολιγαρχών, έτσι για να σας κάνω πιο λιανά, εις βάρος των απλών πολιτών. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Διάβασα και μια συνέντευξη, συμφωνώ απόλυτα, της Μαρίας Καριστιανού, ότι της κάνει πόλεμο το συστημικό περιβάλλον, το τωρινό, το πολιτικό.

Και διαβάζω και το προσέλιδο της σημερινής χειρακάτικης δημοκρατίας, το οποίο λέει, κεντρικός τίτλος, στα σκουπίδια πέταξε δύο διεθνείς συμβάσεις για τα 1300 κλεμμένα κιμήλια, έχει τη φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη. Και από πάνω καπέλο στον τίτλο, αποκάλυψη, νέο εθνικό έγκλημα Μητσοτάκη.

Λοιπόν, οι διεθνοί οίκοι ανησυχούν για τα δάνεια που δίνουν τα αβέρτα στους ολιγάρχες και τα οποία συνέχεια σε περίοδο κρίσης, όπως λέμε.

Μετά και τα σημερινά πρωτοσέλιδα που διάβασα, αντιλαμβάνεστε ότι τους ολιγάρχες, τους προμηούχους, το έχει πει το Λέντζα σε λέξη κυβέρνησης, αυτούς θέλουν μόνο. Και άσε τους άλλους να πεινάσουν, αυτούς που γκρινιάζουν για τη φτώχεια. Τους γκρινιάριδες, εμείς είμαστε γκρινιάριδες.

Συζήτηκα με κάποια νεαρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια κάποιες φορές και συζητάω έτσι. Και λέω, ρε παιδιά, γιατί κάποιοι από εσάς ορισμένες φορές εμφανίζονται πολύ οργισμένοι. Η απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις είναι μία και μοναδική που μου δίνουν, γιατί το πολιτικό σύστημα, το τωρινό, μας έχει καταστρέψει τη ζωή μας. Τι να πεις σε αυτά τα παιδιά, δίκιο έχουνε. Και όπως μας έλεγε η κυρία Αναστασία χτες, και όλοι εσείς που μας λέτε έτσι, κάποια παιδιά χάνουν τη ζωή τους διαβάζοντας, παίρνουν πτυχία, αφιερώνουν όλη τη ζωή τους, θεωρούνται πράγματα διασκέδας και πολλά πράγματα και πολλά άλλα ακόμα. Παίρνουν τα πτυχία τους. Είναι πραγματικές ευφυΐες, έτσι, ευφυΐες είναι. Και όμως δεν μπορούν να δουλέψουν επειδή τα ενίκια αυτά στα ύψη. Δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, την επιστήμη τους, παιδιά, σε αυτοί που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους. Γιατί δεν έχουν να τους δώσουν οι γονείς τους, είναι φτωχά παιδιά. Κάποιοι για να τα βγάλουν πέρα δουλεύουν γκαρσόνια, courier, deliveράδες και security. Αυτές οι δουλειές έχουν μείνει πλέον. Αυτές οι δουλειές, όχι ότι είναι άσχημες.

αλλά χαραμίζουν τα χρόνια που έχουν κάνει στα θρανία, στα διαβάσματα. Έχουν στεθεί πράγματα από τη ζωή τους, αγόρια και κορίτσια, για να σπουδάσουν, για να φτάσουν στο επίπεδο που θέλουν.

άλλο που έχουν βάλει στόχο από πριν στη ζωή τους. Έχουν βάλει στόχο. Πού είναι το κοινωνικό κράτος να επιδοτήσει κάποιες προσπάθειες αυτών των ανθρώπων, των παιδιών, σε υγεία, παιδεία, πού είναι? Όλο λόγια και θα. Όπως μας λέει και ο φίλος εχθές για το Market Pass, ο κύριος Κυριάκος, που το περιμένουμε. Αντί αυτού αυξάνονται όλα και πάλι τα προϊόντα.

Συνεχίζει να ανταβεί στην μπαστούνη ο Πανιώνιος εκτός έδρας μας με τον ΠΑΣ Πύργος. Παραμένει το ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος στο 0-0 στο 73ο λεπτό. Για το γυναικείο ποτάσμα ποδοσφαίρου, οπότε βγήκε κατηγορία στο 12ο λεπτό, έχουμε ΠΑΟ Καγία Παρασκευή στο 0-0.

Στο 75 λεπτών Super League 2, Πας Πύργος Πανιώνιος 0-0. Το ίδιο στρογγυλά Αστέρας Τρίπολης Β' στο 59 το μάτσο αυτό. Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0. Στην Ευρώπη στο Nations League στο 16ο λεπτό Αζερμπαϊτζάν Λιθουανία 0-0. Να δίνουμε και κάποια αποτελέσματα για τους φίλους που παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στοίχημα. Για Βόρεια και Κεντρική Αμερική, πρωτάθλημα εθνών, τελικά αποτέλεσμα. Σιν Μάρτεν με Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, μια κόκκινη κάρτα, 2-4 όμως. Επίσης Μπελίζε, Γαλλική Γουιάννα 0-2, 2 διπλά εδώ.

έχουμε και άλλο τελικό αποτέλεσμα στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον έκτο όμιλο ΑΟ Λεβάντε ΑΟ Πλαταριάς 0-1 και όπως είπαμε και προηγουμένως Παλιξουριακός Πρέβεζα 1-2, δύο διπλά εδώ στον έκτο όμιλο σε σημερινά μάτς. Ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη, στο Euro Under 17, γυναίκες προγραμματικά πρώτος γύρος, έχουμε τελικά αποτελέσματα. Αζερμπαϊτζάν Under 17 γυναίκες, έτσι Αλβανία 2-7, παρότι είχε μια κόκκινη κάρτα Αλβανία, και Κόσοβο Ιρλανδία 0-6, δύο διπλά με τεράστια σκορ.

Για το πρωτάθλημα μπάσκετ στις 5.30 έχουμε το μάτς Ηρακλής Ολυμπιακός. Είπαμε προηγουμένως 103-74 Παναθηναϊκός στο Βίκο Ιωαννίνων. Στην Ισπανία είχαμε μετά από παράταση Λέιμα Κορούνια Μπιλμπάο 104-101.

Επίσης η χαμηλίδα San Pablo Burgos 81-94 και μετά από παράταση Σαγκομπέο Μπλούνες με Ρεάλ Μαδρίτης 107-114.

Στην Τουρκία τελικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ Καϊρόβα με την Κολεγή 76-84 και στο ημίχρονο Φενέρμπαξε με την Κόρφες μπάσκετ 46-44.

Στη Γερμανία, στο δεύτερο περίοδο, στο ξεκίνημα τη δεύτερη περίοδο, έχουμε Bayern με την Oldenburg 22-18 και Phoenix Hagen Frankfurt 18-22, το αντίστροφο.

Στο μπάσκετ στην Ελλάδα, στην Α1 γυναικών έχουμε τελικό αποτέλεσμα Άρης Κρόνος 63-66 και στην τέταρτη περίοδο έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 75-41, μεγάλη διαφορά. Και στη δεύτερη περίοδο Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννενα 19-20. Αυτά για την Α1 γυναικών στο μπάσκετ.

Αλλαγές επί αλλαγών γίνονται στο μάτς ΠΑΣ Πυρίου Πανιώνιος, παραμένει στο 23ο λεπτό στο 0-0. Για να δούμε αν κάποια από τις δύο ομάδες πετύχει γκολ, αν κριθεί αυτό το μάτς, το ένα γκολ θα κριθεί.

Τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, θα βγάλουμε 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο. Επαναλαμβάνω και τους φίλους και τις φίλες που ρωτάνε, που θέλουν να βγούνε. Μία ωρίτσα, ωρίτσα, νομίζω μπορούν να μιλήσουν πολύ, έτσι πάντα αφιερώνω χρόνο σε εσάς. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι φίλοι και φίλες που δεν θέλουν να βγουν στο τηλέφωνο. Μιλάμε τηλεφωνικά εδώ πέρα στον αέρα. Όχι στον αέρα, στη διάρκεια της εκπομπής. Χωρίς να βγαίνουμε στον αέρα, θέλουν να πούνε κάποια πράγματα, ρωτάνε κάποια πράγματα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή και σε δυνατούς ρυθμούς, πιστεύω, στην εκπομπή Ο Διαποδητής στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Μετά τον break που είχαμε και τα διαφημιστικά μηνύματα, να παίρνουμε και εμείς κάποιες ανάσεις. Μιλάμε και μέσα στα τηλέφωνα, παιδιά. Κάποιοι φίλοι παίρνετε τηλέφωνο, δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα και φίλες. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Σε σύγκριση με πέρσι παρατείναμε κατά μία ώρα παραπάνω την εκπομπή. Ξεκίναγα 4, τώρα ξεκινάω 3 όλο φέτος. Στη φετινή σεζόν. Τηλέφωνο να βγάλουμε 7 παρά με 8 παρά 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μέχρι τότε στέλνετε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα καταγράφω και τα διαβάζω, παιδιά, έτσι δεν κρύβω κάτι οτιδήποτε. Viber 6-939-943-943, στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών χωρίς καμία χρέωση. Και σήμερα μεγάλη συμμετοχή σας, email onel@papakia943.gr και το site το sports943.gr, εκεί ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Take it for the ride. Hold it back for it. Δύο Έλληνες πωλήστες διεκδικούν το τίτλο του κορυφαίου πωλήστα σε όλο τον κόσμο. Close, don't let it show. Και διεκδικούν το βραβείο του κορυφαίου αθλητή υδατοσφαίρισης για το 2026. Δύο Έλληνες βρίσκονται σε αυτή τη σχετική λίστα. Αυτοί είναι ο Στέλιος Αργυρόπουλος και ο Δημήτρης Σκουμπάκης. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης και ο Στέλιος Αργυρόπουλος είναι ανάμεσα στους υποψήφιους μετά την εξαιρετική παρουσία που είχαν με την εθνική ομάδα την φετινή χρονιά. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα αδρών κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο εξό μετάλλιο στην ιστορία της στο World Cup του Σίδνεϊ στο Πόλο. Επικράτησε της Ουγγαρίας σε εκείνο το φοβερό μάτς που περιγράψαμε εδώ με 15-14 με τον Αργυρόπουλο να εκτελεί τους Μαγιάρους στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έδωσε τη χαριστική βολή

Νικόλας Πύργος είναι αυτός που έχει ανοίξει το σκορ, έχει κάνει το 1-0 λοιπόν στις καθυστερήσεις. Να που ανατρέπεται η κατάσταση, δεν υπάρχουν φαβοροί και προγνωστικά στο ποδόσφαιρο, γενικά στα ομαδικά αθλήματα αλλά και στα ατομικά σε αρκετές περιπτώσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι για το Πόλο ο Αργυρόπουλος μάλιστα βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε αυτή τη λίστα για να αναδειχθεί κορυφαίος πωλήσεων στον κόσμο για τη σεζόν 26. Ενώ ο Σκουμπάκης του Παναθηναϊκού είναι για πρώτη φορά υποψήφιος για το συγκεκριμένο βραβείο. Μακάρι να το πάρουν και οι δύο, μισό-μισό ή και ολόκληρο και οι δύο. Πάντως μακάρι να έχουμε ελληνική επιτυχία σε αυτό το κομμάτι και είμαι σίγουρος υπάρχει θετική ενέργεια από όλους μας όταν σημαίνουν τέτοια πράγματα ότι θα υπάρξει επιτυχία.

Στο 92 λοιπόν άνοιξε το σκόρο Πας Πύργος απέναντι στον Πανιόνι με τον Φοφανά. 1-0 το παιχνίδι. Να δούμε τι μπορεί να κάνει σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που απομένει. Άλλα 3 λεπτά είναι επιπλέον χρόνος. Αν μπορεί να αντιδράσει ο Πανιόνι και αν μπορεί να πετύχει δεύτερο γκολ ο Πας Πύργος, έτσι.

Σε εξέλιξη είναι και το μάτς για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον ΠΑΟ και στην Αγία Παρασκευή. Το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο νέων επιβατών χωρίς κόσμο. Είναι εξαναβολή μάτς για τη δεύτερη αγωνιστική. Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει νικηφόρα στην πρεμιέρα και μένει να φανεί αν κάποια από τις δύο κάνει το 2-2 για να ανάβει από τώρα στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης.

αυτό το μάτς για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που τέθηκε η κατηγορία, η μεγάλη κατηγορία, στο 0-0 στο 20, στο 31ο λεπτό στο γήπεδο νέων επιβατών. Στο 33ο λεπτό είναι το ΠΑΣ Πύργος Πανιούνιος, παραμένει το 1-0 για την ομάδα του Πύργου. Έτσι αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι αρκετά και παραμένει συναρπαστικό και έτσι θα είναι μέχρι το τέλος το φετινό πρωτάθλημα στη Super League 2. Θέλουμε δυνατά πρωταθλήματα, θέλουμε συναρπαστικούς αγώνες.

Ο Πανιώνας πάντως είχε και δοκάρι με τον Ταβάρες. Τώρα στην επίθεση βγαίνει στις τελευταίες φάσεις και ο τερματοφύλακας του Πανιώνιου, μήπως μπορέσει και σκοράρει σε μια γιώμα φάουλ που γίνεται στα καρέ του Πας Πύργος.

υπενθυμίσει πρώτο το γκολ του Πανιούνιου, έχει πετύχει στο 90-2 ο Μανσούρ με σούτ. Στο 44 ο ίδιος ο παίκτης ο Μανσούρ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κράνιξ, του τερματοφύλακα του Πανιούνιου, από ένα δοκάρι δύο ομάδες. Τελείωσε το μάτς 2-0. Τελικά πέτυχε γκολ δεύτερο ο Πας Πύργος. Αυτό σημαίνει όταν μια ομάδα ανεβαίνει όλη και ο τερματοφύλακας για να μπορέσει να σοφαρίσει. Έφυγε μόνο στην αντεπίθεση ο παίκτης του Πανιού, του Πας Πύργος. Σε κενό τέρμα, δεν ήταν και δύσκολο να σκοράρει. Όλη η ομάδα του Πανιού ήταν μπροστά. Έτσι λοιπόν, Πας Πύργος θριαμβευτικός 2-0 επί του Πανιωνίου. Το 90-4, τρελή πανηγυρισμοί.

0: Ο Μασούρ Φοφανά και τα δύο γκολ του Πανιωνίου, το δεύτερο σε 90-4. Ήρωας της ομάδας του Πας Πύργος. Ο Μασούρ λοιπόν Φοφανά και τα δύο γκολ για τον Πας Πύργος. Στο 90-2 και στο 90-4-5. Και τα δύο γκολ είχε και ένα δοκάρι, όπως είπαμε, από ένα δοκάρι είχαν δύο ομάδες. Στο 56 σε τρομερό σου του Ταβάρες η μπάλα στο οριζόντα δοκάρι του Τεκούρα, του goalkeeper του Πας Πύργος, ο οποίος είχε δύο γκολ και ένα δοκάρι. Ένα δοκάρι ο Πανιώνιος και στα σημεία νίκησε ο Πας Πύργος. Κίτρινες κάρτες αυτό το μάτς ήταν οι Τσορνομάς, Μπαϊνόβιτς, Βερνάρδος και Ντίας. Για τον Πας Πύργος είχαμε από το τεχνικό τον Όντα Κουτρομάνο τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Σαραμαντάς στο 59 και μπήκε ο Κόκορης. Βγήκε ο Χαρντής στο 59 και μπήκε ο Φερεκίδης. Βγήκε ο Μούσιας στο 66 και μπήκε ο Λεμονής. Βγήκε ο Δούμτσιος στο 83 και μπήκε ο Γρίβας. Και βγήκε ο Λάζαρης στο 66 και μπήκε ο Μαρκόπουλος. Και για τον Πανιώνιο του Χουάν Φεράντο είχαμε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Αζελανίδης στο 79 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Ζούλιας. Βγήκε ο Μπούρης στο 76 και μπήκε ο Παυλόπουλος. Βγήκε ο Μπαϊνόβιτς στο 46 και μπήκε ο Σομπρίνο. Βγήκε ο Δίας στο 76 και μπήκε ο Γκαντέλιο. Να ακούσουμε και το τεχνικό τον Νόντα Κουτρομάνο του Πας Πύργους, του νικητή του αγώνα αυτού σε σύνδεση με RT2 Sport.
1: Ναι, είμαι χαρούμενος. Θα πω κάτι που ίσως αυτό λιγάκι λίγο φανεί λίγο περίεργο, γιατί πριν δύο παιχνίδια χάσαμε εδώ σε αυτό το ίδιο γήπεδο 4-0. Ούτε σήμερα γίναμε καλύτερη ομάδα της κατηγορίας, αλλά ούτε γίναμε και χειρότεροι όταν χάσαμε τα 4 παιχνίδια. Εμένα ήταν ιδιαίτερο πριν ξεκινήσει το αγωνιστικό, ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι για μένα, γιατί παίζω σε μια ομάδα που έχω περάσει ένα χρόνο. Πέρασα πολύ ωραίες στιγμές, έχω πολλοί ανθρώπους που είδα σήμερα και χάρηκα πολύ. Και τον Πανιώνιο τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Από εκεί και πέρα γνωρίζαμε ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, μια ομάδα που έχει στηθεί για πρωταθλητισμό. Στο πρώτο ημίχρονο κλείσαν πολύ καλά τους χώρους. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί και στις όλες τις φάσεις. Κάναμε και 2-3 φάσεις για να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πιο καλά ο Πανιώνιος. Πάτησε πιο καλά σε χώρους. Δημιούργησε κάποιες φάσεις. Αλλά νομίζω στο τέλος μας έδωσε την τύχη που ίσως δεν είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια.
2: Πόσο θα σας βοηθήσει εν ώψη της δύσκολης συνέχειας, καθώς είστε μια νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία αυτή, η νίκη απέναντι σε έναν ιστορικό αντίπαλο?
1: Σίγουρα οι μεγάλες νίκες απέναντι σε μεγάλες ομάδες σου δίνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι στα παιδιά αυτά το πώς δουλέψαν μετά από πολύ δύσκολες δύο εβδομάδες, μετά από την ήττα που μπήκε το δυστυχώς το μπορώ ή το δεν μπορώ, έπρεπε αυτό να το βγάλω από τους παίχτες. Νομίζω ότι σήμερα όλοι όσοι μπήκανε δώσαν το 100%, μας δώσανε ενέργεια. Τακτικά ήταν άλλο άψογοι όλοι. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα, έχει πάρα πολλές αγωνιστικές, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και ξαναλέω, τα κεφάλια κάτω και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε βαθμούς, γιατί έρχεται πολύ δύσκολη συνέχεια.
0: Αυτά ακούσαμε λοιπόν από τον τεχνικό της ομάδας του Πας Πύργος, τον νικητή επί του Πανιωνίου με σκορ 2-0, με ηγέτη και σκόρερ το Μασού Φοφανά, ο πρωταγωνιστής του αγώνα, το πανηγυρίζει με τον κόσμο του Πας Πύργος. Κρατώ τη φράση που είπε ο επαμιλώντας Νόντας Κουτρομάνος, τεχνικός της ομάδας του Πας Πύργος, ότι όταν κερδίζεις μεγάλη ομάδα αποκτάς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μπυρλής έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλώς απόγευμα Φώτη, καλό απόγευμα επίσης. Για το πόλο χθες η ομάδα της Χίου που εκπροσωπεί το νησί στην Α1 πόλο. Να ακούσουμε και τον Χουάν Φεράντο, τον τεχνικό της ομάδας του Πανιούνιου. Θα διαβάσω ολόκληρο και πάλι το μήνυμα του φίλου μας του Δημήτρη του Μπερλή.
2: Σήμερα από την ομάδα του και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
3: We had the result today.
4: We don't get a good result, so we have not doing good things.
3: Δεν πήγε τίποτα καλά για μας σήμερα. Αυτό.
2: Η ομάδα του Πανιωνίου δυσκολεύεται στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι το δεύτερο με απώλεια βαθμών. Είναι κάτι που τον προβληματίζει?
3: Είναι πρόβλημα for us.
4: Well, the league is to play at home, play away. We need to show the good performance in both fields. Okay, it's true. We are not feel good in the first 20 minutes. The team was not very confident. This is the truth, but okay, we need to show the performance good in both ways.
3: Το πρωτάθλημα έχει και εντός και εκτός. Ναι, είναι αλήθεια, δυσκολευόμαστε λίγο στα εκτός έδρας, όμως πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να έχουμε καλή απόδοση. Η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα 20 λεπτά είχαμε δυσκολίες στην απόδοσή μας και πρέπει να βρούμε κάποια πράγματα να βελτιώσουμε.
2: Thank you very much.
0: Αυτά λοιπόν είπε στην κάμερα σερ 2 σπόρο ο Χουάν Φερνάντο, τεχνικός της ομάδας Πανιωνίου. Το τόνισε με λίγες φράσεις και απλές. Είπε τα πράγματα όπως είναι, τίποτα δεν πήγε καλά σήμερα, είπε. Και ότι δυσκολευόμαστε, είπε, στα εκτός έδρας παιχνίδια πρέπει να τα βελτιώσει αυτά. Αυτός ξέρει καλύτερα από εμάς, αυτός είναι προπονητής. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης Μπερλής, τακτικός ακροατής, στέλνει συνέχεια τα μηνύματά του. Λέει λοιπόν, καλό απόγευμα Φώτη, καλό απόγευμα επίσης από μένα, με υγεία σε όλο τον κόσμο βέβαια. Χθες η ομάδα της Χίου, λέει, που εκπροσωπεί το νησί στην Α1 Πόλο Ανδρών, στην Water Polo, υποτάχθηκε. Να ακούσουμε και άλλη δήλωση.
2: Του Πασπύργος. Τι σημαίνει αυτή η νίκη, Αδάμ, για την ομάδα σας?
5: Είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Δεν είχαμε την αρχή που θέλαμε. Την ψάχναμε από νωρίς, δεν την βρήκαμε. Πήραμε αυτό που μας άξε, θεωρώ, γιατί η δουλειά που κάνουμε είναι πολύ καλή. Είχαμε την πίεση, πάρα πολύ πίεση, έπρεπε να πάρουμε αποτέλεσμα. Ξέραμε όλοι ότι η εβδομάδα ότι θα υπήρχε θετικό αποτέλεσμα, απλά δεν ξέραμε αν ήταν η νίκη ή η ισοπαλία. Πολύ ευχαριστημένος που η ομάδα μου κράτησε το 0, πολύ ευχαριστημένος για τα 2 γκολ. Έφυγε η γκίνια, το μαύρο σύννεφο από πάνω μας και έπεται πολύ καλή συνέχεια.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ.
2: Τάσο.
6: Έφυγε η γκίνια από πάνω σε αυτό, αισθάνονται στον πύργο.
0: Ακούσαμε και τον τερματοφύλακα του ΠΑΣ Πύργος Αδάμ Τσεκούρας. Να πω ξανά από την αρχή του φίλου μας το μήνυμα του Δημήτρου Μπυρλή. Χθες ο Μάζης Χίου, λέει, που εκπροσωπεί το νησί στην Α1 Water Polo, υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφιο. Επόμενο ντέρμπι, λέει, το Σάββατο, με γούσου περιστερίου στην Ιχείο. Είναι το άθλημα που ακολουθούν πολλοί νέοι, λέει, στη Ιχείο, και μπράβο τους. Στο κλειστό ιωνικό κολυμπητήριο της Ιχείου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είπαμε, ακούσαμε δηλώσει σύνδεση με δύο σπορ του προπονητέ των δύο ομάδων από το ΠΑΣ Πύργος του Νόντα, του επαμεινόντα Κουτρομάνου, του νικητή απέναντι στον Πανιόνιο 2-0. Και τις δηλώσεις του Χουάν Φερνάντο και του τερματοφύλακα της ομάδας του ΠΑΣ Πύργος, του Αδάμ Τσεκούρα. Πρωταγωνιστής του ΠΑΣ Πύργος σε αυτό το μάτς ο Φοφανά Μασούρ, πέτυχε και τα δύο γκολ, ένα δοκάρι ο ΠΑΣ Πύργος, ένα δοκάρι ο Πανιόνιος. Με το ίδιο σκορ κλείνει και το άλλο μας, παιδιά. Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννησης Καρδίτσας είναι 2-0 και αυτό. Τα γκολ έχουν πετύχει στο 60 ο Κόλλα με σουτ και στο 66 ο Κίρκος με σουτ. Για τον Αστέρα Τρίπολης Β' ο Κοντοές, ο τεχνικός, έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Μπουλούλης 72, μπήκε ο Καραδαλής. Βγήκε ο Κόλλα ο σκόρερ του ενός τέρματος και μπήκε στο 76 ο Ντερβίση. Βγήκε ο Κίρκος ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος στο 72 και μπήκε ο Φρίμποκ. Και βγήκε και ο Σιμόνης στο 72 και μπήκε ο Γραμμένος. Για την αλλαγή Καλίτσα, ο τεχνικός Χαραλαμπίδης έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Διαμαντάκος στο 71 και μπήκε ο Ντιαγέ. Βγήκε ο Νινίκας στο 79 και μπήκε ο Θωμάη. Βγήκε ο Κάστρος στο 46 και μπήκε ο Αναστασόπουλος. Βγήκε ο Ευαγγέλου στο 71 και μπήκε ο Κιντέλα. Και βγήκε και ο Σάντος στο 46 και μπήκε ο Ματέους.

κίτρινες κάρτες σε αυτό το μάτς έχουν δει Ευαγγέλου, Φοφανέ και Διαμαντάκος. Συνεχίζει το μήνυμα του φίλου μας ο Δημήτρης Ομπυρλής από τη Χίο. Συγχαρητήρια λέει στην ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup. Στο water polo και στο Χιώτη, προπονητή της ομάδας των γυναικών του Ολυμπιακού στο πόλο. Το Γιώργο Ντόσκα πράγματι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει φτιάξει, δημιουργήσει μια φοβερή ομάδα. Τις ελληνικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο τις χαιρόμαστε όλοι και έτσι νομίζω πρέπει να αισθανόμαστε ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας.

κοντεύει να λύσει και αυτό το μάτς λοιπόν Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννησης Καρδίτσας για τη Super League 2 στα σημερινά μάτς. Τα γκολ λοιπόν είπαμε πέτυχαν στο 66 ο Άγγελος Οκόλα, στο 60 ο Άγγελος Οκόλας και στο 66 μετά από 6 λεπτά δηλαδή ο Ιάσον ο Κύρκος.

Με το ίδιο σκορ πάντω που στο μήχρονο είχε επικρατήσει ο ΠΑΟΚ και η γυναική ομάδα Ποδοσφαίρου και σε προηγούμενα αναμέτρηση των δύο ομάδων 21 Δεκεμβρίου του 25 έγινε. Τότε ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει εντός έδρας με γκολ της Παναγιώτης Αργυρίου στο 57ο λεπτό. Για να δούμε αν θα λήξει με το ίδιο σκορ αυτό το μάτς. Για την Women's Football League, τη μεγάλη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Μέχρι στο πρώτο μήχρονο λοιπόν έχουμε ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή 1-0. Επαναλαμβάνεται αυτό που είχε γίνει στις 21 Δεκεμβρίου του 25 με γκολ της Παναγιώτας Αργυρίου στο 57ο λεπτό από τις νταμπλούχες κοπέλες του ΠΑΟΚ.

για το νορβηγικό πρωτάθλημα, να πούμε το Μπρίνε με τη Λίνη είναι στο 1-0. Παραμένει το 1-0 για το φίλο που με πήρε τώρα τηλέφωνο. Και το στην Ολλανδία για την πρώτη κατηγορία το Φέρλο με τη Ρόντα είναι στο 1-0 και αυτό. Και τα δύο στο 1-0. Στις 5 και 5 θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη Χίμαρο από συνάδελφο γυναίκα που έχει παίξει το γυναικείο ποδόσφαιρο, μας πει πράγματα και θαύματα που δεν έχετε ακούσει για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τρομερές αναλύσεις για από Ελλάδα, Ευρώπη, εξωτερικό, τα πάντα. Θα την αφήσω να κάνει μονόλογο. 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, έτσι.

Τελείωσε και το Αστέρα στην Μολβή, το Αναγέννηση Καρδίτσα και αυτό 2-0, όπω και το Πάο Πύργο Πανιόνιο 2-0. Καλύψαμε με όλα τα στοιχεία του και των δύο αγώνων τα συγκεκριμένα αυτά μάτς. Μέση θέση, προπονητές, αλλαγές, κίτρινες κάρτες, στα γκολ, τα πάντα. Με την βοήθεια των συνεργατών μας και των ανταποκριτών μας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής στο διαποτισί στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Θα είμαστε μαζί εδώ, όλοι μαζί, παιδιά, παρέα. Τεράστια παρέα πάντως. Και θυμάμαι και την περασμένη φορά κάποιος φίλος ρώτησε για τα αποτελέσματα του ΑΟΑ Γράφων, ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας, η οποία πάντως απέκτησε παίκτη από τη Λατινική Αμερική, Βραζιλιάνο με πολλά ονόματα, σιδηρόδρομος, έτσι είναι τα λατινοαμερικάνικα ονόματα. Ο Αγράφων λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού. 20χρονος είναι, Ζωζέ Φελίπε Αλμέδα Νταφονσέκα. Επαναλαμβάνω, Ζωζέ Φελίπε Αλμέδα Νταφονσέκα. Είναι ένα άλλο παίκτη που φυσικά 20χρονος αποτελεί προϊόν της Ακαδημίας της Πορτουγκέσα. Ενώ στη Γυραιά Επίρρο έχει αγωνιστεί σε Ισπανία και Γαλλία αντίστοιχα.

βραζιλιάρικο λοιπόν απόκτημα της ομάδας του ΑΟΓΡΑΦΟΝ, 20χρονος, που είναι γεννημένος το 2006. Ξεκίνησε λοιπόν από τα τμήματα αποδομής της Portuguese Academy. Στη συνέχεια πήγε στην Ευρώπη, μετακόμισε, φόρεσε την φανέλα της La Fuente στην Ισπανία και της Γκράβεσον στην Γαλλία, αποκτώντας πολύτιμες διεθνείς εμπειρίες σε νεαρή μάλιστα ηλικία. Αυτά για το νέο απόκτημα 20χρονος. Αμυντικός βραζιλιάνος του ΑΟΓΡΑΦΟΝ, ο Ζωζέ Φελίπε Αλμέιδα Ντα Φονσέκα. Ωραία περιοχή τα άγραφα, πάντως θα περάσει καλά. Υγιεινό περιβάλλον. Και η ομάδα κάνει εκεί την καλύτερη δυνατή προσπάθεια.

Ο φίλος μας ο Κώστας ο Χατζής έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: από την Πορτουγκέζα είχε πάει ο Ολυμπιακός στον Διόγκο, λέει, με 10 εκατομμύρια μεγάλο παλτό. Και τα παλτά χρειάζονται έτσι τώρα που πιάνει το κρύο, έτσι για αστεία το λέω, με χιούμορ.

Και σε άλλες περιπτώσεις, παίκτες με αρκετά μεγάλες περγαμηνές ήρθαν στην Ελλάδα, δυνατά ονόματα. Λίγες οι περιπτώσεις πάντως, και στην πορεία μέσα στον Ολλανδικό χώρο αποδείχθηκαν παλτά, έτσι. Αλλού στη συνέχεια μπορεί να παίξαν και καλό ποδόσφαιρο. Εκεί κρίνονται όλοι και κρίνονται όλοι μας, παιδιά, έτσι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στη δουλειά γενικότερα που κάνει ο καθένας μας. Ήταν μια φορά ένας νεαρός στον δρόμο και με ρώτησε μια οδό που είναι στην Αθήνα, πολύ γνωστή. Και του λέω εκεί πέρα, του λέω, ξέρεις, βεβαίως, ξέρω απ' έξω την Αθήνα. Αλλά συνέχεια μου λέει, πώς θα πάω εκεί πέρα, σε πολύ κεντρικό δρόμο. Και του λέω, θα πας εκεί, από εκεί δεν είσαι κανένα από τους δρόμους. Λέω, φίλε μου, εσύ θα χαθείς, αποκλείεται. Πώς ξέρεις την Αθήνα, που δεν ξέρεις ούτε κανένα από τους πιο δημοφιλείς γνωστούς δρόμους.

0: Λοιπόν, σα μία, αυτό είναι η συνέντευξη έκπληξη που σα είχα υποσχεθεί από το ξεκίνημα τη εκπομπή. Έχουμε στην τηλεφωνική μα γραμμή την Αγγελική Διαβατοπούλου, συνάδελφο δημοσιογράφο, αρκετά αξιωμένη, έτσι θα το πω και λαϊκά, που έχει παίξει μπάλα βέβαια. Έχω και εγώ έτσι κάνει ρεπορτάζ από τα πρώτα ξεκινήματα Αγγελική Διαβατοπούλου του γυναικείου ποδοσφαίρου. Μπορεί να σε έχω πετύχει, όπως λέμε κιόλας, όταν έπαιζες ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να μας πεις αρκετά πράγματα που δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα για το γυναικείο ποδόσφαιρο σε Ελλάδα και εξωτερικό, έτσι, με δικές σου αναλύσεις, με δική σου έκθεση, με δική σου δουλειά. Σε ακούω, θα κάνεις μονόλογο. Έχεις 21 λεπτά στη διάθεσή σου. Είσαι χύμαρος από ό,τι άκουσα και το τηλέφωνο που μιλήσαμε. Σε ακούω, τα λες όλα εσύ. Δεν σε διακόπτω καθόλου. Καλησπέρα, καταρχήν.
1: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Φώτη, πραγματικά διαφωτίζεις το κοινό. Σήμερα θέλω να ανοίξω μια κουβέντα για ένα ποδόσφαιρο που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει στην Ελλάδα υποτυπώδες, αλλά δεν έχει πάρει ακόμα τη θέση που του αξίζει.
0: Που θα έπρεπε, έτσι.
1: Τη θέση που του αξίζει, και αυτό είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και θα ξεκινήσω από μια πολύ απλή διαπίστωση. Δεν μας λείπουν οι γυναίκες που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Μας λείπει το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορέσουν να το κάνουν. Γιατί όταν κοιτάξεις έξω από την Ελλάδα, θα δεις ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει αλλάξει ήδη επίπεδο. Παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν επαγγελματικές λίγκες, μεγάλοι σύλλογοι, ακαδημίες, προπονητικά κέντρα, χορηγοί, τηλεοπτικά διπλώματα και γεμάτα γήπεδα, έσω στοιχεία, θα συγκλονιστείς.
0: Ναι, βεβαίως, είμαι όλος αυτή, ακούω στοιχεία.
1: Το Women's Euro του 25 στην Ελβετία πήγαν 657.000 άνθρωποι στα γήπεδα. 29 από τα 31 παιχνίδια ήταν sold out. Και ο μέσος όρος ξεπέρασε τους 20.000 θεατές αναγώνα, παρακαλώ. Αυτό δεν είναι πια ένα άθλημα στο περιθώριο, όπως καταλαβαίνεις. Είναι ένα παγκόσμιο αθλητικό προϊόν που μεγαλώνει. Και εδώ θα φτάσουμε και στην Ελλάδα.

0: σηκήσεις την μπάλα με το κεφάλι. Το γυναικείο ένστικτο εντωμεταξύ, θέλω να σου πω και θέλω να το αναλύσουμε αυτό και ψυχολογικά, είναι πολύ πιο δυνατό όπως γνωρίζεις.
1: Αυτό είναι γεγονός,
0: ναι. Άρα η ορατικότητα των break-triών, η συνοχή είναι σε άλλο επίπεδο και αυτό θα αποδειχτεί τα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Και αυτό βέβαια το επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία που θα παραθέσω αργότερα. Και θα καταλάβεις. Σχετικά με τον Παναθηναϊκό λοιπόν που σου έλεγα, είναι η πρώτη ελληνική γυναική ομάδα το 1926. Και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός τεκμηριώνει την πρώτη του απόπειρα ήδη από το 1924 με πρωτοβουλία τότε της Αθηνάς Πανούδη. Φαντάσου τώρα να μιλάμε για 102 χρόνια πριν, έτσι.
1: Μάλιστα. Κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζει καθόλου ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Παράλληλα έχει γίνει ιστορική έρευνα για τον τύπο του Μεσοπολέμου. Το καταγράφει το 1926 η ΕΠΣ Αθηνών που προσπάθησε τότε να εισαγάγει το γενικό. Η προσπάθεια συνάντησε έντονη αντίδραση τότε. Η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη και ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε. Αυτό είναι μια πολύ καλή ιστορία για το ραδιόφωνο σε ένα άλλο επεισόδιο, βέβαια.
1: Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συνέχεια έτσι, κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Είναι ένα πραγματικό σοκ, ιστορικό σοκ. Τώρα, σημαίνει το 1924 οι γυναίκες στον Παναθηναϊκό να προσπαθούν να δημιουργήσουν ποδοσφαιρική ομάδα και το 1926. Έτσι, να γίνεται προσπάθεια να οργανωθούν γενικοί αγώνες στην Αθήνα. Είναι για σκέψη το αυτό και το μέγεθος της διαφοράς, της χρονολογικής διαφοράς των ετών εννοώ. Έναν αιώνα λοιπόν σχεδόν αργότερα έχουμε το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο ακόμα να παλεύει για πλήρη επαγγελματική υπόσταση. Κάτι πολύ σημαντικό είναι...
1: Κατά τα άλλα μιλάμε για ισότητα, έτσι.
0: Ακριβώς, έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την πολιτεία.
1: Και υποκριτικό
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν θα έλεγα ότι το κράτος δεν κάνει τίποτα. Αυτό θα ήταν εύκολο εξάλλου να καταρριφθεί. Γιατί το 2026 το Υπουργείο Αθλητισμού ανακοίνωσε συνολική κρατική στήριξη 31,3 εκατομμύρια ευρώ προς τις αθλητικές ομοσπονδίες. Η οποία αυτή τώρα είναι αυξημένη, όπως γνωρίζεις, κατά 15,5%.
1: Σωστά, ναι.
0: Όμως από την πηγή αυτή δεν προκύπτει ειδικό ποσό αποκλειστικά για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αυτό θα πρέπει να το διερευνήσουμε σε επόμενες εκπομπές. Άρα, δημοσιογραφικά, και αν το θέσουμε επειδή συνάδελφος και αξιόλογος, η σωστή ερώτηση τώρα είναι πόσα από τα χρήματα που δίνονται στον αθλητισμό φτάνουν συγκεκριμένα στη γυναική ανάπτυξη.
1: Μα αυτό είναι και το επόμενο ερώτημα που αλλά το κάνεις και μόνος
0: σου. Και να πια μετρήσουμε βέβαια αποτελέσματα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτό είναι πολύ αιχμηρό. Η ΕΠΟ πράγματι όντως, γιατί τις τελευταίες συνομιλίες που είχα, προχθές συγκεκριμένα, έχει κάνει αρκετά πράγματα όπως πηγές με έχουν πληροφορήσει τα τελευταία χρόνια. Παραδείγματος χάρη υπάρχει το FIFA Women's Football Combine, υπάρχει το UEFA Playmaker, το UEFA Women's Football League Development, εξοπλισμό σε σωματεία Β' και Γ' Εθνική, υπάρχουν δημοφιλωτικές δράσεις, δράσεις σε σχολεία και μικρές ηλικίες. 894 νέα δελτία κοριτσιών την περίοδο 2025-2026 από 109 σωματεία και παρακαλώ 46 ΕΠΣ ρεκόρ. Κάτι κινείται βλέπουμε λοιπόν στην Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα πρέπει να περάσει από τις δράσεις τώρα πια στην υποδομή. Και αυτό ξέρεις εδώ Φώτη, είναι το κλειδί. Γιατί η διεθνή διαφορά μας είναι τεράστια, είναι ντροπή.
1: Και υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα, έτσι, που είναι επίσης τεράστιο στην Ελλάδα.
0: Βέβαια. Και εδώ, ακριβώς γι' αυτό, οι διεθνείς ομοσπονδίες όπως και η UEFA ήδη έχει δεσμεύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ αυτή τη στιγμή για το γυναικείο ποδόσφαιρο και για την περίοδο 24-30 ως 2024 στο 2030 έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2030 να ακούν και οι άντρες ακροατές για να προετοιμάζονται, να ενημερώνονται για το τι θα δουν και τι θα αντιμετωπίσουν. Θα αντιμετωπίσουν τις γυναίκες συνολικά, γιατί μέχρι το 2030 η UEFA έχει δεσμεύσει, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το γυναικείο ποδόσφαιρο για να υπάρξουν στην Ευρώπη 6 πλήρως επαγγελματικές λίγκες και 5.000 πλήρως επαγγελματίες ποδοσφαιρίστριες. Η UEFA έχει υπολογίσει ότι η εμπορική αξία του ευρωπαϊκού γυναικείου ποδοσφαίρου θα μπορούσε να φτάσει τα 686 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέχρι το 2000.

0: 2033. Σου λένε κάτι φώτιμο αυτά τα νούμερα?
1: Βέβαια, αρκετά πράγματα. Πολύ αρκετά πράγματα.
0: Δεν μιλάμε απλά τώρα για ισότητα. Μιλάμε για οικονομία, για χορηγίες, για εμπόριο που θα στηθεί γύρω από αυτή τη φιλοσοφία. Εδώ λοιπόν να σου πω για το σώμα, το γυναικείο που είπες, και για το πόσο μπορεί να βελτιωθεί. Και από προσωπική εμπειρία, επειδή έχω παίξει μπάλα, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ το άθλημα, θα σου πω ότι το ποδόσφαιρο δεν δίνει μόνο μυϊκή δύναμη στη γυναίκα. Δίνει αντοχή, δίνει ταχύτητα, δίνει συντονισμό, δίνει ισορροπία. Και κορίτσια, ακούστε, όσες ακροάτριες αυτή τη στιγμή ακούν, δίνει ιδιοδεκτικότητα, καρδιοαναπνευστική ικανότητα, κινητικές δεξιότητες και ομαδική λειτουργία. Ο παγκόσμιος, μάλιστα, Οργανισμός Υγείας, να σε ενημερώσω ότι συνδέει τη σωματική δραστηριότητα στα παιδιά και στους εφήβους με κινητικές δεξιότητες, αυτοεκτίμηση, κοινωνική ένταξη, γνωστική ανάπτυξη και συνολική ευεξία. Υπάρχει, να σου πω και κάτι, αν δεν σε κουράζω ακόμα κάτι.
1: Δεν με κουράζει καθόλου. Μια ευχάριστα ακούγεται. Σημαντικά πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακούσει, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς όλοι μας.
0: Υπάρχει, ναι, και αυτά πρέπει να λέγονται και να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους ανθρώπους.
1: Θα το συνεχίσουμε, σήμερα είναι η αρχή, πράγματα που δεν έχουν ακουστεί.
0: Υπάρχει κάτι πιο ενδιαφέρον, ειδικά για τα κορίτσια. Θέλω να σου πω ότι μια μεγάλη έρευνα που έγινε για την UEFA σε 4.128 γυναίκες, κορίτσια και νεαρές γυναίκες, έδειξε ότι το 80% των έφηβων ποδοσφαιριστριών εμφάνιζαν πιο confident συμπεριφορά, πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση λόγω της συμμετοχής τους σε ομάδα. 58% ηλικίες 13 έως 17 ετών, 58% των κοριτσιών είπαν ότι ξεπέρασαν έλλειψη αυτοπεποίθησης μέσα από το ποδόσφαιρο. 48% δήλωσαν ότι αισθάνονται λιγότερο αυτοσυνείδητες ή αμήχανες για τον εαυτό τους, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πιο δυναμικές. Άρα αυτό που εγώ αισθάνθηκα ως κορίτσι που έπαιζα δεξιχαφ, δεν είναι απλώς μια προσωπική ανάμνηση. Υπάρχει ερευνητική και επιστημονική βάση που το τεκμηριώνει αυτό που εγώ ένιωσα. Εκεί ήθελα να λίγο να σου δώσω να καταλάβεις. Γι' αυτό στο έθεσα στην αρχή κάποια στοιχεία. Σου είπα ότι ως παρένθεση θα σου πω παρακάτω για την έρευνα αυτή που το επιβεβαιώνει αυτό που ένιωσα εγώ, Φώτη.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ έχω υπάρξει μέσα στο γήπεδο και ξέρω τι σημαίνει να ζητάς την μπάλα, αυτό που σου έλεγα να σηκώνεις το κεφάλι, να παίρνεις απόφαση μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και να λες εγώ θα το κάνω. Αυτό δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, Φώτη. Αυτό είναι εκπαίδευση ζωής. Και τώρα θέλω να σου μιλήσω για κάτι που... αυτό με αφορά πάρα πολύ και πρέπει να το καταλάβουν οι άντρες και να βοηθήσουν τις γυναίκες και τις κόρες τους, τις συγγενείς, τις φίλες τους, να αλλάξουν νοοτροπία και να δουν και λίγο πιο θετικά το άθλημα ώστε να συμμετέχουν περισσότερο. Θέλω να σου μιλήσω για γυναίκες που μπήκαν σε ένα χώρο ο οποίος για πολλές δεκαετίες θεωρήθηκε ανδρικός και τι κατάφεραν. Θέλω να σου μιλήσω για το γήπεδο, για το σώμα, για την αυτοπεποίθηση, για την κοινωνία. Και εδώ, ειδικά σε μια Ελλάδα που δυστυχώς έχει συνηθίσει να κοιτάζει τις εξελίξεις από την εξέδρα αντί να βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι. Και γι' αυτό κάνουμε σήμερα αυτή την εκπομπή και σε ευχαριστώ που μου έδωσες χρόνο. Θέλω να σου πω ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν είναι καινούριο. Αυτό που σου είπα αρχικά για τον Παναθηναϊκό, το 24, Ισπανούδη, Αθηνά, είχε κάνει αυτή την πρώτη απόπειρα δημιουργίας γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας. Και αρχικά αυτό σου είπα ότι θέλω λίγο να το διερευνήσουμε και να κάνουμε ένα αφιέρωμα, αν θέλεις.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η ιδέα μου.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό.
1: Στην επόμενη εκπομπή θα κάνουμε αφιέρωμα σε αυτό, βεβαίως.
0: Για την πρώτη γυναίκα, την Αθηνά Σπανούδη. Μια γυναίκα που σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο θεωρούνταν ήταν τότε αποκλειστικά αντιδρική υπόθεση, τόλμησε να πει γιατί όχι. Γιατί όχι και οι γυναίκες, όπως και σε όλα τα άλλα αθλήματα. Εξάλλου, οι γυναίκες, όπως γνωρίζουμε, έχουν τεχνικές άριστες. Παραδείγματος χάρη, οι χειρουργοί δεν συγκρίνονται, θεωρώ, οι άντρες με τις γυναίκες. Γιατί μια γυναίκα είναι πολύ. Με τη διέστηση, με τη λεπτομέρεια, έχει μεγάλη αιμονή. Με πολύ μεγαλύτερη, θεωρώ, αιμονή από τους άντρες. Ας κάνουμε όμως άλλη μια παρέστηση εδώ, να σου πω ότι το 26 η ΕΠΣ Αθηνών τότε προσπάθησε να τιμήσει τη Σπανούδη αυτή την πρωτοβουλία και να εισαγάζει οργανωμένα το γυναικείο ποδόσφαιρο και να γίνουν και αγώνες μεταξύ γυναικείων ομάδων. Και τότε συνέβη κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό που σου έλεγα εξ αρχής, ότι αντέδρασε η κοινωνία και θεωρήθηκε η ιδέα παράτερη και σταμάθηκε η προσπάθεια που τώρα πρέπει φώτη να ξαναξεκινήσει και ξεκινάει ήδη ένθερμα. Και θα μιλήσουμε αργότερα και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και τι γίνεται με στοιχεία και στην Ελλάδα, βέβαια. Δεν ξέρω αν θέλεις να βάλεις ένα τραγουδάκι για να χαλαρώσουμε λίγο οι ακροατές.
1: Όχι, όχι, ξακούω, ακούω. Εντάξει,
0: θα πάει μονότερμα και φοβάμαι.
1: Δεν πειράζει, μ' αρέσει το μονότερμα. Οι ακροατές θέλουν να ακούνε. Δεν είναι, είναι μια σοβαρή συνέντευξη, είναι σοβαρές αναλύσεις και πρέπει να τα ακούμε. Δεν χρειάζεται να βάλεις τραγουδάκι. Πώς θέλω, συνέχισε, εντάξει.
0: Οκ, okay, όπως νομίζεις. Λοιπόν,
1: έχεις ακόμα άλλα 6 λεπτά στη διάθεσή σου, εντάξει.
0: Σταμάτησε λοιπόν τότε η προσπάθεια. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα, γιατί δεν έλειπε η επιθυμία των γυναικών. Έλειπε η κοινωνική αποδοχή, έλειπε η υποδομή, έλειπε η θεσμική βούληση. Έλειπε, όπως καταλαβαίνεις, η αντίληψη ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι αθλήτρια, χωρίς να χρειάζεται να απολογείται. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, Φώτη, για πολλές δεκαετίες υπήρχε και κάτι ακόμα, υπήρχε οικογένεια. Το κορίτσι έπρεπε να είναι καλό κορίτσι, να είναι προσεκτικό, να μην τραυματιστεί, να κυοφορεί, να μην κυκλοφορεί με αγόρια, να μην υδρώνει, να μην μαυρίζει, να μην γυρίζει σπίτι με γρατζούνι στα γόνατα και κυρίως να μην κάνει κάτι που θεωρείται αντρικό λόγω του φαλοκρατισμού. Που τι να κάνουμε, δυστυχώς έχει εγκαθιδρυθεί στην κοινωνία και πόσο μάλλον στην καλλιτική. Το ποδόσφαιρο λοιπόν έχει συνδεθεί με μια συγκεκριμένη εικόνα ανδρισμού, με τη δύναμη, με τη σύγκρουση, με την επιθετικότητα, με γήπεδα, με εξέδρες, με ανδρικές παρέες. Και η γυναίκα έπρεπε να βρίσκεται στην άλλη πλευρά, να παρακολουθεί, όχι να παίζει, αλλά η γυναίκα έμπαινε στο γήπεδο ως θεατής. Όταν μπήκε λοιπόν τότε, όμως, ακόμα και ως θεατής ανακάλυψε κάτι πολύ σημαντικό, ότι το σώμα της δεν είναι απλώς ένα σώμα που πρέπει να είναι όμορφο. Είναι ένα σώμα που μπορεί να τρέξει, μπορεί να τρέξει, να συγκρουστεί, να ισορροπήσει, να αποφασίσει, να δημιουργήσει και να κερδίσει. Να κερδίσει, Φώτη. Και εγώ το έχω ζήσει αυτό. Έχω παίξει ποδόσφαιρο. Έχω παίξει χαφ, όπως σου είπα. Και όποιος έχει παίξει χαφ, ξέρει ότι το χαφ δεν είναι απλώς μια θέση. Είναι μια θέση ευθύνης. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Πρέπει να βλέπεις πριν πάρεις την μπάλα, πρέπει να αποφασίζεις γρήγορα, να ξέρεις που βρίσκεται το συμπαίκτη σου, να αντέχεις, να επιστρέψεις.
1: Ταχύτητα σκέψη και κίνηση, αυτό λέω και
0: να
1: εγώ.
0: Να επιστρέψεις, να συνεργάζεσαι, να αποτυγχάνεις και να αποτυγχάνεις και να ξαναζητάς την μπάλα. Και αυτό το τελευταίο είναι ίσως και το σημαντικότερο μάθημα που μπορεί να πάρει ένα κορίτσι από το ποδόσφαιρο. Αν και θέλω να καταλήξω, να μην διαλυθεί. Γιατί οι γυναίκες διαλύονται εύκολα λόγω ευθυσία. Φάσει την μπάλα και να ξανατρέξει να την πάρει. Να πέσει και να σηκωθεί. Να ακούσει κριτική και να συνεχίσει. Να μην περιμένει από κανέναν να της πει ότι αξίζει. Να το αποδεικνύει η ίδια. Η ίδια. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο θεωρητικά. Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα, όπως ανέφερα παραπάνω. Μελέτη λοιπόν περισσότερα από 4.000 κορίτσια και νεαρές γυναίκες έδειξε σημαντική σχέση ανάμεσα στην αρχή στο ποδό. Να το πείθεις, όπως είπα παραπάνω. Και για την Ελλάδα πια, γιατί αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουν όσοι εισαγωγοί της εκπομπής μας σήμερα τα κορίτσια, είναι ότι όταν ένα κορίτσι μπαίνει στο γήπεδο, δεν και δημιουργείται μόνο μια ποδοσφαιρίστρια. Δημιουργείται μια γυναίκα που αύριο θα μπει σε μια αίθουσα συνεδριάσεων και θα μιλήσει. Μια γυναίκα που θα διεκδικήσει τον εαυτό της. Μια γυναίκα που θα πει όχι. Μια γυναίκα που θα αναλάβει ευθύνη. Μια γυναίκα που δεν θα φοβηθεί να πάρει την απόφαση. Γιατί έχει μάθει να αποφασίζει μέσα σε δευτερόλεπτο στο γήπεδο. Και όπως είπα πριν, για να κοιτάξουμε τώρα την Ελλάδα, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, υπάρχει, έχει ιστορία, έχει εθνική ομάδα. Έχει πρωτάθλημα, έχει κυπελούχους, έχει ταλέντο, έχει διεθνές παίκτριες. Αυτό που δεν έχει ακόμα είναι το επίπεδο υποδομών και επαγγελματισμού που θα έπρεπε να έχει. Και υπάρχει μια θεσμική αδυναμία που πρέπει να λέγεται καθαρά. Να μην τρεπόμαστε να το λέμε πλέον καθαρά. Στην Ελλάδα το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν έχει ακόμα πλήρως επαγγελματικό καθεστώς. Οι ποδοσφαιρίστρες αντιμετωπίζονται θεσμικά ως ερασιτέχνες. Και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Ζητάμε από μια αθλήτρια λοιπόν να συμπεριφέρεται σαν επαγγελματίας, να προπονείται, να προσέχει τη διατροφή της, να κάνει αποκατάσταση, να ταξιδεύει, να παίζει, να αγωνίζεται για την εθνική μας ομάδα, αλλά το σύστημα δεν της εξασφαλίζει ακόμη παντού και πανταχού την αντίστοιχη επαγγελματική πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν είναι φώτι που πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει γρήγορα, γιατί έξω από την Ελλάδα η ιστορία έχει ήδη προχωρήσει. Η Ευρώπη τρέχει. Η UEFA έχει δεσμεύσει, όπως είπα, 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το γυναικείο ποδόσφαιρο μέχρι το 2030. Θέλει 6 πλήρως επαγγελματικές κλινικές, όπως σου είπα, στην Ευρώπη. 5.000 επαγγελματίες παίκτριες. Άρα δεν μιλάμε για ένα κοινωνικό πείραμα. Μιλάμε για μια διεθνή αθλητική βιομηχανία. Μιλάμε για θέαμα, για τηλεόραση, για χορηγούς, για δικαιώματα μετάδοσης. Ήδη έρθει σήμερα. 2 αγώνες θα δείξει και θα τα πούμε σε λίγο. Μιλάμε για εισιτήρια, για ακαδημίες, για επαγγελματικές καριέρες, προπονητές, προπονήτριες, για χρήματα. Μιλάμε για οικονομία. Η UEFA έχει ήδη εκτιμήσει ότι η εμπορική αξία του Ευρωπαϊκού Γυναικείου Ποδοσφαίρου μπορεί να φτάσει 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέσα στην επόμενη δεκαετία. Άρα το ερώτημα για την Ελλάδα είναι, θα παρακολουθούμε αυτή την αγορά από μακριά ή θα μπούμε μέσα? Γιατί υπάρχει και ένα τεράστιο οικονομικό λάθος στην αντίληψη ότι δεν αξίζει να επενδύσουμε επειδή δεν έχει κόσμο. Αν δεν επενδύσεις, δεν θα έχεις κόσμο.
1: Λοιπόν, με αυτό το ερώτημα και δίλημα θα κλείσουμε τη σημερινή συνέντευξη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, σου άφησα ένα 25 λεπτό, έτσι. Οπότε θα τα πούμε και το άλλο Σάββατο. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και το αφιέρωμα που έχεις υποσχεθεί θα κάνεις, εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι, και έχουμε να πούμε και πολλά περισσότερα.
1: Πολλά περισσότερα, αρκετά είπαμε. Σημαντικά πράγματα μας είπες. Πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος και το βλέπω εδώ με τα μηνύματα που έχει στείλει και λέει μπράβο αυτή τη συνέντευξη αφιέρωμα και κάποια πράγματα αναλυτικά που δεν τα γνώριζε ο κόσμος.
0: Ναι, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο και να κάναμε και αφιερώματα και να μιλήσαμε και για ιστορία, κοινωνία, πολιτική και για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θα ξαναπούμε όμως, είμαι σίγουρη. Γιατί
1: όχι, θα τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή, βέβαια θα στο δουλειό.
0: Και Παρασκευή και θα κάνουμε και.
1: Παρασκευή, εγώ δεν κάνω εκπομπή. Εγώ Σάββατο Κυριακή κάνω μόνο έτσι, 3 με 8 δηλαδή. Οπότε θα σου δίνω και μία ώρα χρόνο, εντάξει.
0: Okay. Έγινε.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Αγγελική Διαβατοπούλη. Μα είπε
0: πρώτα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, Φώτη.
1: Και σε ένα συγχαρητήρια για τα στοιχεία και τι αναλύσει που κάνει και τα εντυπωσιακά στοιχεία, ντοκουμέντα που έχει. Μα μίλησε έξω από τα δόντια, όπω λέμε, για πράγματα που δεν τα έχει συνηθίσει η ελληνική κοινωνία, αλλά πρέπει να τα συνηθίσει και το δίλημα που μεταφέρεται είναι στην πολιτεία πλέον για το γυναικείο ποδόσφαιρο που πρέπει επιτέλου να επαγγελματοποιηθεί και στην Ελλάδα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πραγματική χήμαρος η Αγγελική Διαβατοπούλου, συνάδελφος που ασχολείται με το γυναικείο ποδόσφαιρο και όχι μόνο έτσι, ξέρει πολλά πράγματα περισσότερα ακόμα. Μας είπε πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, μας έκανε αναλύσεις τρομερές, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται το διεθνές ποδόσφαιρο, εκεί που πρέπει να φτάσει και το ελληνικό ποδόσφαιρο για να λέμε ότι έχουμε ίση μεταχείριση. Φίλη Αποστολή Αγαβρίνα από Θεσσαλονίκη. Είχαμε αφιέρωμα και για το γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι συνέντευξη από την Αγγελική Διαβατοπούλου, συνάδελφο, εξαιρετική συνάδελφο και πρώην παίκτρια. 2-0 και ο Ολυμπιακός στο Φωστήρα και σε Αριανής για τη δεύτερη αγωνιστική στη δεύτερη εθνική.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
8: Δηλαδή?
7: Η εκπομπή μας.
8: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
8: Δηλαδή?
7: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
7: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
9: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Επιστρέψαμε λίγο σε συνεχείριο της εκπομπής ο διαποτιστής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή ο Φώτης Κατσούφης. Στο μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Όλοι μαζί πορευόμαστε. Και όλα αυτά σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. Για τη φίλη λοιπόν την αποστολή Αθρίλο Γαβρίνα από Θεσσαλονίκη να πω ότι Ολυμπιακός για το γυναικείο ποδόσφαιρο στη δεύτερη εθνική κατηγορία ανοίξει στο Φωστήρα και Σαριανής με σκορ 2-0 στον πρώτο φετινό εντός έδρας αγώνα του. Και έκανε λοιπόν το 2-2 στην δεύτερη εθνική κατηγορία γυναικών. Αυτό συνέβη στο δημοτικό γήπεδο Μελισσουργός.

Και φίλοι, η αποστολή Αγαβρίνα Θρύλος, δεν κάνω απλή αναφορά στο 0-2 του Ολυμπιακού της γυναικείας ομάδας που έκανε το 2-2 στο πρώτο φετινό εντός έδρας μάτς απέναντι στη Φωστήρα και Σαριανής. Οι ερυθρόλευκες μπόλου του Τάσου Φλέγκα κυριάρχησαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, είχαν και άλλες ευκαιρίες για ένα μεγαλύτερο σκορ.

Τα γκολ λοιπόν για τις Ερυθρόλευκες σε αυτό το μάτς πέτυχαν η Πελεκούδα στο 71 και Βενιαμίν στο 80. Ο κόουτς του Ολυμπιακού, η γενική ομάδα που προσφέρει το Ολυμπιακό, Τάσος Φλέγκας, χρησιμοποίησε της Μούγιου Λάρσον. Ματζάνα 46, Κολέμπα, Μιλωνά Γιοργούλα 46, Ιγιανού, Ιωαννίδη Λόγκου 80, Κατσάνου, Πελεκούδα Ιτζανή στο 88, Φεγγούλη, Ατάκο 60, Αξιλούρη και Βενιαμίν. Εντάξει, η αποστολή Αθρίλος Γαβρίλη είναι από Θεσσαλονίκη. Ενημέρωσα πλήρως για ό,τι συνέβη στο μάτς το γυναικείο πρωταθλήματος ποδοσφαίρου δεύτερη εθνική κατηγορία, Ολυμπιακός Φωστήρας και Σιαγανής 2-0, με πλήρη στοιχεία από αυτό το μάτς. Έχω άνθρωπο που με ενημέρωσε και γι' αυτό. Όπως διαπιστώνεις λοιπόν και διαπιστώνεις, τα μάτια της εκπομπής, παρότι έχουμε τα ακουστικά στα αυτιά, βρίσκονται παντού. Είχαμε και τη συνέντευξη από την συναδέλφισσα, συνάδελφο λοιπόν, την Αγγελική Διαβατοπούλου, που έχει το ντοκτορά στο γυναικείο ποδόσφαιρο, κάνει φοβερά ρεπορτάζ, όχι μόνο για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Μας έκανε μια τρομερή πρώτη ανάλυση με αρκετά στοιχεία για το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο, που δεν έχει αλλάξει επίπεδο ακόμα, το παλεύει, αλλά με τη βοήθεια της πολιτείας μπορεί να φτάσει εκεί που έχουν φτάσει και οι ξένες ομάδες, οι ευρωπαϊκές και όχι μόνο, που γεμίζουν τα γήπεδα σε αγώνες από 20.000 και πάνω θεατές στα μάτς γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο γενικότερα. Βλέπω και ένα αφιέρωμα της R2 Sports στον Σακίλ Ολίλ. Ήταν η αδυναμία μου στο NBA, να πω την αλήθεια. Μ' αρέσουν οι μάχες κάτω από τα καλάθια. Τα δυνατά καρφώματα, αυτές οι μονομαχίες, οι τρομερές. Με τα λεγόμενα σε εισαγωγικά θηρία έτσι κάτω από τα καλάθια. Εγώ ήμουν ομάδα στην όποια ομάδα πήγαινε ο Σακίλ Ολίλ.

στα του γενικού ποσόστου στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη για τη μεγάλη κατηγορία των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 2-0 επί της Αγίας Παρασκευής. Ο φίλος μας ο Φίλιππος από Κύπρο λέει συγχαρητήρια για τη συνέντευξη αυτή για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ακούσαμε πράγματα που δεν τα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Θα το συνεχίσουμε με την Αγγελική Διαβατοπούλου που έχει τρομερά στοιχεία. Βέβαια και εγώ έχω ασχοληθεί με το γυναικείο ποδόσφαιρο όταν που το ξεκίνησε, κάλυπτα τα ρεπορτάζ και αγώνες. Είχα διατελέσει και προπονητή σε μια ομάδα γυναικείου ποδόσφαιρου, να πω την αλήθεια. Είχαμε πάρα πολύ καλή πορεία. Έχω αναδείξει πάρα πολλά πράγματα στην πορεία μου και τις αθλητικές δραστηριότητες της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών. Πάρα πολλά πράγματα. Είχα βρει άνθρωπο που είχε μπει και χορηγό στην ομάδα της Τροχέας Αθηνών Αττικής στο ποδόσφαιρο. Τηλέφωνα θα βγάλουμε 7 παρατέταρτο, παιδιά, με 8 παρατέταρτο. Να πούμε και 5 πράγματα, να πούμε και όλα τα αποτελέσματα. Θα έχουμε και ανάλυση σε τεχνικό επίπεδο, προπονητικό επίπεδο από τον γνωστό προπονητή τον Μπάμπη Κατσάνο στο μάτς που έχει παρακολουθεί στην ΑΕΠΣΑ Λύκη Χαϊδαρίου με Ίωνες Αλίμου. Οπότε νομίζω κάθε φορά παρουσιάζουμε και κάποιες εκπλήξεις.

Ελπίζω να μην τα χαλάσει το στοίχημα των Bangor Coleraine. Είναι στο 1-1, διπλό το έχω παίξει για την Coleraine που έχει σοφαρίσει πάντως. Βοηθήθηκε η Bangor. Η Coleraine ήταν αυτή που σοφάρισε πριν από λίγο. Θυμάμαι και να μάθει πριν από δύο μέρες που στο στοίχημα που η ομάδα που νίκησε τελικά έδινε 28-23 στο στοίχημα, δεν θυμάμαι. Ήταν η έκπληξη των εκπλήξεων. Και μια φορά είχα διέστηση να παίξω αυτό το μάτς, δηλαδή την ομάδα την τελείωσα αδύναμη. Δεν το έκανα όμως. Είναι λοιπόν αυτό που λέει η διέστησή μας μερικές φορές, από την πρώτη και όλα στιγμή πρέπει να την ακολουθούμε και να μην την αλλάζουμε στη συνέχεια. Όταν την αλλάζουμε χαλάει η συνταγή. Έτσι εκτιμώ, έτσι. Είναι θέμα τύχης βέβαια. Αλλά το έχω παρατηρήσει, ότι μας έρθει στο μυαλό την πρώτη στιγμή, στο πρώτο κλικ, αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθούμε.

Για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη Γερμανία, στην Bundesliga, τελικό αποτέλεσμα Wolfsburg Hamburgo 2-1 και στο 37ο λεπτό έχουμε Stuttgart Union Βερολίνου, είναι στο 0-0.

για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Τελικό αποτέλεσμα Real Sociedad Β με τη Γρανάδα 2-3 και στο 22ο λεπτό Sporting Gijón με τη Celta Vigo Β είναι στο 0-0.

Φίλε, εσύ που με ρωτάς για την Νορβηγία και είσαι ανυπόμονος, στο 90-17 έχουμε το Μπρίνε Λίν, παραμένει στο 1-0. Και στην Ολλανδία το ίδιο, το Φέρλο Ρόντα προς τη λήξη με αρκετές καθαρίσεις και εδώ παραμένει το 1-0.

Έχουμε και σε εξέλιξη τον αγώνα μπάσκετ Ηρακλής Ολυμπιακός. Είναι στο 12-5 μέχρι στιγμής το παιχνίδι, στο ξεκίνημα βέβαια του αγώνα. Τώρα στο 13-5 υπέρ του Γυραιού, υπέρ του Ηρακλή.

Ο Μέλβεν έχει πετύχει 7 πόντους για τον Ηρακλή. Να πούμε και στις αρχικές πεντάδες πώς ξεκίνησα το μάτς με διαιτές τους Τσολάκο, Καταραχούρα και Χριστινάκη. Ο Ηρακλής ξεκίνησε με τους Σιλεκίου, Διαρά, Σίλας, Μέλβιν και Χάτσον. Και το Ολυμπιακό, ο Μίλερ, Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρτ, Βεζένκοφ και Χολ που κάρφωσε προηγουμένως. Και το μάτς προς το παρόν είναι στο 13-8.

Η φίλη από Θεσσαλονίκη, αποστολή Θρύλος Γαβρίνα. Ευχαριστώ πολύ, λέει, για την ενημέρωση για τον αγώνα γενικού ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού με τον Φωστήρα Κεσαριανής 2-0. 2-2 στη δεύτερη εθνική κατηγορία Ολυμπιακός. Οδεύει φουλ για την μεγάλη κατηγορία. Αρκετά οργανωμένη ομάδα. Και ήταν και το πρώτο εντός έδρας μάτς για τα κορίτσια του Ολυμπιακού στην φετινή σεζόν.

Όπως είπαμε, τηλέφωνα θα βγάλουμε 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο, μια ώρα στη διάθεσή σας, νομίζω αρκετή και για σήμερα. Θα μπορούσα να κάνω και παραπάνω, αλλά πρέπει να κάνουμε και ρεπορτάζ, πρέπει να πούμε, να ενημερώσουμε και κάποια πράγματα. Προσπαθώ να μοιράσω την μπάλα σε όλα τα επίπεδα, να ικανοποιήσω όλους σας, όχι για να φανώ καλός. Αν και πιστεύω ότι είμαι καλός γενικότερα στη ζωή μου.

αλλά για να είμαστε όλοι μια ευχάριστη παρέα, που είμαστε μια τεράστια παρέα ευχάριστη, με τις όποιες διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν, έτσι δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι φωτοτυπίες, θα κυκλοφορούσαμε όλοι με το ίδιο πρόσωπο, δεν θα μας αναγνώριζε κανένας. Θα ήμασταν όλοι αυτοκόλλητοι, δεν θα ήταν και άσχημο. Αλλά όταν έχουμε όλοι μια θετική ενέργεια, όταν είμαστε όλοι καλόψυχοι, όταν είμαστε καλοπροαίρετοι, πράγματι είμαστε αυτοκόλλητοι. Με τις όποιες παραλλαγές, διαφωνίες έχουμε όλοι μας λεκτικά, έτσι. Μπορεί να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, μπορεί να συμφωνούμε σε όλα, μπορεί να διαφωνούμε και σε όλα. Αρκεί να τα τεκμηριώνουμε. Σεβαστές όλες οι απόψεις όταν είναι τεκμηριωμένες και έγκυρες, αυτό έχει σημασία.

Χαίρομαι πάντως γενικότερα όταν υπάρχουν οργανωμένες καταστάσεις, ακόμα και σε πρακτορία της Allwin. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρακτορείο, δεν θέλω να το διαφημίσω τώρα, που μέχρι και το ξημέρωμα γράφει όλα τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της κάθε ημέρας. Και το πρωί επιστρέφοντας από την εργασία μου, από την βραδινή εργασία μου, σταματάω πάντα εκεί και βλέπω όλα τα αποτελέσματα. Το Μπανγκόν Κολερέιν έχει γίνει 1-2, οπότε πιάνω το χθεσινό στοίχημα. Είχα παίξει και το σημερινό μάτς αυτό μέχρι στιγμής, έτσι. Ελπίζω πάντως όλοι σας να είστε τυχεροί, δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ. Και η μεγαλύτερη τύχη στη ζωή είναι να έχουμε την υγεία μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα.

Στη βαθμολογία της Super League 2 και εδώ δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε και αυριανά μάτς. Η Μαρκό, παρότι έχει ένα μάτς λιγότερο, είναι αέρα στην κορυφή με 12 βαθμούς. Η ITTL είναι δεύτερη με 11 βαθμούς, αλλά και ένα μάτς παραπάνω. Ο Πανιώνιος, παρά το στραβοπάτημα, έχει μείνει στους 10 βαθμούς. Είναι τρίτος, δεν είναι απέχει και πολύ από την κορυφή.

Ο ΠΑΣ Πύργος παραμένει παρά την νίκη του τελευταίου στους 5 βαθμούς. Ήταν νίκη ψυχολογίας όμως απέναντι στον Πανιόνιο. Και τα υπόλοιπα βέβαια θα τα δούμε στην πορεία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για συμπεράσματα, για εκτιμήσεις.

Στις 10 παραστάσεις το Γιώργος Λίγκρης θα μεταδώσει και θα περιγράψει για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορ τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία. Η μάχη της πρωτιάς.

Για το γυναικείο ποδόσφαιρο, στο 28ο λεπτό παραμένει στο εξαναβολής μας στο γήπεδο νέων επιβατών το ΠΑΟΚ. Με την Αγία Παρασκευή στο 2-0.

Στον αγώνα μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει να πλέγει το Ηρακλής του Ολυμπιακού με 25-14. Προηγουμένως ο Φουρνιέ μπήκε στη θέση του Ντόρσεϊ. Και προηγουμένως και λίγο νωρίτερα ο Πλότας πήρε τη θέση του Μίλερ Μακιντάιρ. Αφού δεν υπάρχει ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Ούτε ο Τζόζεφ, όπως είπαμε και χθες, δεν είναι δηλωμένος στην οκτάδα των ξένων. 25-14 τώρα το μάτς.

Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943, το γνωστό Viber σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία χρέωση. Τηλέφωνα θα βγάλουμε από 7 παρατέταρτο μέχρι 8 παρατέταρτο.

Στο γερμανικό μπάσκετ η Bayern ισοπαίδωσε την Oldenburg με 113-60. Και στην τέταρτη περίοδο έχουμε το Phoenix Halken με τη Φρακούρτη 79-80. Και στη δεύτερη περίοδο Γένα με τη Τσέμνιτς είναι στο 23-19.

0: Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

και το κραγιόν σου λιωμένο, το μάτι σου τρομαγμένο, να μου γελάσεις προσπαθεί.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Ραδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

ψυχές. Κι ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες, κι όμως ποτέ δεν είδες.

Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Αν έχετε παράπονο, σας συμπεριέλαβα όλους. Όπως κάθε Τρίτη απόγευμα στις 6 θα σας κρατήσω συντροφιά με τη συνέχιση του οδηπορικού μου σε κάποιες ασιατικές χώρες, καθώς και με τραγούδια, αλλά και την κουβεντούλα που θα κάνω στο δεύτερο μέρος με το σημερινό καλεσμένο μου. Οδηγώντας, μπορεί τυχαία βέβαια να συντονιστήκατε στους 97,3, αλλά το ραδιόφωνο μας έχει όνομα. Ράδιο Ένωση. Και η εκπομπή μου έχει όνομα. Μουσικά μου το ταξίδια. Μου τη βάφτισε ένας καλός μου φίλος που δεν ζει πια, ο Λευτέρης ο Κάπαρης από την Πάρο. Να σας πω ακόμα πως επειδή όσο απομακρύνεστε βέβαια από την περιοχή μας, σίγουρα θα χαθεί και το σήμα του σταθμού, όμως υπάρχει λύση. Αν θεωρείτε ότι τα λεγόμενά μου βέβαια παρουσιάζουν ένα κάποιο ενδιαφέρον, ανοίγετε τα δεδομένα του κινητού σας και απλά πληκτρολογείτε στο Google radioenosi.gr. Έτσι μια λεξούλα, radioenosi.gr. Τόσο απλά. Τι θα ακούσετε τώρα εάν δεν αλλάξετε σταθμό? Μα ταξίδια. Αλλά πριν συνεχίσω, θεωρώ πως μια μικρή έτσι ανακεφαλαίωση, μικρούλα, είναι απαραίτητη. Λοιπόν, ξεκινήσαμε 2 Μαΐου από τα άσπρα σπίτια με το αυτοκίνητό μας, που παρεπιπτόντως δεν είναι SUV, δηλαδή κάποιο είδος τζιποειδούς, αλλά ένα απλό σεντάν. Διασχίσαμε οριζοντίως απ' άκρη σ' άκρη την Τουρκία, περάσαμε στη Γεωργία, συνεχίσαμε στη Ρωσία, κατόπιν διασχίσαμε ολόκληρο το Ουσμπεκιστάν, μετά περάσαμε στο Καζακστάν και στη συνέχεια ξαναμπήκαμε στη Ρωσία. Έτσι. Μείναμε και σε αυτήν βέβαια σε αρκετές πόλεις της και φτάσαμε στο Αστραχάν. Από εκεί, από το Αστραχάν, το πρόγραμμα έτσι όπως το είχα φτιάξει έλεγε ότι θα πηγαίναμε στην πόλη Κιζλιάρ. Έτσι, Κιζλιάρ, στο οποίο αναφέρθηκα για λίγο την προηγούμενη Τρίτη. Όμως πριν φτάσουμε στο Κιζλιάρ, στη μέση περίπου της διαδρομής κάναμε μια παράκαμψη για την πόλη Λαγκάν. Η πόλη Λαγκάν βρίσκεται στην αυτόνομη δημοκρατία της Καλμικίας, της οποίας σχεδόν όλοι οι κάτοικοι είναι βουδιστές, αποτελώντας το μοναδικό βουδιστικό λαό της Ευρώπης. Πρωτεύουσα της δημοκρατίας, της Καλμικίας, είναι η πόλη Ελίστα, για την οποία σας έχω ήδη μιλήσει. Ήταν μάλιστα η πόλη που διέθετε ένα τεράστιο βουδιστικό ναό αφιερωμένο στο Βούδα Σακιαμούνι, που σημαίνει σοφός. Έτσι, στο εσωτερικό του οποίου υπήρχε ένα μεγάλο αγαλμά του. Και επειδή με τη γυναίκα μου δεν είχαμε ποτέ επισκεφτεί κάτι παρόμοιο, θρησκευτικό οίκημα, έτσι στα ταξίδια μας μείναμε κυριολεκτικά κατάπληκτοι, ειδικά από τη γαλήνη και την αρμονία που εξέπεμπε ο χώρος. Στην περιοχή λοιπόν αυτή της Καλμικίας βρισκόταν και η πόλη Λαγκάν. Αν εξαιρούσες βέβαια την πρωτεύουσα Ελίστα, που έδειχνε σε καλή κατάσταση, η Λαγκάν των 15.000 κατοίκων ήταν έως εξαθλειωμένη. Ούτως ή άλλως ολόκληρη η δημοκρατία είναι από τις πλέον φτωχές και υπανάπτυκτες της Ρώσικης Ομοσπονδίας. Θα αναρωτιέστε τώρα τι χαρά με πήρε να λαξοδρομήσω, όχι πολύ βέβαια, κάνοντας 25 χιλιόμετρα, άρα 50 πηγενέλα, για να βρεθώ σε αυτή τη σκονισμένη πόλη. Λοιπόν, σε αυτήν υπήρχε ένα βουδιστικό μοναστήρι, έξω από το οποίο ήταν στημένο πάνω σε ένα βάθρο ένα ογκώδες και ψηλό άγαλμα του Σιντάρτα Γκαουτάμα, του επωνομαζόμενου Βούδα. Το άγαλμα είχε ύψος 15 μέτρα και βάρος 30 τόνους και είναι επίσημα το μεγαλύτερο άγαλμα του Βούδα στην Ευρώπη. Διάβασα πως οι κάτοικοι του Λαγκάν υποστήριξαν αυτή την κατασκευή του αγάλματος και το έργο χρηματοδοτήθηκε κυρίως από δημόσιες δωρεές. Πριν συνεχίσω την αφήγηση του οδηπορικού, θα βάλω ένα τραγούδι. Και μάλιστα τα σημερινά τραγούδια της εκπομπής μου, σε αντίθεση με αυτά της προηγούμενης Τρίτης, επέλεξαν να είναι χορευτικά και χαρούμενα. Ίσως σας ξενήσουν και τα 2-3 σέρβικα που συμπεριέλαβα, τα οποία μου άρεσαν και είμαι σίγουρος πως θα αρέσουν και στην ηχολήπτρια του σταθμού, τη Σοφία Ματζόρου, και φυσικά σε εσάς. Εσείς είμαι σίγουρος πάντως, εάν βλέπετε βιντεάκια του TikTok, θα έχετε δει, θα τα έχετε ακούσει. Πάμε.

Πιστεύω ότι αν είχατε κότες τώρα με το πιου πιου πιου θα έχουν μαζευτεί όλες γύρω σας. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος, αφηγητής του τελευταίου μας ταξιδιού. Το μας, γιατί έτσι ταξίδεψα με τη γυναίκα μου στην Κεντρική Ασία και την Νότιο-Ανατολική Ρωσία. Ήταν ένα πολύ μεγάλο οδηπορικό και σε μέρες και σε χιλιόμετρα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αντιλαμβάνεστε πως δεν ήταν ταξίδι για τον καθένα, με την έννοια όμως ότι όχι πως δεν μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Εντάξει, δεν πήγα δάκι στη Σελήνη τον Άρη, αλλά χρειάζεται χρόνος κακά τα ψέματα, που συνεπάγεται ότι θα είσαστε συνταξιούχοι. Για 42 μέρες που διήρκεσε, ούτε άδεια μπορείτε να, θεωρητικά τουλάχιστον να πάρετε, ούτε το κατάστημά σας να κλείσετε. Οπότε υπομονή μέχρι τη σύνταξη. Κάποιος θα θέσει με το δίκιο του και το κόστος. Όποιος όμως έχει τη δυνατότητα να κάνει 15 μέρες διακοπές στη χώρα μας, και δεν εννοώ στις Κυκλάδες, μπορεί άνετα να το πραγματοποιήσει με την προϋπόθεση ότι θα περικόψει και κάποιες από τις χρηματοβόρες συνήθειές του. Λίγη οικονομία, στην τελική δεν έβλαψε κανέναν. Σαν ιδέα, θα επαναλάβω έτσι για να το εμπεδώσετε, πως εμείς με τη γυναίκα μου είμαστε μιας κάποια ηλικίας και αδυνατούμε να μείνουμε κάπου που δεν υπάρχει ιδιωτικό μπάνιο. Έτσι, αν είμαστε 40 χρόνια νεότεροι, μπορεί να μέναμε σε ξενώνες νεότητας. Αν δεν μας πείρασε βέβαια να κοιμόμαστε με άλλους 10 νοματέους, έτσι, πληρώνοντας το ασήμαντο ποσό των 5-6 ευρώ. Εντάξει, εμάς μας πειράζει. Στα B&B και στις πανσιόν, αλλά και στα μικρά ξενοδοχεία, σε αυτό το ταξίδι, σπάνια πληρώσαμε περισσότερα των 25 ευρώ και με πάρκινγκ, που θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση, μαζί με το μπάνιο βέβαια στο δωμάτιο. Όσο για το φαγητό, σας είπα ότι υπήρχαν ωραιότατα πιάτα μαγειρευτών στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Και τέλος, τα καύσιμα, τα οποία κόστιζαν περίπου 60% χαμηλότερα από την Ελλάδα και πολύ περισσότερο βέβαια από την Ευρώπη. Εάν τώρα εσείς θέλετε να ρισκάρετε και να αγοράσετε χαλί από την Μπουχάρα, είναι άλλο θέμα. Άσε που αποκλείεται, εκτός αν είσαστε ή μοιραράκι, να καταλάβετε αν είναι χειροποίητο ή μηχανής. Ρώτησα από περιέργεια, έτσι, για ένα σχετικά μικρό, και μου πέσαν τα υπόλοιπα μαλλιά, πανάκριβο. Και να επανέλθω τώρα, πανάκριβο, ναι, γιατί ήταν 2 τετραγωνικά και μου είπε 800 ευρώ. Και να επανέλθω σαν του ταξιδιού. Έχοντας λοιπόν φτάσει στη Λαγκάν, επισκεφθήκαμε στα προάστια της πόλης το βουδιστικό μοναστήρι, που δυστυχώς ήταν κλειστό. Και εννοώ πως δεν υπήρχε κανείς, μα κανείς. Ερημιά ήταν. Όμως θαυμάσαμε αυτό το τεράστιο και βαμμένο χρυσό άγαλμα του Βούδα, ο οποίο ήταν στον εξωτερικό χώρο. Περιέργως, αυτός ο χώρος δεν ήταν ιδιαίτερα περιποιημένος, δίνοντας μια έντονη εικόνα εγκατάληψης. Την ίδια εικόνα βέβαια έδινε και η πόλη. Μάλιστα σταματήσαμε σε μια καφετέρια στην κεντρική πλατεία της, που ο Θεός να την έκανε πλατεία, μέσα στο χώμα και τη σκόνη ήτανε, και ζητήσαμε εσπρέσο. Μην γελάτε, και στη Ρωσία τον έχουν ανακαλύψει και υπήρχαν αυτόματες μηχανές σε όλα τα βενζινάδικα. Στη Λαγκάν ούτε καν τον είχαν ακουστά. Εντάξει, δεν θα το κάνω σαν τον φίλο μου τον Ανδρέα, που μου δήλωσε: εγώ στην Τουρκία δεν ξαναπατάω το πόδι μου. Και γιατί, ρε Ανδρέα, τον ρώτησα, φταίνει κάτοικοι? Όχι, μου είπε, ίσα ίσα ήταν πολύ φιλικοί, απλά δεν είχαν εσπρέσο. Και το έλεγε εντελώς σοβαρά. Και να σας πω και το άλλο, πως οι κάτοικοι βέβαια ολόκληρης της περιοχής είναι βουδιστές μογγολικής καταγωγής, που μετακόμισαν με τα κοπάδια τους στη Ρωσία το 17ο αιώνα. Ακούστε πάλι ένα τραγούδι.

Λοιπόν, σας είπα λοιπόν ότι στο Λαγκάνι υπήρχε ένα βουδιστικό μοναστήρι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όταν για το βουδιστικό ναό εκεί του μοναστηριού άκουσε και κάτι το πολύ αισιόδοξο. Τρόπος του λέγινε, ουέ και αν ήταν έτσι τα αισιόδοξα μηνύματα. Όταν τον καθαγίασε κάποιος δάσκαλος του βουδισμού, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής που νάτρωγε τη γλώσσα του. Στο εγγύς μέλλον, είπε, οι πόλεμοι θα μέντονται στον κόσμο και πολλοί θα υποφέρουν. Παντού στη γη θα ξεσπάσει πείνα, σκοτώνοντας πολλές ανθρώπινες ζωές. Όλος ο κόσμος θα καλυφθεί από ασθένειες, από τις οποίες πολλοί δεν θα θεραπευτούν. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, όσα περισσότερα αγάλματα του Βούδα κατασκευάζονται, τόσο πιο επιτυχημένα θα μπορούμε να μειώσουμε τα δεινά και να τα ξεπεράσουμε πλήρως, ενώ θα γεμίσουν με αγάπη και καλοσύνη οι καρδιές όλων των κατοίκων αυτού του κόσμου. Άντε παιδιά, στήστε ένα στρούμπουλο άγαλμα του Βούδα, λίγο μπαμπάτσικο στην αυλή σας, μπας και τις καπουλάρουμε. Αν και κάτι τέτοια είπε και εκείνος ο Παΐσιος, έτσι, κάτι παρόμοια είπε. Α, τα είπε και ο Νοστράδαμος. Στο Λαγκάν λοιπόν δεν υπήρχε κάτι άλλο να δούμε και συνεχίσαμε για το Κιζλιάρ, άλλη μια αδιάφορη ρώσικη πόλη που βρισκόταν αυτή όμως όχι στην Καλμικία αλλά στην αυτόνομη δημοκρατία του Ντάγκεστάν στο βόρειο Κάφκασο της Ανατολικής Ευρώπης κατά μήκος της Κασπίας θάλασσας. Η λέξη Ντάγκεστάν είναι τουρκικής και περσικής προέλευσης που μεταφράζεται σε γη των βουνών. Η τουρκική λέξη dag σημαίνει βουνό και το περσικό stan σημαίνει γη. Τον Αύγουστο λοιπόν του 1999 μια ισλαμιστική ομάδα από την Τσετσενία, τη διπλανή δημοκρατία, εξαπέλυσε επίθεση και εισέβαλε στον Ντάγκεστάν για να υποστηρίξει τη δημιουργία του ανεξάρτητου ισλαμικού κράτους του Ντάγκεστάν. Σε αυτή τη δημοκρατία το 82% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι και δι' ακραίοι και μόνο το 2,4% είναι χριστιανοί. Θεωρητικά είναι η πλέον επικίνδυνη περιοχή της Ρωσίας. Μια περιοχή που μόνο αν είσαι εντελώς παλαβός την επισκέπτεσαι. Όταν είσαι όπως είπα εντελώς παλαβός. Όταν σχεδίαζα το ταξίδι όλα τα site έγραφαν ούτε από ψηλά. Βάζουν βόμβες, λέει, στις κρατικές δομές, αλλά συνηθίζουν να απαγάγουν για λίτρα τους τουρίστες. Τώρα θα μου πεις, γιατί ρε φίλε, ρισκάρισες να πας? Γιατί στην πόλη Ντερμπέντ, έτσι, αυτός ήταν ο στόχος, υπήρχε το Έκροπλαν, κοινώς το τέρας της Κασπίας. Παρακάτω θα σας μιλήσω εκτενώς, έτσι. Γι' αυτό, αλλά αν μπείτε στο site του σταθμού, αυτό το radioenergy.gr και πατήσετε πάνω στο μεγάλο χάρτη, θα το δείτε το τέρας της Κασπίας, αυτό το τεράστιο αεροσκάφος. Όλα αυτά, όπως σας είπα, θα τα δείτε στο radioenergy.gr κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και σε αναμετάδοση την Κυριακή το βράδυ στις 10. Το Ντερμπέντ ήταν ο στόχος και στο Κιζλιάρ απλά μείναμε ενδιάμεσα, γιατί μετά από 33 μέρες οδήγησης μου ήταν δύσκολο να κάνω πλέον πάνω από 400 χιλιόμετρα σε μια μέρα. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα που μου αρέσει πάρα πολύ και το λέει εκείνη που την είδα πρώτη φορά στο TikTok, η Τέα Ταΐροβιτς. Για ακούστε εδώ.

Λοιπόν, δεν ξέρω, εμένα αυτό το τραγούδι για την εποχή αυτή τώρα που περνάμε. Εντάξει, ανεβάζει λιγάκι ρε παιδί μου η Ταϊροβιτς, τι να λέμε τώρα. Να σας μεταφέρω τι ακριβώς λοιπόν έγραφε για το Ντάγκεστάν η Wikipedia. Με κόκκινα γράμματα, κόκκινα, μεγάλα, προειδοποίηση. Το ταξίδι στο Ντάγκεστάν δεν είναι ασφαλές λόγω πολιτικής αστάθειας, εγκληματικής δραστηριότητας, βομβιστικών επιθέσεων, ισλαμιστικών τρομοκρατικών ενεργειών και εγκλημάτων γενικότερα. Κατόπιν τούτου, πολλές κυβερνήσεις συνιστούν να μην ταξιδεύετε σε αυτό που μαστίζεται από μια δεκαετία έντονων συγκρούσεων. Αυτά γενικά, συγγνώμη, για την αυτόνομη δημοκρατία του Ντάγκεστάν. Εμείς, όπως σας είπα, είχαμε διανυκτερεύσει στην πόλη Κισλιάρ. Το Κισλιάρ ήταν μια ρώσικη πόλη που ανήκε σε αυτή τη δημοκρατία, του Ντάγκεστάν δηλαδή, χτισμένη δίπλα στο δέλτα του ποταμού Τερέκ, 220 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της πρωτεύουσας του Ντάγκεστάν, της Μαχατσκαλά, και περίπου 33 χιλιόμετρα δυτικά της Κασπίας θάλασσας. Η πόλη έγινε γνωστή όταν το Φεβρουάριο του 2018, όχι μακριά, εγώ ήμουν εκεί το 23, άρα πριν από 5 χρόνια, ένας γενιοφόρος νεαρός με μαύρο γυλαίκο και φόρμα παραλλαγής άνοιξε πυρ με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον γυναικών που μόλις είχαν βγει από ένα χριστιανικό ναό μετά το τέλος του Εσπερινού. Ο 22χρονος δράστης, κάτοικος του Κισλιάρ, πλησίασε τα θύματα και φωνάζοντας «Αλλάου Άκμπαρ» τα εκτέλεσε εμψυχρό. 4 γυναίκες σκοτώθηκαν επιτόπου και άλλη μία επέκυψε αργότερα έτσι, στα τραύματά της. Ο δράστης, ο οποίος τραυμάτισε επίσης και 2 όργανα της τάξης, προσπάθησε να διαφύγει αλλά έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών. Τόσο ωραία πράγματα. Την πόλη, εκτός από το περιστατικό που σας ανέφερα, τη γνωρίζουν οι Ρώσοι που είναι τρομεροί και φοβεροί πότες και από το κονιάκ, αδιάσημο κονιάκ που παρασκευάζεται στα τοπικά εινοπία αλλά και από τα μαχαίρια, με τα τελευταία να είναι γνωστά παγκοσμίως για την ποιότητά τους. Κατά τα άλλα, ήταν μια μίζερη, κακομήρικη και βρώμικη πόλη. Θυμάμαι όταν πήγα να πλύνω το αυτοκίνητο, και αυτό γιατί το πλυντήριο ήταν ακριβώς κάτω από το ξενοδοχείο μας, μαζεύτηκαν μερικοί άνθρωποι γύρω μας, αφού είδαν τις πινακίδες, και αυτό γιατί το Κισλιάρ είναι μια πόλη χωρίς το παραμικρό τουριστικό ενδιαφέρον και θέλαν όλοι να μάθουν πώς βρεθήκαμε σε αυτήν. Φυσικά γουρλώσαν τα μάτια όταν τους πληροφόρησα ότι είχαμε φτάσει οδικώς από την Ελλάδα και ήταν περίεργοι πώς εμείς οι Έλληνες κρίνουμε τον πρόεδρό τους. Κάποιοι μάλιστα έκαναν εκείνη τη χαρακτηριστική κίνηση του φουσκώματος του μπράτσου, όπως κάνει ο Ποπάη, έτσι, που φανερώνει δύναμη για να δείξουν την ισχύ του Πούτιν και κοροϊδεύοντας τον Μπάιντεν που πέφτει από τις σκάλες, και σε αυτό βέβαια δεν είχαν άδικο. Και η γυναίκα μου από δίπλα διακριτικά: «Πρόσεχε, μην πεις τη γνώμη σου, γιατί βλέπω να μας πλακώνουνε». Και εγώ: «Good, good, Putin, very good, very good». Αλλά να ξέρετε, πρώτο στασίδι πίστα θα είμαι στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το ταξίδι στην Ολλανδία το έχω ήδη έτοιμο. Τραγούδι.

Λοιπόν, και μη μου παραπονεθείτε σήμερα για τα τραγούδια μου, έτσι, χαρούμενα δεν είναι. Και εσείς που μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, να ξέρετε πως από το Ράδιο Ένωση ακούτε την εκπομπή «Τα μουσικά μου το ταξίδια». Είναι ένα μείγμα μουσικής και αφηγήσεως που αφορούν ταξίδια του ζεύγους Παπαδάκου, δηλαδή εμένα του Μιχάλη και τη γυναίκα μου Αθηνάς. Και προκειμένου σας μιλάω για τη Ρωσία, ένα ταξίδι που πραγματοποιήσαμε το 2023, έτσι, διάρκεια 42 ημερών. Και ο δικός βέβαια. Έχουμε φτάσει λοιπόν, αν με ακούτε από την αρχή της εκπομπής, στην πόλη Κιζλιάρ. Όταν τακτοποιηθήκαμε στο δωμάτιο του Grand Hotel, έτσι το έλεγα παιδιά, Grand Hotel, που αν και καλό σίγουρα δεν ήταν Grand, αλλά για 20 ευρώ ήταν υπέροχο. Οπότε βγήκαμε βόλτα στην πόλη. Ρώτησα προς τα που να πάμε και μας πρότειναν το πάρκο. Κοντά λέει ήταν, αλλά εμείς πήραμε το αυτοκίνητο και στη διαδρομή είδαμε μια εκκλησία στην οποία είχαν συμβεί αυτά τα γεγονότα που σας είπα το 2018, και οπότε κάναμε μια στάση, βγάλαμε 3-4 φωτογραφίες απλά έτσι για να θυμόμαστε όχι την εκκλησία αλλά το ταξίδι, γιατί η εκκλησία δεν έλεγε σχετικά τίποτε. Για μένα ούτως ή άλλως ήταν αδιάφορο, είναι από θρησκευτικής πλευράς, δηλαδή αδιάφορο πλήρως, και οπότε καταλήξαμε στο πάρκο που επίσης ήταν αδιάφορο και μελαγχολικό. Υπήρχε δε σε μία άκρη και ένα εξαθλειωμένο Λούνα Πάρκ που μπροστά του αυτό που έρχεται στη Λιβαδιά κατά τη διάρκεια του παζαριού να φαντάζει τουλάχιστον Disneyland. Σκέτη απογοήτευση, κατάθλιψη πάθαμε. Ρωτήσαμε επίσης πού να φάμε και μας υπέδειξαν το μοναδικό αξιοπρεπές ρεστοράν, που δεν λέω, καλό ήταν και με ωραίο περιβάλλον ήταν και ποικιλία φαγητών είχε, αλλά δεν σερβίριζαν ινοπνευματώδη, αφού στη δημοκρατία του Νταγκεστάν ζούνε σκληροπυρηνικοί μουσουλμάνοι. Πήραμε όμως φαγητό σε πακέτο. Ρώτησα και ένα νεαρό εκεί απ' έξω, έναν από τους ελάχιστους φιλικούς που συναντήσαμε στη Ρωσία, από που θα αγοράζαμε μπύρες, και προθυμοποιήθηκε να μας οδηγήσει ο ίδιος για να μην χαθούμε, και μάλιστα μου πρότεινε και ποια μάρκα θεωρούσε καλή για να αγοράσουμε. Μουσουλμάνοι όμως. Και εμείς αυτήν θα επιλέγαμε, που ονομαζόταν 9. Ναι, ναι, έτσι ήταν το όνομά της. Και είχε το νούμερο 9 φάτσα κάρτα. Όπως σας έχω πει, πλην του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας, στα σούπερ μάρκετ πουλάνε και κρασιά και μπύρες. Τώρα, αν αυτό δεν λέγεται υποκρισία του κερατά, να μου πείτε εσείς πώς λέγεται. Πάμε ένα τραγούδι. This is...

0: είστε.
1: Λοιπόν, καλά. Την άλλη Τρίτη θα σας βάλω ελληνικά. Εντάξει. Λοιπόν, Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 με ζέστη και βαριά ψυχοπλακωτική συννεφιά κατά τις 8. Αφήσαμε λοιπόν το Κιζλιάρ και βάλαμε πλώρη για τον Ντερμπέντε. Κοντά ήταν, 280 χιλιόμετρα ήταν όλα και όλα. Εννοείται πως τη βροχή δεν τη γλιτώσαμε. Αλλά τι μας ένοιαζε, δεν είμαστε με τη μηχανή. Αλλά και με τη μηχανή δεν μας ένοιαζε ιδιαίτερα, γιατί αν μας ενοχλούσε δεν θα ταξιδεύαμε αποκλειστικά με αυτήν για 30 χρόνια. Ίσα ίσα την απολαμβάναμε τη βρόχα που έπεφτε straight through, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Ζαμπέτας, όταν όμως κινούμαστε σε επαρχιακό δίκτυο. Γιατί στις εθνικές, με τα απόνερα και το σπρέι από την Ταλίκες που για δευτερόλεπτα έχανε στο φως σου, εντάξει, εκεί δεν ήταν ευχάριστα. Και βάλισα ο φίλος μου ο Λευτεράκης, νονός όπως σας είπα του ονόματος της εκπομπής μου, τόνιζε όποτε συναντιόμαστε. Μιχάλη μου έλεγε, να ξέρεις πως ο μεγαλύτερος εχθρός της μοτοσυκλέτας είναι το αυτοκίνητο. Είχε δίκιο. Ειδικά το ταξίδι που σας αφηγούμε, δεν νομίζω πως θα καταφέρναμε να το φέρουμε εις πέρας με άλλο μέσο πλην του αυτοκινήτου, βασικά λόγω ηλικίας. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε στο τσεπάκι τα 10-15 χιλιάδες χιλιόμετρα με τη μηχανή. Αλλά ως γνωστόν, ούκ έρχεται μόνον. Ο συγκεκριμένος δρόμος και μέχρι την πρωτεύουσα Μαχατσκαλά είχε πάρα πολύ κίνηση και με την καταρακτώδη βροχή έπρεπε να ήσουν σε μόνιμη επιφυλακή. Εμείς δεν είχαμε σκοπό έτσι να μείνουμε στη Μαχατσκαλά και θα την προσπερνούσαμε κατευθυνόμενοι στο Ντερμπέντ. Έλα όμως που το GPS είχε διαφορετική γνώμη και μας έριξε στο κέντρο της, ενώ υπήρχε περιφερειακός που την παρέκαμπτε. Και η Μαχατσκαλά δεν ήταν μικρή πόλη, είχε κοντά στους 600.000 κατοίκους. Βροχή και μποτιλιάρισμα απίστευτο. 5 λεπτά για ένα μέτρο. Βλαστημήσαμε μέχρι να βγούμε στην Εθνική. Δεν λέω, είδαμε και κάτι από την πόλη που δεν θα έλεγα έτσι πως ήταν κακή ή ήταν για τα μπάτζα. Και όμορφα κτίρια είχε και μεγάλες πλατείες, αλλά και το τζαμί της είναι από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά οικοδομήματα της Ρωσίας. Να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν το είδαμε. Σε κάποια άλλη εκπομπή όμως που αφορούσε αυτό το ταξίδι, σας ανέφερα τον τρόπο που οδηγούν οι Ρώσοι και ο οποίος τρόπος δεν είναι ο καλύτερος. Εν ολίγη σε δρόμους με μία λουρίδα ανακατεύθυνση και δεις σε σημεία που απαγορευόταν η προσπέραση και εσύ είχες μπροστά σου τρεις Νταλίκες κολλητά η μία στην άλλη, σε πλησίαζαν στους 10 πόντους χωρίς να βγάλουν φλας, χωρίς να σου ανάψουν τα φώτα, χωρίς να κορνάρουν, απαιτώντας να κάνεις την πάντα για να σε προσπεράσουν ανεξάρτητα αν κινδύνευε να βρεθεί στα χωράφια. Γενικά όμως οι Ρώσοι, ρε παιδιά, δεν ήταν από τους συμπαθητικούς λαούς. Μόνιμα αγέλαστοι, μουρτζούφλιδες, αγενείς και αφιλόξενοι. Όμως η χώρα τους, έτσι, διαθέτει καταπληκτικά αξιοθέατα και μόνο για αυτά θα τη συνέστηνα. Όταν τελικά μετά από ώρες ξαναβρεθήκαμε στην Εθνική που περνούσε από το Ντερμπέντ για να καταλήξει στα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν, ο δρόμος γινόταν έτσι, φάρδαινε εντυπωσιακά και αν θυμάμαι καλά είχε τρεις λουρίδες πλέον ανακατεύθυνση. Και πάλι ένα ωραίο τραγούδι.

Μουσικά μοτοταξίδια. Τρίτη 6 το απόγευμα και αναμετάδοση της ίδιας εκπομπής το βράδυ της Κυριακής στις 10. Και βέβαια ίντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Σταθμός μας το Radio Ένωση 97,3 από τα άσπρα σπίτια της Βιωτίας. Αφηγητής σας ο Μιχάλης Παπαδάκος και στους ήχους η Σοφία Ματζόρου. Υποθέτω τώρα ότι θα αναρωτηθήκατε γιατί στον Ταγκεστάν και στην πόλη Ντέρμπεντ παρακάμπτοντας όλες τις δικλείδες ασφαλείας. Κι όμως, κατά μέ υπήρχε λόγος. Πώς λένε οι Γάλλοι «Λαβεντσούρ, λαβεντσούρ», που προέρχεται κατά βάση από μια ταινία του Κλον Λελούς με πρωταγωνιστή τον Λίνο Βεντούρα, έτσι, η περιπέτεια είναι περιπέτεια. Γι' αυτό. Υπάρχει και η ελληνική εκδοχή. Το «Όποιος φοβάται, πέφτει και κοιμάται», η οποία εκνευρίζει τα μάλα τη γυναίκα μου, έτσι άμα τη λέω. Τα ταξίδια μου τα σχεδιάζω για μήνες. Μπορεί να τρώω φλασιά για κάποιο προορισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα ξεκινήσω χωρίς να τα έχω μελετήσει λεπτομερώς. Και επειδή δεν το παίζω παντογνώστης και ξερόλας, κατά κανόνα επικοινωνώ με άλλους ταξιδιώτες που έχουν κάνει αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου, προκειμένου να συγκεντρώσω όσες επιπλέον του ίντερνετ πληροφορίες μπορώ. Παρά τα αυτά, επειδή δεν είμαι η τεχνητή νοημοσύνη, κάποιες φορές κάνω λάθη. Λοιπόν, ένας από τους σκοπούς της εκπομπής μου είναι το να σας κάνω να αποφύγετε τα λάθη τα δικά μου στους προορισμούς που σας προτείνω. Εξάλλου το πνεύμα αυτής της εκπομπής είναι το να σας πείσω αλλά και να σας αποδείξω το πόσο εύκολο είναι να βγείτε από τα σύνορα της χώρας μας. Και όχι, όχι σε καμία περίπτωση μόνο για τη χαρά της οδήγησης, έτσι, αλλά για να δείτε, τα θαύματα που μας περιτριγυρίζουν, είτε αυτά είναι ανθρώπινα έργα είτε της φύσης. Αυτό πρεσβεύουν τα μουσικά μοτοταξίδια. Όταν λοιπόν καταστρώνω το πλάνο του ταξιδιού ώστε να δω όσα περισσότερα πράγματα είναι εφικτό, μεταξύ αυτών που κάνω είναι και το να επισκεφτώ το site της UNESCO με τη λίστα των θαυμάτων της ανθρωπότητας σε κάθε χώρα. Το κάστρο λοιπόν του Ντέρμπεντ συμπεριλαμβανόταν σε αυτήν. Γιατί τα κάστρα είναι η αδυναμία μου, έτσι, είναι η αδυναμία μου και το μεγάλο μου πάθος. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους, ο ένας από τους λόγους μάλλον που έφτασα στο Ντέρμπεντ. Τον άλλον θα σας τον πω αργότερα. Στην πόλη φτάσαμε 6 Ιουνίου του 23. Διάβασα ότι στις 28 του ίδιου μήνα την επισκέφτηκε ο Ρώσος πρόεδρος. Αλλά άργησε να έρθει ρε παιδί μου και έχασε την ευκαιρία να με συναντήσει. Αλλά θα φροντίσω να το συναντήσω εγώ. Στη Χάγη. Τραγούδι.

Meet these bitches mad, what's new? All this ice around my neck got me feeling too cool. We was banging and he beat that pussy red, so whoa, middle finger out the roof. Και τώρα να σας πω και κάτι λίγα για το αντικείμενο του πόθου μου. Τα τείχη και την ακρόπολη του Ντερμπέντ, το Ναρίν Καλά. Οι οχυρώσεις λοιπόν του Ντερμπέντ χρονολογούνται από την εποχή των Περσών, προκειμένου να προστατεύσουν, λέει, το ανατολικό πέρασμα των βουνών του Καυκάσου από τις επιθέσεις των ομαδικών λαών. Τα πρώτα μέρη των τείχων χτίστηκαν τον 6ο αιώνα μετά Χριστό, κατά τη διάρκεια της βασιλείας ενός Πέρση αυτοκράτορα. Το απέραντο πέτρινο τείχος με ύψος έως και 20 μέτρα και πάχος περίπου 3 εκτινόταν για 40 χιλιόμετρα μεταξύ της Κασπίας θάλασσας και των βουνών του Καυκάσου. Αποτελούνταν από δύο παράλληλα τείχη που σχημάτιζαν ένα φράγμα από την παραλία μέχρι το βουνό. Η πόλη Ντερμπέντ χτίστηκε ανάμεσα σε αυτά τα δύο τείχη και έχει διατηρήσει έτσι και ένα μέρος του μεσαιωνικού ιστού της. Το χειρωματικό συγκρότημα έγινε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 2003, το ίδιο και η Ακρόπολη αυτή που σας είπα, η Ναρίν Καλά. Μέσα στην Ακρόπολη βρίσκονταν τα ερείπια και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα μιας σειράς κτηρίων, όπως το παλάτι του Χάν. Το Χάν είναι ο υψηλότερος τίτλος ευγενίας πάνω από το βασιλιά αλλά και τους εμμύριδες. Υπήρχε ένα λουτρό, είδαμε πολλές υπόγειες δεξαμενές νερού, είδαμε μια χριστιανική εκκλησία του 5ου αιώνα, είδαμε και ένα τζαμί του 8ου που είναι ένα από τα παλαιότερα τζαμιά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το σύγχρονο όνομα του Ντερμπέντ προέρχεται από το περσικό Νταρ που σημαίνει πύλη και Μπαντ που σημαίνει κόκκινο, κόκκινη πύλη δηλαδή, και έχει πληθυσμό περίπου 120.000. Μέχρι τον 4ο αιώνα αποτελούσε τμήμα της Καυκάσιας Αλβανίας, έτσι, που ήταν σατραπία της Περσικής Αυτοκρατορίας. Εάν ανατρέξετε στους χάρτες του Αζερβαϊτζάν και σήμερα θα δείτε να αναγράφεται το κομμάτι μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αυτόνομης Δημοκρατίας του Νταγκεστάν ως Αλβανία. Τυχαίο? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Χωρίς να έχω τεκμηριωμένη άποψη, σας μεταφέρω απλά ό,τι έχω διαβάσει και χωρίς την παραμικρή πρόθεση να θίξω τους γείτονες. Διάβασα πως οι Αλβανοί μεταφέρθηκαν από κάποιο σουλτάνο στην αρχαία Ιλυρία όταν από τους λοιμούς είχε αδειάσει από πληθυσμό και τους εγκατέστησε στη σημερινή τους περιοχή. Δεν παίρνω θέση, αφού δεν είμαι ο Πάπας για να έχω το αλάθητο, και το μόνο που κάνω είναι να σας μεταφέρω μία θεωρία. Δεν πάβει όμως να είναι, έτσι δεν πάβει να είναι περίεργη σύμπτωση η ονομασία Αλβανία στο χάρτη του Αζερβαϊτζάν. Σας είπα τώρα για το πρώτο αξιοθέατο του Ντερμπέν, το κάστρο Ναρίν, έτσι, που με έκανε να φτάσω μέχρι εδώ. Όμως υπάρχει και δεύτερο, στο οποίο θα αναφερθώ την ερχόμενη Τρίτη όμως, όπως πάντα, στις 6 το απόγευμα από το Ράδιο Ένωση 97,3, το σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων, στο εργοστάσιο αλουμινίου του ομίλου Μυτιληναίου. Εσείς φίλοι μου, μην αλλάξετε σταθμό, αφού μετά τις διαφημίσεις θα έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή ένα καλεσμένο που δεν ταξιδεύει στο εξωτερικό ούτε με τη μηχανή του, ούτε με το αυτοκίνητό του, αλλά και ούτε αεροπορικός. Ταξιδεύει με αυτοκινούμενο για να μας πει τα θετικά και τα αρνητικά αυτού του τρόπου μετακίνησης, αλλά και για τα αξιοθέατα που έχει επισκεφθεί στα ταξίδια του. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσω με τον κύριο Χρήστο Γαλανάκη.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Καλησπέρα Χρήστο, είσαι ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μου και να σε ευχαριστήσω έτσι και για την παρουσία σου. Αλλά πριν αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε, ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για σένα, έτσι, με τι έχεις ασχοληθεί, με τι ασχολείσαι κτλ.
1: Εγώ είμαι συνταξιούχος, χόμπι μου είναι το κάμπερ, είναι ένα τρόπος διακοπών, ο οποίος είναι να ταιριάζει το ζευγάρι για να κάνει αυτές τις διακοπές. Και είναι πιο πολλοί συνταξιούχοι κάνουν αυτές τις διακοπές.
0: Ναι, εννοείται ότι θέλει, ότι θέλει χρόνο.
1: Ναι, είναι και χρόνος, και για να κάνεις και μια απόσβεση είναι θέμα και οικονομικό. Γιατί αν εργάζεσαι δεν έχεις το χρόνο που έχει ένας συνταξιούχος.
0: Ναι, και είναι και το εφάπαξ. Είναι και το εφάπαξ για να αγοράσεις το...
1: Είναι η βάση να μην και να... να ξεκινήσεις να κάνεις αυτό το χόμπι που είναι όνειρο πολλών.
0: Ναι, μα γι' αυτό επέλεξα και κάποιον ο οποίος ταξιδεύει με αυτοκινούμενο, γιατί πολλοίς κόσμος είναι αυτός που ενδιαφέρεται με τη σύνταξη.
1: Κοίτα, πολλοίς κόσμος ενδιαφέρεται, αλλά είναι ένα χόμπι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει από νέος, να κάνεις κάμπινγκ γενικά, δηλαδή και με σκηνή και με τροχόσπιτο και σε φίλους αν δεν έχεις τροχόσπιτο να έχεις κοιμηθεί. Και να δεις πως είναι η ζωή και μετά να αποκτήσεις το κότερο της ταιριάς. Γιατί δεν μπορείς ξαφνικά να βρεθείς σε ένα κότερο χωρίς να ξέρεις τον τρόπο πως να το χρησιμοποιήσεις.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ έχω κάνει, να είμαι ειλικρινής, θέλω να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου όσον
1: αφορά. Ναι, ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ως το λέω από τώρα, εσύ θα λες τα θετικά και εγώ θα σε ρωτάω τα αρνητικά.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πεις ποιο είναι το κόστος ενός καινούριου...
1: Κοίτα, το κόστος έχει ανέβει. Το κόστος είναι όπως είναι τα γιο ταχύ αυτοκίνητα. Υπάρχει αυτοκίνητο και με 15.000 ευρώ, υπάρχει αυτοκίνητο και με 1.000.000 ευρώ. Ό,τι πληρώνεις παίρνει.
0: Ναι, τώρα δεν μιλάμε για εκείνα τα τεράστια τα αμερικάνικα που είναι σαν τα λύκες.
1: Μιλάμε για Ευρώπη τώρα. Μιλάμε για ένα αυτοκινούμενο από 6,5-7 μέτρα, 7,5 το ανώτερο, είναι το 7,40 το λογικό, γιατί είναι και θέμα πώς θα μπεις σε ένα χωριό μέσα, πώς θα στρίψεις με στους δρόμους, πώς θα μπεις με στο ferry boat. Είναι πολλά. Ένα δηλαδή 7,40 καλύπτει μια οικογένεια τετραμελή άνετα.
0: Δεν μου λες το να μπει στο ferry boat με όπισθεν και τα λοιπά, με ένα τόσο μεγάλο πράγμα, χωρίς ορατότητα.
1: Όταν μπαίνεις μέσα στο ferry boat, αν μιλάμε για τα τοπικά ferry boat, τα μικρά, ναι, σε πηγαίνει ο ναύτης. Τώρα τα καινούργια ferry boat, στα πορθμία που υπάρχουν, μπαίνεις γέννης.
0: Όχι αυτά. Υπάρχει. Αν πας στην Ιταλία, παιδί μου.
1: Αν πας στην Ιταλία, είναι οι ναύτες επάνω, σε βάζουν στη σειρά. Αυτοί σε καθοδηγούν που θα παρκάρεις, γιατί μπαίνουν πρώτη στάση Ιγουμενίτσα και μετά πας Αγκούνα ή πας Βενετία. Οπότε αυτοί που είναι για Ιγουμενίτσα, ξέρω εγώ, πάνε σε άλλη θέση. Ή αυτοί που πάνε Αγκούνα πάνε σε άλλη θέση. Ανάλογα το που πει ο προορισμός σου, ποιος είναι και με ποια εταιρεία πηγαίνεις.
0: Δεν είναι σαν να οδηγείς φορτηγό. Όχι, ένα μικρό φορτηγό.
1: Όχι, γιατί τα καινούργια αυτοκινούμενα, δηλαδή της δεκαετίας που μας έχει περάσει, είναι καινούριο, είναι το υδραυλικό τιμόνι, και επειδή είναι και περιψωμένο που είναι στα φορτηγάκι, το πηγαίνεις με το ένα δάχτυλο και έχεις τεράστιους καθρέφτες που το βλέπεις σαν παιχνίδι συγκρίσει με το γεωταχύ.
0: Είναι όμως η οδική συμπεριφορά, όχι ότι είναι κακή, μια χαρά οδική συμπεριφορά φαντάζομαι ότι έχουν, αλλά είναι βαρετή η οδήγηση έτσι με χαμηλές ταχύτητες.
1: Η ταχύτητα δεν είναι χαμηλή, γιατί ένα φυσιολογικό αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ξεκινάει από, για να είναι κανονικό και να έχει δύναμη, πρέπει να είναι πάνω από 2-300. Αλλά μέχρι 2-300, γιατί μετά ανεβαίνουμε κόστος στην εφορία, αν είναι να πούμε 2,5 ή 3.000 κυβικά, πληρώνεις πιο πολλά τέλη.
0: Έχει
1: ενώ
0: και
1: μέχρι 2.300, ναι, είναι τα τέλη 690 το χρόνο.
0: Έχει και φόρο πολυτελείας.
1: Τα καινούργια έχουν ένα φόρο πολυτελείας μια δεκαετία την πληρώνεις, έξτρα εισφορά, την οποία την περάσαμε αυτή, έγινε απόσβεση τώρα, αλλά κακώς την πληρώνουμε, γιατί μας βάζει σαν να έχουμε ελικόπτερο και να έχουμε κότερο.
0: Το θέμα δεν είναι αν κακώς την πληρώνεις, η ουσία είναι ότι την πληρώνεις.
1: Πληρώνεις άλλα τόσα περίπου την έκτακτη εισφορά.
0: Μάλιστα. Δεν έχεις και αυξημένη ασφάλεια.
1: Η ασφάλεια, τυχαίνει ο ασφαλιστής μας να έχει κάμπερ, ο οποίος έχει πάρει μία προσφορά 50% έκπτωση για τα μέλη. Αχα. Που είμαστε στο σύλλογο, γιατί υπαγόμαστε σε ένα σύλλογο που υπάρχουν εγγεγραμμένοι γύρω στα 450 μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Και παίρνουμε 50% έκπτωση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο χωρίς να δουλεύει καθόλου, ναι, και να είναι παρκαρισμένο,
0: μετάξυλο
1: του πάρκι φυσικά, θέλει 2.000 τουλάχιστον το χρόνο βασικά έξοδο.
0: Και θέτω το ερώτημα, με 2.000 δεν κάνεις διακοπές?
1: Κάνεις διακοπές. Αυτό είναι χόμπι.
0: Α, μπράβο. Αυτό θέλω να εξηγήσω στους ακροατές, ότι δεν είναι καθαρά οικονομικό το θέμα. Είναι και θέμα χόμπι.
1: Είναι χόμπι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όπως παιδεύεται ένας εκατομμυρίουχος με πανιά, με ένα κότερο, που μπορεί να έχει μία θαλαμικό, μπορεί να έχει ό,τι θέλει, και παιδεύεται με τα πανιά, θαλασσοδέρνεται. Και το τροχόσπιτο, το αυτοκινούμενο, έχει και αυτό τα υπέρ του και τα κατά του. Έχει να πάει να διάσει χημική τουαλέτα, να πάει να κουβαλήσεις νερά, να πάει να ψωνίσεις, πρέπει να έχεις ενσωματωμένο ένα μηχανάκι, να έχεις ένα ποδήλατο, κάτι. Έχει και αυτό μια γλυκιά ταλαιπωρία. Αλλά θέλεις και το κάνεις, γιατί είναι τρόπος ζωής.
0: Δεν μου λες, Χρήστο, έχεις ταξιδέψει ποτέ και με άλλο ζευγάρι, όχι τα παιδιά, ζευγάρι?
1: Με άλλο ζευγάρι όχι. Δεν το δέχομαι ούτε εγώ ούτε η σύζυγος, γιατί αυτή είναι προσωπικός χώρος του ζευγαριού. Δεν μπορεί δηλαδή να είστε μέσα σε ένα χώρο μικρό, δύο ζευγάρια, να θέλει να γλυφθείς, να ντυθείς, να θέλει να πας στο μπάνιο. Είναι ένα προσωπικό θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Άλλοι το δέχονται και κάνουν το ταξίδι για θέμα οικονομικό και μοιράζουν τα έξοδα.
0: Και πιστεύω ότι δεν είναι μόνο η ιδιωτικότητα, είναι ότι και η πολύ κοντινή επαφή μπορεί να φέρει και γκρίνιες και καυγάδες.
1: Και γκρίνιες, γιατί κοίταξε να δεις, εσύ που είσαι ο οδηγός και έχεις το όχημα, και το ξέρεις το όχημα και είναι το χόμπι σου, ο άλλος επισκέπτης που τον παίρνεις μαζί σου είναι άσχετος τελείως. Οπότε όταν εσύ λες δεξιά και αυτός λέει αριστερά, δεν υπάρχει συνεννόηση.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Α, είναι και
1: όχι. Όλα τα άλλα που είπαμε.
0: Σωστά. Βέβαια είναι και θέμα ηχομόνωσης όμως, διότι αν ένα ροχαλίζει.
1: Ναι, τι ηχομόνωση τώρα σε αυτό το χώρο μας. Γι' αυτό λέμε ότι το αυτοκινούμενο είναι για ένα ζευγάρι.
0: Και μάλλον
1: όσα μέτρα, το λέγανε και οι παλιοί, δηλαδή οι καμπερίστες, οι ξένοι, όσα μέτρα και να είναι ένα αυτοκινούμενο, είναι για δύο άτομα.
0: Ή για την οικογένεια. Για την οικογένεια με τα παιδιά.
1: Θέλεις τα παιδιά, εντάξει. Αλλά μετά που μεγαλώνεις και μεγαλώνει και τα παιδιά και δεν έρχονται. Όσα μέτρα και να είναι για δύο άτομα. Την ημέρα μπορεί να φιλοξενήσεις φίλους σου μέσα, να παίξετε ένα χαρτάκι, να φάτε μαζί παρέα άμα είναι χειμώνας και τα λοιπά. Εντάξει, μετά το φαγητό και το χαρτάκι, οι δρόμοι μας χωρίζουν. Ο καθένας πάει στο τροχόσπιτό του.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, ποιο ήταν το κινητρό σου για να ξεκινήσεις τα ταξίδια? Πώς σου ήρθε?
1: Το κινητρό μου ήταν όνειρο ζωής. Είχα πάει στο εξωτερικό με τροχόσπιτα. Λέω τροχόσπιτα γιατί είχα αλλάξει στη ζωή μου, με βοήθησε ο Θεός, και είχα αλλάξει 5.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπαμε, και αυτό ήταν κόστος, το να τραβάς ένα θηρίο από πίσω και να πηγαίνεις. Αλλά μου άρεσε αυτή η ζωή με το τροχόσπιτο. Και μετά, όταν ελευθερωθήκαν οι άδειες επιτέλους στην Ελλάδα γύρω στο 2005 και αρχίσανε να κουλιούνται και εδώ πέρα ελεύθερα, με την πρώτη ευκαιρία μπορέσαμε και εμείς και πήραμε το πρώτο αυτοκινούμενο το 2006. Μετά, στη στιγμή βρισκόμαστε στο τρίτο αυτοκινούμενο και τελειώσαμε.
0: Δεν
1: γιατί μαθαίνεις μετά, δηλαδή το πρώτο που παίρνεις βλέπεις τι ελλείψεις έχει, τι κάνει, τι δείχνει. Και οπότε το τελευταίο που έχει επιλέξει για να μέχρι, να τελειώ, μέχρι πότε μπορεί να οδηγείς, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει μέσα τα πάντα, τα κομφόρ για έναν άνθρωπο ηλικιωμένο, να μην του λείπει τίποτα. Έχει το διπλό ψυγείο, έχει το φούρνο, έχει την κουζίνα, έχει το μπάνιο, έχει την τουαλέτα, έχει το αρκοντίσιον, έχει τη θέρμα στην περιφερειακή, έχει ηλιακά επάνω που φορτίζουν μπαταρίες, έχει γεννήτρια.
0: Εσύ
1: έχει ενσωματωμένο μηχανάκι.
0: Εσύ τι προετοιμασίες κάνεις πριν φύγεις?
1: Το μόνο προετοιμασία είναι τα ρούχα να τα βάλει.

0: κάμπερ, ναι, το οποίο δεν κάνει χιλιόμετρα, αλλά είναι στάσιμο. Πρέπει στα 6 χρόνια να αλλάξει τα πάντα, τα λουριά. Μπορείς να κάνεις χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν μου λες, προτιμάς να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι το χρόνο ή γενικά σου αρέσει να κάνεις και πολλά μικρά, μάλλον πολλά μικρότερα?
0: Το ταξίδι το χρόνο, το μεγάλο ταξίδι, με τις συνθήκες τις σημερινές, τις οικονομικές, έχουν λιγοστέψει. Κάνουμε, εξάλλου την έχουμε δει την Ευρώπη πάνω κάτω κάρο φορές. Κάνουμε κοντινά ταξίδια. Σαββατοκύριακο τριήμερα, δεκαήμερα. Εσύ... Τα γύρω Πελοποννήσου, πηγαίνει σε ρογός μετέωρα, πας Νάφακτο, πας από εδώ.
1: Πώς δεν πήγες, δηλαδή, πώς δεν πήγες στην Κοζάνη?
0: Ορίστε.
1: Στην Κοζάνη πώς και δεν πήγες?
0: Στην Κοζάνη δεν πήγα γιατί έχουμε κλείσει παρέα να πάμε στο Νάφλιο κάτω για να κάνουμε καθαρή Δευτέρα στον Καραθώνα. Και η Κοζάνη αυτόν τον καιρό κάνει κρύο.
1: Α, μάλιστα.
0: Και, δηλαδή, οι συνθήκες Κοζάνης μπορεί να είσαι δηλαδή στο διπλανό χωριό και να είναι μία άνοιξη προς άνοιξη και να μπει στην Κοζάνη μέσα και να δεις τη Μαντού. Έχει διαφορά δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, όταν είναι να ξεκινήσεις, όταν σχεδιάσεις ένα ταξίδι, το λες γενικά ή το θεωρείς γρουσουζιά ή φεύγεις έτσι μουλοχτά σαν και εμένα? Εγώ φεύγω μουλοχτά που λένε.
0: Έχω την κακή συνήθεια και το λέω και την έχω πατήσει.
1: γι' αυτό την έχω πατήσει και εγώ, γι' αυτό δεν λέω τίποτα.
0: Δηλαδή να σου πω ένα ταξίδι που όταν ήταν το όνειρό μου να πάω στο North Cup, έπαθα 5 λάστιχα στο δρόμο.
1: Καλό.
0: Δηλαδή έσκαγε το λάστιχο και το αυτοκίνητο καινούριο με 20.000 χιλιόμετρα και να μου σπάει όλα τα πλαστικά στα πλάγια. Λέω, αυτά πράγματα δεν γίνονται. Πάω και βάζω 4 καινούρια λάστιχα. Άρχισε να ξεφουσκώνει το ένα το καινούριο. Αλλάζω λάστιχα πάλι δύο πίσω. Κατεβαίνω στην Ιταλία να πάρω τα ανταλλακτικά. Βγαίνει έξω ο τεχνικός, μου λέει, κύριε, το λάστιχο σας πίσω είναι σκισμένο. Μου κάνει τραβήξει μακεριά. 6 λάστιχα. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται σε νορμά συνθήκες. Ήτανε μούτσα βαρβάτη.
1: Επειδή τα έχω πέρα...
0: Εξακολουθώ και το λέω όμως που πηγαίνω.
1: Όχι, εγώ μια φορά την πάτησα έτσι, πάλι πηγαίνοντας προς τα εκεί που πήγες και εσύ, Πολωνία πάνω, Βαλτικές Δημοκρατίες προς τα εκεί, και ήταν τόσο τραγικό το ταξίδι, πάθαμε τόσα πολλά πράγματα, που έκτοτε μόνο τα παιδιά μου ξέρουν που θα πάμε. Κανένας άλλος.
0: Έχω και ένα, πες το σαν σελίδα στο Facebook, η οποία είναι πριβέ, δηλαδή γίνεσαι μέλος, λέγεται Καμπεράτικα. Και βάζω μέσα από όλη την Ευρώπη διάφορα τροφόστοιχα, απαιτηνόμενα, αντίκες, καινούρια, μέρη από τα ταξίδια μου. Παλιά έβαζα και τεχνικά θέματα, αλλά έβλεπα ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον που ήταν, ζήταγα ένα like, όχι οικονομική αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα, ναι, για το κόπο, ένα like. Όταν είδα ότι δεν είναι ενδιαφέρον σε κατά για τα θέματα αυτά, τα ακούω. Οπότε βάζω μόνο φωτογραφίες.
1: Δεν μου λες, έχεις καθόλου μηχανολογικές γνώσεις?
0: Ναι, εντάξει, μηχανολογικές. Τεχνικός ήμουνα να είμαι στη ΔΕΗ, έφτιαχνα υποσταθμούς. Δεν είμαι άσχετος. Αλλά σε αυτό το αυτοκίνητα τώρα δεν επεμβαίνει. Είναι ηλεκτρονικά όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Σε βασικά πράγματα μπορεί να επέμβει. Σε ένα λουρί, σε ένα λάστιχο.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Όταν πριν ξεκινήσει το πρώτο σου ταξίδι στην Ευρώπη π.χ. έτσι, εκτός Ελλάδος, είχες καθόλου άγχος?
0: Το άγχος το έχεις πάντα. Το άγχος το έχεις πάντα, όπως θα πας και όπως θα πεις. Αλλά όταν ξεκινάω εγώ να πάω ένα ταξίδι μεγάλο, 4 μήνες πριν, κάνω το ταξίδι γενικά, όπως το κάνανε οι Ινδιάνοι που έφευγε το πνεύμα του με τον Αϊτό και πήγαινε πάνω από τα σύννεφα και κοίταγε το περιβάλλον, πήγαινε σαν πνεύμα δηλαδή. Ναι. Έτσι πήγαινα εγώ με τον Google. Δηλαδή έβαζα τις συντεταγμένες που ήθελα να πάω και πήγαινα με το Google και κατέβαινα και

0: Κοίταγα το ανθρωπάκι γύρω-γύρω περιμετρικά, να δω το χώρο, γιατί το Google Map πολλές φορές κάνει και λάθη.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή, ας πω τώρα, στο Τροχάιμ, ας πούμε, στην Νορβηγία, για να μπεις μέσα στην πόλη, μπαίνεις μέσα σε ένα τούνελ, που μέσα στο τούνελ έχει μια πλατεία και, και γύρω-γύρω την πλατεία έχει τρεις δρόμους, μέσα στο τούνελ. Το GPS δεν πιάνει.
1: Σωστά.
0: Οπότε, βγαίνοντας έξω με επιλογή δική σου, να πας δεξιά, αριστερά ή ίσια, βλέπω την καμπάνα της εκκλησίας. Ήξερα όμως ότι δίπλα στην εκκλησία ήταν το κάπερ στοπ. Δηλαδή, αν δεν διαβάσεις, δεν ασχοληθείς, δεν πας σε καλά καθόμενα, επειδή εγώ σου έδωσα το ταξίδι με συντεταγμένες και πάω. Πρέπει να κατέβεις, να το διαβάσεις, να το δεις, να δεις τους χώρους γύρω-γύρω. Βοηθάει δηλαδή το μυαλό και το GPS, συνεργάζεστε.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν βασίζεστε δηλαδή στο GPS και το.
1: Ναι, κατάλαβα το. Άρα έχεις μαζί σου GPS και προγράμματα GPS.
0: Ναι, ναι, δεν πηγαίνω, χωρίς πρόγραμμα δεν πάω πουθενά. Και εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή πάμε σε μια πόλη, ξέρω εγώ, το Βερολίνο π.χ. Διαλέγουμε τρία κάμπερ στοπ. Μπορεί να τύχει το ένα να είναι κλειστό. Μπορεί να τύχει το ένα να είναι γεμάτο. Θα έχω την τρίτη εναλλακτική λύση. Δεν πάω έτσι τυφλά.
1: Δεν μου λες να ρισκάριζες, ας πούμε, σε μια μεγαλούπολη να διανυκτερεύσεις στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ?
0: Όχι. Δεν το κάνω αυτό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Έχουν ακουστεί πολλά και έχουν γίνει πολλά κλεψίματα και έχουν γίνει και ζημιές. Το κόστος είναι μικρό στην Ευρώπη έξω, γιατί εμείς είμαστε σε νηπιακή κατάσταση στην Ελλάδα στο θέμα του κάμπερ, και το κράτος να μας βοηθήσει με το να οργανώσει κάμπερ στοπ, να μπορούμε να σταθμεύσουμε και να κοιμηθούμε με ασφάλεια. Το κόστος έξω στην Ευρώπη είναι από 8, 10, 15 ευρώ. Η διανυκτέρευση, νομίζω, για την ασφάλειά σου, το να δώσεις 10-15 ευρώ δεν είναι ποσό, εφόσον δίνεις λεφτά για να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι.
1: Αυτό όσον αφορά το κάμπερ στοπ. Άμα σταματήσει ένα κάμπινγκ όμως.
0: Το κάμπινγκ είναι απληστίαστο, είναι πανάκριβο. Αλλά άκου όμως. Πάλι στη Γερμανία συγκεκριμένα, γιατί έτυχε να το τσεκάρω αυτό και μπορεί και σε άλλες χώρες, αλλά εγώ μιλάω πάντα αυτό που βλέπω. Στη Γερμανία πήγα σε κάμπινγκ, το οποίο το κάμπινγκ μέσα είχε κάμπερ στοπ. Και σου λέει, κύριε, αν θέλετε το κάμπερ στοπ, θα σας δώσω τη θέση 10 ευρώ. Αν θέλετε τη θέση του αυτοκινουμένου, την κλασική, 50 ευρώ.
1: Ποια είναι η διαφορά?
0: Στο κάμπερ στοπ σου παρέχω το χώρο να παρκάρεις, να πάρεις νερό, να διέσεις τουαλέτα και γκρίζα νερά.
1: Ωραία.
0: Στο άλλο σου δίνω το χώρο να πας στα μπάνια, να πας στα εστιατόρια, να πας αυτά, στην πισίνα, να πας οπουδήποτε.
1: Α, δεν μπορεί να πας στα μπάνια να κάνεις ένα...
0: Είσαι μόνο στο χώρο το ασφαλές για να κοιμηθείς, να διανυκτερεύσεις με ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Ενώ εδώ στην Ελλάδα ο καθένας παίρνει 5 ελιές, το λέει άλφα κατηγορία το αυτό, σου παίρνει, ζητάει 30 με 35 ευρώ το καλοκαίρι, τα οποία δεν τα αξίζουν, δεν τα προσφέρουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν τους χώρους που πρέπει να έχουν.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όσο για να αφορά τους ακροατές, έτσι να πω ότι μιλάω με τον κύριο Χρήστο Γαλανάκη.
0: Ναι, δύο φορές πρόεδρος της ΕΛΑΤ, της Ελληνικής Λέσης Αυτοκινουμένων Τροχοσπίτων.
1: Μάλιστα. Και ιδιοκτήτη αυτοκινούμενο. Λοιπόν, ναι. Πες μου κάτι. Έχεις ταξιδέψει σε αρκετές χώρες από ό,τι μου έχεις πει.
0: Έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη.
1: Ποια θα θεωρούσες έτσι την αγαπημένη σου χώρα, εκτός από τη δική μας?
0: Αγαπημένη μου χώρα είναι πολλές.
1: Την πιο αγαπημένη, παιδί μου.
0: Αγαπημένη χώρα είναι η Ιταλία.
1: Ναι.
0: Η Βόρειο Ιταλία. Η Γερμανία, η Βαβαρία.
1: Mm-hmm.
0: Η Βαβαρία. Η Κωνσταντς. Η λίμνη Κωνσταντς είναι η λίμνη που πέφτουν οι τρεις Άλπεις, οι Αυστριακές, Γερμανικές και Ελβετικές. και στενεύει σε ένα σημείο η λίμνη και γίνεται ποταμός καταράκτης στην Κωνσταντ, στην πόλη Κωνσταντ, δημιουργείται ο καταράκτης που ξεκινάει ο Ρήνος ποταμός και πήγαινε πάνω Ολλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίος δρόμος και αυτό ωραίο ταξίδι είναι ο δρόμος του Ρήνου που είναι με τους αμπελώνες και με αυτά, με τους πύργους και τα κάστρα.
1: Άρα πήγε στο Νόης Βαστάιν.
0: Θα έχω γυρίσει το κάστρο, το έχω γυρίσει, το έχω δει.
1: Α, μάλιστα. Δεν μου λες, εντάξει, όσον αφορά αυτό που σε ρώτησα πριν την αγαπημένη χώρα, αλλά θέλω να μου πεις...
0: Α, αγαπημένη χώρα. Για μακρινό ταξίδι βάζω την Νορβηγία. Στην κρίση με Ινδία και
1: Φιλανδία.
0: Ιαπωνία και Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει τα φιόρ και τους παγετώνες που δεν τα βλέπεις. Είναι μια άγρια μορφιά και τα νησιά Λοφότεν που πας βόλτα με βαποράκι και βλέπεις σφάλεν.
1: Μάλιστα, δεν μου λες τους πιο φιλικούς ανθρώπους τώρα σε ποια χώρα τους γνώρισες.
0: Φιλικούς ανθρώπους πιο πολύ στην Ιταλία. Στη Γαλλία σε κοιτάνε, δηλαδή ξέρουν αγγλικά και δεν σου μιλάνε. Στη Γερμανία σε βρίζουνε γιατί έχεις αυτοκινούμενο, γιατί μας έχουν εδώ στη δάνεια.
1: Αχα, ναι, κατάλαβα.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μάθεις είσαι Έλληνας, η πρώτη κουβέντα είναι δικό σου είναι. Ναι. Άμα τους πεις δικό μου είναι, μόνο που δεν σου έχουν βάλει φωτιά.
1: Ναι. Το έχω ζήσει και εγώ με τη μηχανή αυτό στην Κροατία.
0: Στην Σκανδιναβία πάνω είναι αδιάφοροι. Δηλαδή είναι εξυπηρετικοί όλοι. Το παρκάρεις όπου θέλεις, τα αφήνεις όπου θέλεις. Είναι οι άνθρωποι σε άλλο επίπεδο.
1: Δεν μου λες αντικειμενικά τώρα τη δική μας χώρα που την κατατάσσεις. Αντικειμενικά όμως.
0: Σε ένα κόμπλεξ.
1: Σε ένα
0: κόμπλεξ. Δηλαδή πηγαίνουμε ελεύθερο, εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές, όπως είπαμε, σε θέματα Κάμπερστορ.
1: Ναι.
0: Ενώ αφήνουμε τα λεφτά μας, γιατί όταν πας σε ένα μέρος ελεύθερο, θα πας στην ταβέρνα, θα πας στο φούρνο, θα πας στο σούπερ μάρκετ, θα πας οπουδήποτε. Έτσι, αφήνεις τα λεφτά σου. Και αντί να σε δεχτούνε, σε κυνηγάνε. Και φέρνουν 100 συνέχεια για να σε κράσουν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κόμπλεξ.
1: Μάλιστα. Όχι, είχα την απορία αυτή γιατί το έχω δει αυτό το πράγμα που λες, γι' αυτό σε ρώτησα τώρα. Ναι, ξέρω ότι δεν είναι...
0: Οι Έλληνες για τους Έλληνες δεν είναι φιλόξενοι.
1: Μάλιστα.
0: Οι Έλληνες για τους ξένους, για να τους κλέψουν, να τους κάνουν, είναι φιλικοί. Αν θέλω να μιλάμε ανοιχτά.
1: Μα γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Ναι. Οι Έλληνες για τους Έλληνες δεν είναι φίλοι.
1: Ναι. Μάλιστα. Σου έχουν συμβεί στα ταξίδια αυτά έτσι δύσκολες στιγμές, δυσάρεστα?
0: Χτύπα ξύλο, όχι, δεν μου συμβεί κάτι. Από αυτά που ακούω δηλαδή.
1: Κλεψιές και τέτοια.
0: Ναι, αυτό δεν μου συμβεί. Με τη στιγμή χτύπα ξύλο δεν συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Αυτό πιστεύεις επειδή λαμβάνεις τα μέτρα σου ή τυχαία δεν σου έχει συμβεί?
0: Όχι, τυχαίο γεγονός. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν είμαι έξω, λαμβάνω τα μέτρα μου όσο μπορώ να προφυλαχτώ. Θα μπω σε ένα χώρο μέσα να προφυλάξω την περιουσία μου. Γιατί είναι μια περιουσία που δεν την ξαναποκτά. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τα οικονομικά στην Ελλάδα, δεν είναι εύκολο να ξαναπάρει τα κάμπερ.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν μου λες κρατάς σημειώσεις από τα ταξίδια ή από τα ταξίδια σου, ας πούμε.
0: Τώρα πλέον παλιά κράταγα, τώρα τα έχω στο μυαλό μου, είναι σαν κομπιούτερ. Δηλαδή ό,τι και να μου πεις και τόση ώρα που μιλάμε, τα ξέρω όλα απ' έξω. Δεν χρειάζομαι πια να... Γιατί έχω πάει τόσες φορές. Ας πούμε στη Βενετία, στα 45 χρόνια έχω πάει 7 φορές.
1: Ναι.
0: Α, τα ξέρω απ' έξω να με, πού θα παρκάρω. Δεν κοιτάω χάρτες πλέον.
1: Αυτό το...
0: Δηλαδή μου είναι πιο γνώριμο, επειδή η κόρη μου ζει στην Ιταλία. Δηλαδή όταν πηγαίνεις 24 χρόνια στην Ιταλία, τι να διαβάσεις για την Ιταλία? Δεν την ξέρει ο Ιταλός πως την ξέρω εγώ. Γιατί εγώ πάω για χόμπι, ενώ ο άλλος πάει στη δουλειά του.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Μου λες, ξέρω ότι φαντάζομαι ότι μαγειρεύεις. ή μάλλον σε ένα ταξίδι πόσο τις εκατό μαγειρεύεις και πόσο τις εκατό τρώτε έξω.
0: 100% μαγειρεύουμε στο τροχόσπιτο.
1: Ναι.
0: Και στο δρόμο στη βόλτα που κάνουμε, το να φας ένα κομμάτι πίτσα ή να πιεις ένα καφέ, αυτό εντάξει. Σε εστιατόρια όχι, δεν πάω.
1: Άρα χρησιμοποιείς δηλαδή την κουζίνα του, του αυτοκινούμενου.
0: Ναι, κουζίνα, δύο καταψύκτη, τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Το σπίτι, το αυτοκινούμενο χρησιμοποιείται σαν σπίτι.
1: Τώρα εκεί που θα πας, φτάνεις σε μια πόλη, έχεις παρκάρει το αυτοκινούμενο σε ένα κάμπινγκ απ' έξω. Όταν θα
0: πάμε, πούμε συγκεκριμένα πάω στο Ναύπλιο, σε μια γνωστή πόλη τουριστική.
1: Ναι.
0: Θα παρκάρω λοιπόν στο λιμάνι.
1: Αχα.
0: Θα έχω τις προμήθειές μου, θα μαγειρέψω, θα βγω έξω, θα πάω να πιω τον καφέ μου ή μπορώ να πάω να φάω το βράδυ μια πίτσα, ένα αυτό, αλλά θα τα πάω στα βένε σε αυτά, όχι.
1: Εκεί που θα παρκάρεις, στο Ναύπλιο, ναι, σου επιτρέπουν να βγάλει, επιτρέπεται να βγάλεις...
0: Στο Ναύπλιο υπάγεται στο λιμενικό το πάρκι του Ναύπλιου στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Σου επιτρέπει να παρκάρεις σαν γεωταχή αυτοκίνητο. Πού είμαι γεωταχή αυτοκίνητο.
1: Όχι να βγάλεις τραπεζάκια και τέτοια.
0: Ούτε το χαλάκι έχει. Ούτε το σκαλοπάτι.
1: Άρα είναι και αυτό ένα μειονέκτημα όμως.
0: Ναι, να σου πω. Τραβάμε συσκοτήσεις. Γιατί κλείνουν αυτόματα αυτά όλα.
1: Ναι.
0: Τραβάμε συσκοτήσεις. Ανοίγουμε τηλεοράσεις μέσα. Βλέπουμε το πρόγραμμά μας. Μαγειρεύει η γυναίκα το τρώμε. Βγαίνουμε μετά έξω. Κάνουμε τις βόλτες μας. Να πιούμε το ποτό μας ή να πιούμε το καφέ μας και ξαναγυρνάμε στο σπίτι μας.
1: Όταν...
0: Δηλαδή στο σπίτι δεν ανοίγεις τα παράθυρα στην εκεί ανοιχτά.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
1: Όταν φτάνεις σε μια ξένη χώρα τώρα, έτσι, πόσο εύκολο σου είναι εσένα προσωπικά το να πιάσεις κουβέντα έτσι με μια διπλανή παρέα στην καφετέρια.
0: Όχι, πιάνω αμέσως εγώ παρέα κουβέντα και μιλάμε τη γλώσσα την Εσπεράντο. Ναι, γιατί δεν μιλάνε αυτοί αγγλικά. Δηλαδή, μιλάνε τη γλώσσα του.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι παλιά, το 1991, ήμουνα στις Κάνες, είχα τροχόσπιτο. Και είχα παρκάρει σε ένα κάμπερ, στο χωρίο, το ξέρω, πήγανε κάτι ταλκέρδες. Και βρέθηκα δίπλα σε έναν Απολιτάνο, με κάτι αλυσίδες, κάτι λέμε. Αυτά εκεί πέρα και τον άφησα να μου φυλάει το τροχόσπιτο για να πάω εγώ. Όχι, ήμουνα στο Σαντροπές. Και τον άφησα να μου φυλάει το τροχό και να πάω στις Κάνες με το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε γνωριστεί, είχαμε πια σκουβέντα. Με νοήματα, μέχρι τη δουλειά κάνουμε.
1: Πάντως όταν γύρισε, το βρήκε στη θέση του όμως.
0: Ναι, ναι, ήταν στη θέση του.
1: Α, εντάξει.
0: Είχε πλάκα, ναι. Αλλά είχα ξεχάσει ότι περνάει το τρένο από δίπλα. Και το είχα πάνω στη μαντοπλέγματα και ακούω το βράδυ 12 η ώρα ένα ου που ερχόταν και τρανταχτήκαμε 10 ρίχτερ. Γιατί πέρασε, δεν ξέρω με τι ταχύτητα, πέρασε αυτό. Πήγαμε και ήρθαμε.
1: Σου φύγει η ψυχή δηλαδή.
0: Φύγει η ψυχή, ναι. Άμα δεν ξέρεις, μαθαίνεις.
1: Δεν μου λες, πας σε μια πόλη τώρα, ας πούμε σε μια πρωτεύουσα, έτσι από μια μεγάλη πόλη.
0: Ναι.
1: Όταν βγεις έξω, ποιες είναι οι προτεραιότητές σου. Δηλαδή, πας σε ένα μουσείο.
0: Ας πω, όσο απαντήσω, ναι, γιατί ξέρω, δεν με ρωτήσεις. Έχω από το σπίτι, έχω κανονίσει τι θέλω σε αυτή την πόλη να δω. Οπότε δηλαδή πόσες μέρες θα κάτσω στην πόλη, το διαιρώ τα αξιοθέατα που θέλω να δω. Έχω πάρει συντεταγμένες από τα αξιοθέατα που βρίσκονται.
1: Μάλιστα.
0: Και κάθε αξιοθέατο βάζω πάνω το GPS, στο τηλέφωνο, το βαστάει η γυναίκα μου από πίσω, το ακούω εγώ στο αυτή και οδηγώ τη μηχανή και πάει απ' έξω από το μουσείο σαν να ήμουνα. Να μένα στη Ρώμη, να μένα στο Παρίσι, να μένα στο Βερολίνο, ξέρω εγώ.
1: Θα πας, το ερώτημα είναι όμως, θα πας, πώς να στο θέσω τώρα, προτιμάς να πας σε ένα μουσείο και αν αυτό το μουσείο τι θα είναι. Θα είναι ένα τεχνολογικό.
0: Τα μουσεία μου αρέσουν η φυσική ιστορία, αρχαία και... Αυτά επί των πλήσεων, αλλά έχω πάει όμως και σε πινακοθήκες και σε αυτά, αλλά εντάξει, δεν τρελαίνουμε.
1: Όχι, θέλω να πω, εντάξει, αυτό είναι το ένα σκέλος, το βάζω μαζί αρχαιολογικά και τέτοια, εθνογραφικά και τα λοιπά, δηλαδή, να βάλω τα τεχνολογικά.
0: Δηλαδή, είχα πάει σε ένα μουσείο έξω από τη Ρώμη, σε μια λίμνη, το οποίο είναι το μουσείο της αεροπορίας, που το πρώτο αεροπλάνο που κυκλοφόρησε, το που ήταν από χαρτόνι, τα φτερίδια και το αυτό, μέχρι το πιο σύγχρονο αεροπλάνο. Πήγα σε αυτό, το είδα, μ' άρεσε. Στη Γαλλία είχα πάει που είχε αεροναυτική. Το είδα, μ' άρεσε. Πηγαίνω στο Παρίσι, πήγα και είδα τα δικά μας. Εντάξει, γιατί είναι και τεράστια.
1: Εντάξει, στο Λούβρο θα πήγαινες ούτως ή άλλως, δεν το συζητάμε. Όχι, διαφορά ήταν...
0: Στη Μαδρίτη πήγα στο, να δω τους πίνακες εκεί πέρα στο μουσείο. Εντάξει, δηλαδή πήγα γιατί έπρεπε να πάω, αφού εντάξει, από ό,τι κάτι είδα.
1: Ναι, σωστά.
0: Ανάστορα μ' αρέσει που βλέπω, δηλαδή, ποιος ήταν αυτός που ταλαιπωρούσε τον κόσμο. Γιατί δεν έχουν αρχεία, τι να του δείξουν αυτό. Πας βλέπεις στο Παρίσι, βλέπεις Βρεσσαλίες. Δεν έχουν αρχεία τα δικά μας αρχεία.
1: Όχι, ιστορία. Αλλά δεν πάβει να ήταν εντυπωσιακές οι Βρεσσαλίες, τα συντριβάνια και τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν κάποιοι οι οποίοι διοικούσαν και ταλαιπωρούσαν τον λαό, εντάξει. Αλλά πας και βλέπεις πως ήταν η ζωή τότε, ξέρω εγώ.
1: Κοιτάξτε, τώρα επειδή το...
0: Μου αρέσουν πολύ οι μεσαιωνικές πόλεις. Μεσαιωνικές πόλεις.
1: Α, ναι, και εμένα το ίδιο. Είπες όμως πριν ότι όλα αυτά που... Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, παλάτια, κάστρα κτλ., ήταν σημεία καταπίεσης των λαών. Όμως το ίδιο δεν είναι και τα και η Γοτθική Ναή και η Ναή γενικότερα.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, οι Καθολικοί έχουν μαζέψει όλη την ιστορία του κόσμου και την έχουν κρύψει τα κατάβαθα. Για να τα δεις πρέπει να έχεις 7 διαβαθμίσεις να πας κάτω στα υπόγεια, μέχρι που έρχονται σε επαφή και με εξωγήινους, αυτοί που λένε.
1: Λοιπόν, για το Βατικανό τώρα εσύ μιλάς.
0: Για το Βατικανό και τα μεγαλύτερα όργια έχουν γίνει επί παπάδων του Βατικανού. Πολεμοί έχουν γίνει από αυτούς.
1: Λοιπόν, περίμενε Χριστό, επειδή τώρα φτάσαμε στη μέση της ώρας, κάτσε να βάλω ένα τραγούδι, να το σπάσουμε λιγάκι. Και σε 2 λεπτά ξαναλέμε τα υπόλοιπα. Can't stop, won't stop, get guap. 10 white toes and them toy flip flops. Manicures and pedicures, I'm always tip top. When they say I'm not hot,

0: Λοιπόν, φίλοι μου, μιλάω με τον κύριο Χρήστο Γαλανάκη, ιδιοκτήτη αυτοκινούμενου, ο οποίος μου λέει και για τα ταξίδια του και για το πόσο χρήσιμο είναι το ταξίδι με αυτό. Λοιπόν, πες μου, Χρήστο, μου είπες ότι σου αρέσουν να πηγαίνεις και στις πόλεις. Σου αρέσει και η φύση, δηλαδή θα πας σε μια λίμνη να κατασκηνώσεις δίπλα.
1: Σε λίμνες, ποτάμια και βουνά, πάντα με παρέα.
0: Α.
1: Μεμονωμένα είναι λίγο επικίνδυνα, προσωπικά.
0: Και στη χώρα μας εννοείς.
1: Για τη χώρα μας μιλάμε.
0: Α, για τη χώρα μας.
1: Έξω δεν το κάνω καθόλου, ούτε μπορώ να το διανοηθώ ότι μπορώ να κάνω διανυκτέρευση σε μια ερημιά. Πολλά γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρεις, προκαλεί, το ξένο νούμερο έξω προκαλεί.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Βγάζεις πολλές φωτογραφίες από ταξίδια.
1: Ναι, πολλές.
0: Χιλιάδες, δηλαδή. Εγώ χιλιάδες
1: βγάζω. Γιατί τις περνάω και μέσα σε αυτό το καμπεράδικα που σου λέω που έχω.
0: Ναι.
1: Άμα ζητείς να γίνεις μέλος, σε κάνω μέλος. Επίσης είναι κλειστό κύκλωμα. Για να μην μπαίνουν και έτσι. Βλέπω ποιος είναι ο καθένας. Και τον κάνω μέλος.
0: Μάλιστα. Όταν βγάζεις το πρόγραμμά σου, έτσι, δεν θα πάω εκεί.
1: Όταν βγάλω το πρόγραμμά σου για να πάω ένα ταξίδι εξωτερικό,
0: ναι,
1: δουλεύω 2-3 μήνες πριν, μπαίνω στο Google και παίρνω τα ταξίδια από ξένους, από Ιταλούς, Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους που λέει και το τραγούδι, τα ταξίδια τους, τι βλέπουν αυτοί, κάνω μια γενική επιλογή και βγάζω το δικό μου πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Αφού βγάλω το δικό μου πρόγραμμα, τσεκάρω τις δεταγμένες αν πράγματι ισχύουν με αυτά που γράφουμε, γιατί πάντα όταν τυπώνεται μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, το 1, το 2, το 3 και να βρεθείς αλλού. Τσεκάροντας στο Google λοιπόν Earth, ότι πράγματι αυτό το μέρος είναι με αυτό που γράφει στις δεταγμένες. Και έτσι βγάζω το πρόγραμμά μου και είμαι σίγουρος για εκεί που θα πάω. Δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο και λέω που με βγάλει, ή δεν πάω σε μια πόλη και λέω εδώ μου αρέσει, θα κάτσω μια εβδομάδα και δεν πάω πάντα κάτω. Το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα. Η ώρα που ξεκινάω πάντα είναι η ώρα που ξεκινάω. Δεν έχει κάθε παραπάνω ή πιο λίγο ή πιο πάνω. Είναι πρόγραμμα.
0: Συνήθως τι ώρα ξεκινάς το πρωί?
1: 9 η ώρα.
0: Και θέλεις να σταματάς περίπου τι ώρα?
1: Το θέμα το να σταματάς είναι θέμα πού πηγαίνεις. Δηλαδή, πηγαίνοντας για North Cab, όταν ανεβαίνεις απάνω προς North Cab, δεν υπάρχει πλέον δέντρα και υπάρχουν οι θάμνοι, γιατί είναι πολύ κότο ψύκος επάνω, τα χιόνια αργούν να λιώσουν, οπότε είναι θαμνώδες η περιοχή. Οπότε περνάς 500 χιλιόμετρα για να διανύσεις αποστάσεις οι οποίες δεν αξίζει ο κόπος να σταματήσεις, οπουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορεί να πας όμως σε ένα ταξίδι που μια πόλη να είναι στα 100 χιλιόμετρα η επόμενη πόλη.
0: Μάλιστα. Όχι, σε ρωτάω, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί που θα διανυκτερεύσεις σε μια μεγαλύτερη πόλη θα θέλεις να δεις και τα αξιοθέατα.
1: Ναι.
0: Οπότε τι ώρα υπολογίζεις να φτάνεις εκεί, 4 η ώρα, 3 η ώρα, για να έχεις χρόνο?
1: Είναι προγραμματισμένο αυτό. Φτάνεις εκεί και κουράζεσαι, αν είναι μεγάλο η διαδρομή που έχεις ξεκινήσει για να φτάσεις. Βλέπεις αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δεις απόγευμα, το βλέπεις. Αν δεν ξεκινάει η μέρα σου την άλλη μέρα.
0: Ναι, εσύ έχεις και την...
1: Το χρόνο, κανονικά, όταν κάνεις το ταξίδι, βάζεις 5 μέρες συμπλήν.
0: Ναι.
1: Για να, αν το κάνεις με βαπόρι. Αν το κάνεις με να περάσεις τα σύνορα, διανύεις γύρω στα 1200 χιλιόμετρα να περάσεις τη Γιουγκοσλαβία με Σλοβενία για να βρεθείς πια Αυστρία, το οποίο η Γιουγκοσλαβία δεν διαφημίζεται και τόσο. Στον εφικό δρόμο γίνονται πολλά. Με ψεύτικη αστυνομία, με ενταλικέρδες, με πάρκινγκ που σταματάς και σου λένε ότι έχει ζημιά από κάτω γιατί έχουν χύσει λίγα λάδια για να σε κλέψουνε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν γίνει πολλά τέτοια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εσύ
0: δηλαδή πάνω κάτω πόσα χιλιόμετρα υπολογίζεις?
1: Πάντα πηγαίνω με το πλοίο.
0: Όχι, πόσα χιλιόμετρα υπολογίζεις να κάνεις την ημέρα, πόσα κάνεις περίπου?
1: Από 100 μέχρι 500.
0: Α, το ανώτερό σου είναι τα 500 δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Όταν φτιάχνεις το πρόγραμμα λοιπόν αυτό με διάφορες χώρες, μαθαίνεις ή σημειώνεις κάποιες προτάσεις, κάποιες λέξεις που χρειάζεσαι άμεσα, δεξιά, αριστερά, ξέρω εγώ, να ποτήρει νερό, τα μαθαίνεις αυτά ή κοιτάς το κινητό όπως τα μεταφράζεις εκείνη τη στιγμή?
1: Όχι, πηγαίνω και μιλάω αγγλικά. Μιλάω αγγλικά και δεν με καταλάβει αυτό, του κάνω νόημα.
0: Τώρα βέβαια εσύ μιλάς πάντα για Ευρώπη. Εντάξει, αυτό είναι. Ναι. Κάποιος θα ξέρει αγγλικά, έχεις δίκιο.
1: Ανατολικές χώρες.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Μου είπες ότι ημερολόγιο δεν κρατάς. Εντάξει. Κρατούσα, οικονομικά στοιχεία κρατάς. Δηλαδή...
1: Ναι, οικονομικά στοιχεία έχει πλάκα. Γιατί πάντα έβαζα ένα μπλοκάκι. Έλεγα πρώτη μέρα τόσα χιλιόμετρα, τόσα λεφτά για βενζίνη, τόσα λεφτά για φαΐ, τόσα λεφτά για κάμπινγκ.
0: Ναι.
1: Τρίτη μέρα ανοίγω το παράθυρο, το πετάω έξω.
0: Όχι, εγώ έχω τη γυναίκα μου που τα σημειώνει αυτά. Εγώ δεν ασχολούμαι καν.
1: Τα σημειώνει η γυναίκα μου. Αλλά το πρόγραμμα πετάω έξω, αυτά που έγραφα. Που έλεγα χαλάω τόσο, χαλάω τόσο, χαλάω τόσο. Γιατί βγαίνει παραπάνω, κατάλαβες.
0: Πάντα βγαίνει παραπάνω.
1: Ναι, ότι τα σημειώνει η γυναίκα μου.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Το πρόγραμμα πετάω έξω.
0: Τα ταξίδια. Τα ταξίδια σου, τα κουβεντιάζεις με φίλους σου? Γιατί εγώ κάποτε τα κουβέντιαζα, είδα ότι δεν πολύ ενδιαφέρονται, οπότε έπαψα να συζητάω.
1: Δεν τα κουβεντιάζω, όχι, δεν τα κουβεντιάζω με φίλους. Αν με ρωτήσουν να τους πω τη γνώμη μου, είναι, έχω το ψώνιο και τη χαρά να τους βοηθήσω. Αλλά να το συζητήσω, να πάρω γνώμες, όχι.
0: Α.
1: Γιατί είναι τέτοια η πείρα που έχω ξεκινήσει μόνος μου, αυτοδίδακτος που λένε.
0: Ναι.
1: Γιατί στην αρχή δεν ήξερα που πήγαινα, γιατί παλιά πήγαιναμε με χάρτες.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ναι, δεν είχαμε τα GPS. Τώρα πηγαίνεις και η Κουτσή Μαρία πάει. Δηλαδή ξεκίνησα και έφτασα σε επίπεδο πιο πάνω δεν έχει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε, αν δεν σε ρωτήσει κάποιος, δεν αρχίζεις πρώτος να του εξηγείς που πήγες?
1: Όχι, αν θέλει τη βοήθειά μου, πολύ ευχαρίστω. Και με έχουν ερωτήσει πολύ. Τους έχω δώσει και ταξίδια μου, ό,τι που τα είχα. Τους ναι, αλλά το θέμα δεν είναι να δώσεις το ταξίδι. Το θέμα είναι να κάτσεις να το διαβάσεις το ταξίδι. Να το ζήσεις πριν ξεκινήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με ένα φίλο που είχαμε πάει North Cab, τον οποίο ήταν τόσο άσχετος, αν είχα πάρει τον εγγονό μου, το μικρό που είναι τώρα πάει κοντά στα 2. Λοιπόν, χρονών. Τόσο βοήθεια είχα. Του έλεγα δεξιά, φεύγουμε, αυτός πήγαινε αριστερά. Του έλεγα μην μπαίνει στα διόδια που είναι με κάρτα, μπαίνουμε από την άλλη μεριά. Πήγαινε από εκεί. Γιατί να σπρώξεις τώρα εσύ τροχόσπιτο με αυτοκίνητο, να το πας πίσω όπιστε στα διόδια.
0: Ναι,
1: και το βοηθούσα, δηλαδή... Του έλεγα το πρόγραμμα, το έδινα. Να το βοηθήσω να κάνει, να μπορέσει μόνος του να κάνει, να μπει μπροστά. Δεν έμπαινε. Προτιμούσε να βλέπει δύο φανάρια που πηγαίνανε μπροστά να τα ακολουθεί, παρά να κάνει να βάλει το μυαλό του να το ακονίσει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν παίρνει παρέα μαζί σου, έχεις και το άγχος να μην ρεζιλευτείς και πει ο άλλος μπιπ, αυτός το ταξίδι ήταν μπιπ.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: ξέρω
1: που πήγαινε. Το κατάλαβες?
0: Το κατάλαβα, τα ξέρω, τα έχω περάσει αυτά.
1: Πρέπει εσύ να είσαι τέλειος για να πει τα καλύτερα λόγια ο άλλος.
0: Και επειδή τα έχω κάνει και επειδή το έχω καταλάβει, γι' αυτό ταξιδεύουμε με τη γυναίκα μου, οι δυο μας.
1: Έτσι
0: για να τα χνότα μας να είναι, να ταιριάζουν.
1: Όπως το λες.
0: Κάνεις και τέτοιο... οδική ασφάλεια, οδική βοήθεια όταν
1: χωρίς οδική βοήθεια δεν βγαίνεις έξω. Αλλά τώρα υπάρχει πρόβλημα με την οδική βοήθεια. Παλιά ήμασταν στην ADAC.
0: Ναι.
1: Γερμανική ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Η οποία την είχε ο κύριος Ζαμπέτας που είναι επάνω Θεσσαλονίκη επειδή είχε, οι γονείς του είχαν, ήταν από τη Γερμανία η μητέρα του, δεν θυμάμαι κάτι, είχε επαφές με Γερμανία και μας είχε ασφαλίσει. Αλλά η Αντάκη έχει ένα πρόγραμμα που ασφαλίζει το άτομο. Δεν ασφαλίζει το όχημα. Δηλαδή μπορεί να, όσο αυτοκίνητα και να έχεις, είσαι ασφαλισμένος για ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή που καβάλας όλα τα αυτοκίνητα. Οπότε εμείς οι Έλληνες αλλάξαμε τα φώτα της ΕΝΤΑΚ, μας έβγαλε έξω η ΕΝΤΑΚ. Μετά η ΕΛΠΑ έκλεισε, μετά ήταν η Ιντεραμέρικα, η Ιντεραμέρικα χαλάσαν 2-3 αυτοκινούμενα και έπρεπε να τα κάνει επαναπατρισμό, ήταν ασύμφορο, την πέραν τηλέφωνο συνέχεια για μπαταρία, ενώ έπρεπε αυτό να έχει αλλάξει μπαταρία, πηγαίνουν του το βάζανε μπρος. Και μετά τα σταμάτησε για να ξαναπάρει μπρος, ξανά έπαιρνε τηλέφωνο, αυτά είναι και γραμμένα. Οπότε μαζευτήκαν 2-3 τέτοιοι άσχετοι και μας έβγαλε και η Ιντερ Αμέρικα.
0: Η Μοντιάλ.
1: Τώρα έτσι, ψαχνόμαστε τώρα, ξέρεις. Άλλοι είναι γραμμένοι εδώ, άλλοι είναι γραμμένοι εκεί, αλλά δεν έχουν σωστά συμβόλαια. Και η Ιντερ Αμέρικα για να μας καλύψει, σου λέει στα βαρέα οχήματα. Γιατί, κυρία μου, στα βαρέα οχήματα, όταν το αυτοκίνητο είναι ως 3,5 τόνους, είναι στην κατηγορία των νορμάλ αυτοκινήτων. Τα βαρέα οχήματα είναι πάνω από 3,5 τόνους. Γιατί με εκβιάζεις να πάω από τα 70 ευρώ που σου δίνω να πάω στα 250.
0: Παναγία μου.
1: Συν όλα τα άλλα έξοδα που θέλεις για το αυτοκινούμενο. Κατάλαβες.
0: Δεν μου λες, πριν το αυτοκινούμενο έκανες ταξίδια χωρίς αυτοκινούμενο, με το αυτοκίνητο σκέτο.
1: Έκανα ένα ταξίδι και πήγα Ισπανία. Ας δώσω ένα παράδειγμα, το ίδιο ταξίδι το έκανα με αυτοκινούμενο. Πήγα λοιπόν με τον κύκλο, γνωστός ο κύκλος. Έχει Ισπανία, Πορτογαλία, Νεμπές. Πήγα λοιπόν 8 μέρες το 2006 και έδωσα 3.000 ευρώ. 1.000 ευρώ το άτομο, κάτι εξτρά και κάτι δωράκια, 3.000 ευρώ. Για 8 μέρες.
0: Ναι, πολλά.
1: Πήγα λοιπόν μετά εγώ μόνος μου, με τα εγγόνια μου μαζί, δηλαδή 5 άτομα. Πήγαμε Ισπανία, πήγαμε Γαλλία, πήγαμε Disneyland, πήγαμε Ελβετία, πήγαμε Αυστρία, πήγαμε Ιταλία και χαλάσαμε 5.000. Ενώ ο φίλος που ήταν μαζί, που ήταν 2 άτομα, χάλασε 2.500. Μην κοιταστικόμουν πενταμελής οικογένεια για να μπεις μέσα στο Disney 5 άτομα, θέλεις μια περιουσία. Ναι. Ή που πεινάγανε τα μικρά και θέλανε να φάνε και φάγαμε το τίποτα, κάτι χαρτιά, κάτι χαρτόνια πίτσα φάγαμε και είχαμε δώσει 500 ευρώ. Μέση Disney ήταν.
0: Ναι, αλλά είναι στην Disneyland όμως.
1: Ναι, εντάξει. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι είναι θέμα πόσα άτομα είναι, πόσες μέρες έξω, αλλά συμφέρει το αυτοκινούμενο. Αλλά να ξέρει τα κυκλοφορείς. Δεν κυκλοφορούν όλοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χρήστο Γαλανάκη, ό,τι μας είπες ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω και οι ακροατές θα μετρήσουν τα θετικά και τα αρνητικά, αλλά πάνω απ' όλα μου είπες ότι είναι χόμπι. Και έτσι πρέπει να το δούνε.
1: Ναι, σαν χόμπι.
0: Σαν χόμπι.
1: Σαν χόμπι και να συμφωνεί η σύζυγος ή η φίλη ή οτιδήποτε να συνυπάρχει μέσα σε αυτό το χώρο, να μπορεί, να μην θέλει την πολυτέλεια του ξενοδοχείου, γιατί είναι μια γλυκιά ταλαιπωρία.
0: Μάλιστα. Μείνε στη γραμμή,
1: γιατί
0: εγώ...
1: Ο άντρας είναι από το κάθισμα του οδηγού και μπροστά. Από το κάθισμα του οδηγού και πίσω είναι η γυναίκα που κάνει κουμάντο.
0: Ωραία το έθεσες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όμως πρέπει να σε αφήσω όμως τώρα, Χρήστο.
1: Να είστε καλά.
0: Να σε ευχαριστήσω. Μείνε στη γραμμή όμως. Να σε ευχαριστήσω έτσι για την παρουσία σου στην εκπομπή μου, για τις πληροφορίες που μοιράστηκες με τους ακροατές μου και μάλιστα όσους από αυτούς είναι κοντά στη σύνταξη, έτσι, για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της απόκτησης, έτσι, ενός αυτοκινούμενου τροχόσπιτου. Όσο για σας φίλοι ακροατές, ελπίζω να βγάλατε κάποια συμπεράσματα το αν αξίζει να επενδύσετε σε κάτι τέτοιο, γιατί μιλάμε για μια επένδυση έτσι που φτάνει την αγορά σπιτιού με το κόστος να παραμένει αναμφίβολα ανασταλτικός παράγοντας, έτσι. Γιατί ακόμα και ένα μεταχειρισμένο, από ό,τι μου είχε πει ο κύριος Γαλανάκης, στοιχίζει, έτσι δεν είναι, Χρήστο, τουλάχιστον 30.000 ευρώ.
1: Κοίτα, υπάρχουν τα αυτοκινούμενα και με 8 και 10 και 12 είναι κάτι πτώματα.
0: Όχι, αν τώρα να μένεις στον δρόμο.
1: Ναι, ακριβώς. Αν θέλεις να μπεις σε περιπέτεια, πας εκεί. Ο καθένας ανάλογα τι διαθέτει. Γιατί για τον καθένα, ναι, ό,τι αυτοκίνητο και να έχει είναι Mercedes για τον καθένα με τα οικονομικά του.
0: Σωστό. Λοιπόν, φίλοι μου,
1: normal, ναι, normal, με 30-35.000 παίρνεις ένα καλό μεταχειρισμένο.
0: Μάλιστα. Παρά λοιπόν, φίλοι μου, το υψηλό κόστος απόκτησης και συντήρησης, πρόκειται για έναν τρόπο διακοπών ο οποίος είναι πολύ διαδεδομένος στις ευρωπαϊκές χώρες, εκεί στην Ιταλία, στη Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία κτλ. Το σίγουρο είναι πως αυτός ο τρόπος ταξιδιού έχει τη φιλοσοφία του, είτε την αποδέχεσαι είτε όχι. Για τη δική μου τουλάχιστον ψυχοσύνθεση, έτσι, Χρήστο, δεν κάνει. Για εσάς βεβαίως, τους υπόλοιπους μπορεί να είναι η απόλυτη απόλαυση, η απόλυτη τελειότητα. Περιορέξεις κολοκυθόπιτα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Άλλο τρόπο διακοπών κάνεις εσύ, άλλο τρόπο διακοπών κάνουμε εμείς.
0: Αυτό
1: το
0: λέω.
1: Το οποίο και τα δύο είναι μια χαρά. Είναι χόμπι.
0: Διαλέγετε είναι και παίρνετε.
1: Έτσι, είναι χόμπι και το διονό. Ο ένας πάει με μηχανή, ο άλλος πάει με κάμπερ.
0: Οπότε, φίλοι μου, και πριν μπείτε στο πνεύμα της αγοράς ενός αυτοκινούμενου, καλύτερα πρώτα να νοικιάσετε, έτσι, να διαπιστώσετε εάν σας ταιριάζει, πριν προβείτε σε μια αγορά που μπορεί να σας απογοητεύσει. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Έτσι δεν πρέπει ακριβώς να κάνει κάποιος?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όμως για σήμερα, φίλοι μου, τελειώσαμε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την άλλη Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να μου ένα παιδί.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Όνειρο κι αυτό, σαν και ζω κι